0: να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη, θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη. Παπαναστασίου 33. Στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Καλώς το να και ασάργησε.
3: Παρηγγειλές.
2: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
3: Είσαι φίλος.
2: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
4: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
4: Όλα με Φερμουάρ.
5: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
4: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
5: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
4: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό.

0: 2-10-617-070, 6-944-50-10-21 και 6-940-509-658.
1: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
2: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

Λέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: περπατητήρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 356.
2: TRT 95,1 TRT 95,1 FM.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σου λιωτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι, βετούζα, βετούζα!
2: Κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Και τρία,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Και

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Hey.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη βγάη Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια ταφορά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον Αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια αεροπλάνα τα σπίτι σου να πάνω, θα κοιτάς σε κάνα μία παγωγή. Τα δωμάτια αεροπλάνα τα σπίτι σου να πάνω, θα κοιτάς σε κάνα μία παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Μυαλό. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Μπορούμε κι αν μας αγαπάτε να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
7: Προσφέρω και
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
7: Στην Μιχαλακοπούλου,
0: 104. Βεντούζα,
7: η Μιχαλακοπούλου, 104.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
7: Βρίσκεται κάτω στο σταθμό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
8: Και εσείς μαζί!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
9: Εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ.
4: Για
9: πες
10: μου. Κύρι, κύρι! Μία λέξη! Καλημερούδια!
4: Κύρι,
10: κύρι! Μία λέξη.
4: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στην άξω.
4: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στην πάρω και στην άξω.
4: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
8: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα
8: που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα
8: που σε ξέρω.
4: Κάτω.
11: Κρεμμύρια, πατάτες, λάχανα.
12: Κι άλλα λάχανα, Τάκη.
4: Πουλουκίδια.
12: Τάκη, λάχανα.
4: Καρέκλες.
12: Καρότα, Μπαμπή.
11: Κρεμμύρια, πατάτες, λάχανα.
12: Πουλί λάχανο, Μπαμπή.
4: Κουλουκίδια.
12: Πουλί λάχανο. Μπαμπή, πουλί λάχανο. Μπράβο, Μπαμπή.
10: Θα
4: έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
8: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
11: Θα σε πάρω να φύγουμε. Ως του κουπ θα λυγίσα λαμέρι. Πρώτα ακουμάκια 30 πόντους πλάς. Λάχανα.
12: Κι άλλα λάχανα, Χρήστο. Πολύ λάχανο, Χριστάρα.
11: Για όλους
4: τους αρχαιολόγιους
13: ρομάνους.
4: Γεια!
13: Γελάτα!
12: Ποτέ δεν πεθαίνει, δεν της κάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρό να αποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά, τραβά, τραβά.
4: Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
12: Γαλανά σου παραθύρι, Χριστάκη.
11: Δώσε!
13: Μαύρα μάτια κοντόλα, μαύρα μάτια το ποτήρι, μαύρα μάτια το ποτήρι, γαλανά στο παρατήρι.
4: Τι θα κάνουμε εμείς,
12: μπράβο.
11: Τα λέμε Δευτέρα, τα λέμε Δευτέρα.
14: Θα έρθουμε σε επαφή.
4: Εμείς οι δυο.
12: Αμάν. Αμάν.
4: Δεν μου το είπαν αυτό όταν μου τρέψε.
12: Του λέει τώρα.
14: Δεν γίνεται αλλιώς.
12: Δεν γίνεται αλλιώς.
4: Θα έρθουμε σε επαφή. Αμέτ Μοχαμέτ.
12: Ναι, Βασιλάκη.
4: Πότε.
12: Ναι, ναι.
14: Τώρα.
12: Τώρα.
4: Πού.
14: Εδώ.
4: Εδώ!
12: Όρμα, Τάκη.
4: Και αυτοί από κάτω θα βλέπουν όλοι.
12: Όρμα.
14: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί και αυτό το λόγο έχουν έρθει.
12: Καγκελάρη, πάρ' τον. Πάρ' τον. Μη μιλάς, Δίπ.
15: Παυλά,
16: για να δούμε εσένα και εμένα να δούμε συμπαφή. Και αυτή από κάτω που γελάει συνέχεια.
15: Ας τα γελάς.
14: Ειδικά η κύρια.
15: Τι γελάς, Φάνη.
14: Τι πήρες στις πρώτες σειρές.
15: Φάνη, γιατί γελάς. Φάνη, γιατί γελάς.
16: Να βλέπω καλά.
15: Να βλέπω πολύ καλά.
16: Ρε πουτανιέρα.
15: Παπί, γελάει. Παπί.
16: Πάμε το κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη. Πιτάριζε του μάτσου!
14: Σα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τόλμη. Σα παρακαλώ, επιτέλου. Σε εσά μιλάτε, σε εμά είναι τη δουλειά μου.
16: Μπορεί σιγά τη δουλειά μου κάνει και εσύ τη δουλειά κάνει.
14: Σκάβ! Σκάβ συνέχεια! Αυτό το σκάβ με τα γερμανικά σα.
15: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
14: Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον.
15: Πάρτον! Αλεξούδη, πάρτον!
16: Δεν μιλάνε παλικάρα για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορεί να σε ρωτήσει.
15: Του πήρε ο θύμνο Αλεξούδη, του πήρε.
16: Τι αυτή από κάτω που γελάει συνέχεια!
15: Α τα γελάτε!
14: Βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο
15: σε
16: πανιέρα! Τι πούτα! Έμα το κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη!
15: Το πήρε!
16: Πιτάριζε του μάτς του όδαγο!
14: Σα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τόλμη! Σα παρακαλώ επιτέλου, προσέξτε πώ μιλάτε, σε εμά είναι τη δουλειά μου!
16: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνει και εσύ, τι δουλειά κάνει! Σκάβ!
14: Σκάβ συνέχεια! Αυτό το σκάβ!
15: Με
14: τα γερμανικά σα!
15: Μπράβο, μπάμπι!
14: Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον!
15: Θύμιο πάρτον!
14: Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον!
15: Να τον πάρει, να τον πάρει! Ναι, να τον πάρει! Τον πήρε!
16: Δεν βλέπω ένα παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορεί να σε ρωτήσει κάτι.
15: Το πήρε, το πήρε.
16: Ελεύθερο. Εσύ τον παίρνει.
15: Το παίρνει, το παίρνει.
16: Για να ξέρω τι μα γίνεται δηλαδή.
15: Μωράρα, το παίρνει, το παίρνει.
16: Για να ξέρω τι μα γίνεται δηλαδή.
15: Το παίρνει, το παίρνει.
14: Εγώ όχι.
15: Αμέσω. Από τώρα.
16: Δεν βλέπω ένα παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορεί να σε ρωτήσει κάτι.
15: Το πήρε, το πήρε.
16: Εσύ τον παίρνει.
15: Το παίρνει, το παίρνει.
16: Για να ξέρω τι μα γίνεται δηλαδή.
15: Γιοργολιάρο, το παίρνει, το παίρνει.
14: Ελεύθερο.
16: Εσύ τον παίρνει.
15: Ναι, τον παίρνει.
16: Εσύ τον παίρνει.
15: Τον παραπέρνει.
16: Εσύ τον παίρνει.
15: Ξαναπάρτον.
16: Εσύ τον παίρνει.
15: Μπράβο, Κακυλάρη.
16: Για να ξέρω τι μα γίνεται δηλαδή.
14: Εγώ όχι.
16: Αμέ έτσι φέμπτε.
15: Τον ψιλοπήρε λίγο.
14: Εγώ συνήθω τον δίνω.
16: Αμ δεν είναι το ίδιο πράγμα.
15: Πώ θα τον ψιλοπήρε.
16: Είναι άλλο να τον παίρνει και άλλο να τον δίνει. Μια διαφορά. 20-25 πόντου εκεί πέρα.
15: Μιχαλάρα, Μιχαλάρα.
14: Κύριε Τραμπάκουλα. Και εμένα όμως.
16: Και εσένα όμως.
14: Ναι, αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή.
16: Ναι.
14: Και εγώ τον παίρνω.
15: Και αυτός τον παίρνει από το όλοι.
16: Του παίρνει.
14: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
15: Κρίτσα τον παίρνει. Ναι, ναι, ναι. Μας τα ακούνε, πάρτον. Πάρτον.
16: Τα με στρελάνε τούτο. Ωραία, και τον παίρνει και τον.
15: Χριστάρα, τι γίνεται.
14: Τι είναι η δουλειά μου.
16: Ωραία δουλειά κάνει.
14: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
16: Α, με άνεση τον παίρνει τους. Γιατί εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να το παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
15: Βασιλάκι.
16: Μουγκάμε.
15: Γεια σου Βασιλάκι.
16: Λέμε, ω, Παναγία μου, το κακό με βρήκε, τέτοια λέμε συνέχεια. Εσύ τον παίρνεις το δέμα.
14: Μια ιδέα είναι όλα.
16: Μια σαρές.
15: Αλλά ο Τζόρτζ.
14: Το έλα ο.
16: Τρελαίνε σε ένα.
15: Μπάμπη, τρελάφτη.
14: Το ομολόγω.
16: Γιατί στην αρχή δεν σ' άρεσε.
15: Όχι.
14: Στην αρχή όσο να είναι, είχα λιγάκι.
16: Ένα κάποιο ήσουν λιγάκι σφιχτό βλέμμα.
15: Πατριάρχη, ξέσφιξε.
16: Τρακ, τρακ. Τρακ.
15: Έπαινε Παύλο, έπαινε.
16: Τρουκ.
15: Έπαινε Παύλο, Παύλο.
16: Του κάμε στη μάνα και κατάλαβε.
14: Πώ μιλάτε εσύ, κύριε Τραμπάκουλα, σα παρακαλώ. Θα μείνω χωρί δουλειά.
16: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνει. Τι δουλειά κάνει. Σκάβ.
15: Ε, παλιακό, πού είσαι, παλιακέ.
14: Ξενόγλωση.
16: Δεν μου λένε να μου το δει, να το λε έτσι.
15: Για σένα
16: πατήρα που λέμε.
14: Πού?
16: Του παραδέχεις.
14: Ακριβώς.
15: Μπράβο.
16: Η μάνα το ξέρει.
15: Όχι. Άρα. Πού το πήγες.
14: Ποιο πράγμα.
16: Ρε παιδάκι, η μάνα το ξέρει ότι εσύ.
15: Το πήρε.
16: Το ξεφλουδίζεις τα αμύγδαλο, κλάτς και πητάς και την πέτσα.
15: Ναι, Βαλιώτη. Ναι, κύριε Βαλιώτη. Ναι, ναι, ναι.
14: Τι ξεφλουδίζω.
15: Λέλο, πες τα όλα. Πες τα όλα, λέλο. Μπράβο, λέλο.
16: Η μάνα το ξέρει, του πα το γράμμα και του φέρνει με το βουλοκέρ.
15: Με το βουλοκέρ του φέρνει, Στέλλα. Στέλλα με το βουλοκέρ του φέρνει.
14: Κανού γράμμα, κύριε.
16: Θα μας τρελάνε. Ρε εσύ, η μάνα σου ξέρει εσύ ότι το πνίγεις.
15: Τα γρεουκούνολο.
16: Το κνέλ.
14: Ποιο πνίγω.
15: Το κνέλ.
16: Ότι το παίρνεις και το δίνεις με η μάνα σου ξέρει.
14: Ασφαλώς, κύριε Τραμπά.
16: Του μπαλέτου.
15: Το μπαλέτο.
14: Του μπαλέτο.
15: Το μπαλέτο.
16: Το μπαλέτο.
15: Και στο τέλος ένα κουρνέτο. Το κουρνέτο.
16: Ο μπαλέτο.
15: Ο μπαλέτος.
14: Ο μπαλέτο.
15: Ναι, Σάκη μου. Μπράβο, Σάκη. Μπράβο, Σάκη. Εσύ είσαι ήδη κερδισμένος.
14: Μα τι λέτε τώρα, κύριε Τραμπάκουλα. Εσύ είστε ήδη κερδισμένος. Είστε ήδη κερδισμένος.
16: Ήδη.
14: Ναι. Ήδη.
16: Ήδη.
15: Ήδη.
16: Τι είναι αυτό το ήδη, το υποκοριστικό.
15: Αμαρτωλέ.
14: Σας παρακαλώ.
16: Δεν μπορείτε να πείτε
14: με
16: ένα
14: ήδη. Δεν μπορείτε να με το ήδη.
16: Τι κάνει την παραμονή με ξύφτελη μέσα από χορτήρια.
14: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
16: Τι ήδη, ήδη, ήδη. Έλα πιάσε μα.
14: Τα όνομα.
15: Τη γλίτσα.
14: Σας παρακαλώ.
15: Αμπράβο.
16: Θα σκοτώ να πει να μην πει ήδη με ένα άλλο.
14: Αυτό σας είπα ήδη, κύριε
16: Τραμπάκουλα.
14: Είπε ήδη, τάξη. Το είπα έτσι όπως εννοείται εσύ. Τι εννοείται εσύ. Σας παρακαλώ.
16: Αυτό που σου λέω.
14: σου πω. Και χάστε το ήδη, κύριε Τραμπάκουλα.
16: Χάστε.
14: Αυτά που λέτε είναι επανίκουστα.
16: Ανίκουστα είσαι η κυβέρνηση.
14: Ναι. Κύριε Τραμπάκουλα.
16: Χάστε.
14: Αυτά που λέτε είναι επανίκουστα.
16: Ανίκουστα είσαι η κυβέρνηση.
15: Α, μπράβο.
14: Παρακαλώ, μ' αφήστε χωρίς δουλειά.
16: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις.
15: Σκάβς.
16: Σκάβς.
15: Μπράβο, Σταύρο. Μπράβο, Σταύρο. Μπράβο.
16: Σα παρακαλώ, σηκωθήκαν ολόρθο.
15: Ναι, ναι.
16: Μετά κάνε έτσι, άλλα.
14: Σα παρακαλώ, μη χειρονομείτε.
16: Σα παρακαλώ, σηκωθήκαν ολόρθρες.
15: Ναι.
16: Στο Θεό που πιστεύεις.
15: Πιστεύω, ολόρθρες.
16: Τουρλώσαν τα κολαράκια. Έτσι.
15: Σταύρο,
16: έτσι.
15: Ναι.
16: Και κάναν νοήματα από πίσω. Έτσι.
15: Του Παμπλάρα. Του Παμπλάρα.
16: Κάναν έτσι.
14: Τι κάνανε, κύριε Τραμπάκουλα.
15: Του Μιχαλάρα.
16: Και περιμένανε.
14: Τι περιμένανε.
16: Επαφή.
14: Τι επαφή, κύριε, λέτε τώρα εδώ μες στον κόσμο.
16: Να, και αυτή εδώ επαφή περιμένει εκεί, εκεί.
15: Του Μπάκμαν.
16: Τώρα από την ώρα που βγήκαμε κάνουμε
14: ένα τραπέζι. Τι σα κάνει, κυρία.
16: Το χέρι του, το βλέπει το χέρι του. Να, να,
15: του βλέπει το παραμακαρανί. Του Κουτσουμέρκο που δεν είμαι.
16: Δύο φορά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι. Σα παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
15: Έλα Κουτσουμέρκο. Πιάσε να το
16: ζέρκο. Έλα κάτω που εσένα θα πει στο πίτσι που όλοι υπάρχουν.
15: Έλα Κουτσουμέρκο και πιάσε να το ζέρκο. Μπράβο.
16: Και εγώ και επί χόρτου. Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδε.
15: Αγριοτσουκλίδε.
16: Μιτζίθρι.
15: Αν μπράβο.
14: Κύριε, στον κόσμο.
16: Τσικνίδες θα έρθει να φουντώσει και θα λες είναι βαριά η γλίτσα τσελιά.
14: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα.
15: Παρακαλώ, κύριε Πάκμαν.
14: Η κυρία είναι βαριά η γλίτσα.
15: Ναι, κύριε Πάκμαν.
14: Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις.
16: Να κάνει.
14: Να ρίξει διαφημίσεις.
16: Να ρίξει. Να σε ρίξω ένα τάκ βουντό.
15: Έπαινε καλά Κώστα.
16: Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λες.
15: Γεια σου, μελετία, δημο Δημήτρη Γίγαντα.
14: Σα παρακαλώ,
15: Μόκα.
14: Κύριε Τραμπάκουλα.
16: Να το ψήφω εγώ.
14: Μαμουχαλά το σο.
15: Μαμουχαλά το σο. Τι είπε.
14: Μαμουχαλά το σο.
16: Σιγαμό το σο και το σο είμαστε.
14: Σα παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δυνατόν με εσά. Καλά δεν ακούτε το κοντρόλ.
16: Με πάρτε τα παπάρια με να κάνει ένα τόπι κοντρόλ.
14: Είναι δυνατόν να το πείτε.
15: Παπάρια.

0: Παυλίδη περιποιημένη και τον Τασούλη. Φουστάρα. Παπαριά, παραπαπαπαπα, παπαπαπαπαριά, παπαραπαπαριά. Παπαριά, Πασφαλιάρη. Παπαριά.
1: Παπαριά, πώς λέμε.
0: Μπαταριά, πιπεριά Παπαρίζω. Δημητρούλη, ναι.
2: Αχ, τι ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικός.
3: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει. Όσο τα κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
4: Κορίτσια, κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, Χρήστο, την παλαντέζα.
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά.
0: Την παλαντέζα.
4: Κορίτσια, κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα.
4: Κορίτσια, κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
5: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Μπράβο, Στέλιο.
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Μπράβο, Στέλιο.
4: Κορίτσια, κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα. Κορίτσια, κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω.
0: Μπράβο,
4: την παλαντέζα.
5: Μπράβο. Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Του Τουχαρούλη, κύριε.
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Δώσ' τον.
4: Κορίτσια, κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την έβγαλε.
5: Την παλαντέζα, ναι, ναι,
0: εντάξει,
5: την
0: παλα...
4: Κορίτσια, κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
5: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
5: Την παλαντέζα.
0: Σάκη.
6: Δεν ξανατείνω με γαμπρός.
0: Δεν φτάνασε πιθέρια. Η αυτοκολλία σκαρδούλα μου, τα ίσως η πιθέρια.
7: Δεν ξαναντύνω.
0: Μπράβο, Σάκη. Κοίτα τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μούλιγες γαργάλατα, γαργάλατα να μη σκυθούν τα γάλατα. Βούρνε πότε φύγαμε του γάμου, βετεράνοι γελούν απακαγλυτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε πάνω, σε κάτω, σε δόθη, σε κίνδυση, μέσω λούθε. Καλημέρα, λεβέντες, καραμπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανε και βαρβράτε Θεσσαλική, λαέ. Λάρσα, λάρσα, σίτα και λαχτάρσα του Ρουτούρου, FM, baby, 95 και ένα σακάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα του Νανίφρου, τραβάει, φυσόλο, τη βιλίνγκ, λίνγκ, λίνγκ, κόρη, κόρη και τσικλιά. Χλάπα τη, χλούπα τη. Σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη. Ο μήνας έχει 27, παρακαλώ. Θεσσαλομάχη, μακεδονομάχη, αγιομάχη, ονομάχη. Πάμα. Περήφανε βαρβάτε Θεσσαλικέλα, ε. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Ορμάτε, μακεδονομάχη, ορμάτε. Λάκη!
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το Λάκη μου. Γεια σου, Λάκη μου.
1: Καλημέρα, κύριε Νίκο.
0: Καλώς το Λάκη τον τερβίσει, το γέλιο από τα χείλη του ποτέ δεν μην του σβήσει. Καλημέρα, Λάκη μου.
1: Είμαι εδώ, αλλάξω στο σπίτι εδώ μέσα στα στερεοφωνικά και απολαμβάνω κανένα κλωτσί.
0: Αμάν αγαπητή, είσαι αραχτός φίλε μου στο σπίτι μέσα, είσαι σε καναπεδάρα, Λάκη, αραχτός.
1: Εντάξει, σε... μέσα στο σπίτι.
0: Αραχτός στο σπίτι ο Λάκη στη στιγμή αυτή, παρακαλώ, στο πρωινό ξεκίνημα της Τετάρτης. Λοιπόν, αραχτός και απολαμβάνει. Τι κάνουμε, Λάκη μου, τι ώρα ξυπνήσαμε σήμερα?
1: Ξυπνήσαμε 6 παρά.
0: 6 παρά, πάρα πολύ ωραία. Και τι ώρα κοιμηθήκαμε το βράδυ, Λάκη?
1: 12 παρά.
0: 12 παρά και 6 παρά, πάρα πολύ ωραία. Είδες ούτε και ούτε τίποτα, Λάκη μου, έτσι. Πώς ήταν το πρωινό σου σήμερα, Λάκη μου?
1: Έκανα μία πόρτα έξω, πήγα κάποια κουμίνηση, κάποια κουβαράκια.
0: Να, μπράβο, έτσι, συνάντησες σε κανέναν έτσι την πρωινή σου βόλτα, αγαπητέ μου, Λάκη?
1: Το ξέρω, το κουνελάκι, το Βαγγέλη που
0: ακούγεται. Το Βαγγέλη, το κουνελάκι.
1: Το ξέρω, ακούει τοπικά, λέει, τοπικά ακούει σήμερα, τοπικά εδώ.
0: Τοπικά είναι ο Κουνελάκης, παρακαλώ, σήμερα.
1: Γεια
0: σου, Βαγγέλη Κουνελάκη, πρώτα ξαδέρφια, είστε Λάκη δεύτερα?
1: Πρώτα.
0: Πρώτα ξαδέρφια, έτσι, με το Κουνελάκη το Λεβέντη, έτσι, πράγμα. Τι έχει σήμερα το πρόγραμμα, αγαπητέ μου, Λάκη?
1: Για παγιτό, δεν τίποτα.
0: Σε ρουσφύρ θα τη βγάλουμε σήμερα, Λάκη, έτσι.
1: Έχω
0: σαρβάδες, έχω φακές, ψαρόσου.
1: Όχι, δεν έχω άλλο.
0: Αν δεν έχεις φακές, έχεις τις φακές και αυτές.
1: Έχω πιατάκι.
0: Ωραία, Λάκη, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Λάκη, μπράβο. Έχεις χαιρετήματα πολλά, Λάκη, από το Στέλιο του Κουκουλιά και το Θοδωρή του Σολομών. Μπράβο, Λάκη.
1: Να είναι καλά, παιδιά, καλημέρα και από μένα.
0: Βασίλης Κυρίτσης, λέει, ζήτω ο Λάκης.
1: Καλημέρα, το ξεχάσω του Βασίλη,
0: έχουμε
1: δέσει το
0: βάλω. Ναι, ρε φίλε, ναι, ρε Λάκη μου, ναι. Καλημέρα, έξι και από τον Batman, τον φίλο μας, λέει, σε θαυμάζει, Λάκη. Μπράβο, Λάκη, λέει.
1: Μπράβο, καλά να είναι, παιδιά.
0: Και αυτός καλός παίχτης είναι, καλό παιδί και αυτός, Λάκη.
1: Για τον Νίκο του Ατλάντη και τον Γιάννη τον Κούθα, για τον Γιάννη τον Καταρίνο, για τον Γιάννη τον Μαλαμά, για τον Άρη Α1, τον Άρη Συροδιά.
0: Τι κάνει ο Α1 εκεί στη Ρουδιά, πώς είναι, Λάκη?
1: Μέσα επικοινωνήσω. Θα επικοινωνήσω, θα σε με πάρει αυτό.
0: Θα σε πάρει αυτό, Λάκη μου, μην ανησυχείς καθόλου. Έτσι,
1: δουλεύει,
0: μπράβο.
1: Δουλεύει το παιδί, δουλεύει.
0: Δουλεύει, φίλε, έτσι, μπράβο. Να, έτσι, χαιρόμαστε που είναι το Λευτεράς, αγαπητέ μου, Λάκη. Μπράβο, έτσι. Μπράβο.
1: Και τα παιδιά και στον Άρη, το Α1 που ακούει σε ανεξίδι για τον Μίλτο, για τον Γιωργάκη και τον Δημητράκη.
0: Για τον Μίλτο, τον Γιωργάκη και τον Δημητράκη, παρακαλώ πάρα πολύ, special, αγαπητέ μου, Λάκη.
1: Και για τις αδερφές που ξεχνάω και θα
0: σας πω. Βασιλικούλα και Παρασκευούλα είναι αδιανόητο, έτσι, μπράβο, Λάκη.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Για τους Άγιο Δάσκαλο που είναι στη Φωλιά των Κυνηγών εκεί.
0: Χαιρετήματα σε όλα τα παιδιά στη Φωλιά των Κυνηγών, αγαπητέ μου, Λάκη, και εσύ το Ιγόνι και το ταβέλι του Τριγόνι, Λάκη, το ταβέλι μας.
1: Για το Στέλιο του Σάρο, για όλη την παρέα εκεί που ακούει στο Μαντρί, για τον πιθερό του, για τα παιδιά του. Για τον Μίτσο που έχει τον Παλαμούτη, το που έχει το μυστικό.
0: Αφιερωμένο special στο Μίτσο, κάργα, Λάκη μου.
1: Αυτά τα βρήκα, παιδιά.
0: Να σε καλά, Λάκη μου, καλημέρα, καλή δύναμη, καλή Τετάρτη, Λάκη μου, Λεβέντη. Τσεπέτο!
2: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Καλό στο φίλο μου τον Τσεπέτο που και σήμερα Τετάρτη θα του πάρει το κλαπέτο. Γεια σου, Τσεπέτο.
2: Τι κάνει?
0: Τι να κάνω, υπομονή και όνειρα, εσύ πώ είσαι, Τσεπέτο μου, σήμερα?
2: Τι μου να χάλια, Νικόλα, με αυτό το παιδάκι που ακούω.
0: Άστα, μη τα συζητά, δίπα, αγαπητέ μου, Τσεπέτο. Άστα, μην τα συζητά.
2: Και οι δύο γονεί και αυτό που σκοτώθηκε και τ' άλλο που έζησε, γνωστή και οι δύο.
0: Αυτό ήταν από πίσω.
2: Από πίσω, ναι.
0: Από πίσω,
2: Έτσι λένε, ναι. Άστα και πόσο βρήκαν,
0: άστα. Άστα, φίλοι μου, Τσεπέτο. Άστα, φίλοι, τίποτα τύπου. Άστα. Δεν είναι για κουβέντα τύπου. Τίποτα τύπου. Γεια.
2: Γι' αυτό λένε. Έχει δύο σπίτια τώρα.
0: Τίποτα, ρε φίλε. Προσοχή, ρε φίλε. Προσοχή, ρε.
2: Τι μόνο προσοχή, μόνο προσοχή.
0: Άρε, φίλε μου, Τσεπέτο.
2: Ό,τι και να πούμε είναι.
0: Τίποτα τύπου. Άστα, Τσεπέτο μου, άστα. Μην τα συζητά τύπου, Γιώργο.
2: Να είμαστε όλοι καλά, Νικόλα.
0: Να προσέχουμε, φίλε. Μέρα που περνάει δεν ξαναγυρνάει, φίλε. Τα μάτια μας 14 και να βλέπουμε.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Εσύ για πού είσαι σήμερα, φίλε μου, καλέ Τζεπέτο?
2: Για σ' λέω από γραμμένα να μιλήσουμε.
0: Για μισό λεπτό λίγο, Τζεπέτο μου, μισό.

0: Δούπα, ούπα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Νίκο.
0: Έλα ρε Θεοδόση μου, έλα φίλε μου Θεοδόση.
1: Καλημέρα Νικόλα.
0: Πώς είναι Θεοδόσαρα μου, τι κίνησε ρε.
1: Τι να της πει, ότι ήταν σε σύσκεψη να της πει.
0: Α ρε Θεοδόση. Α, λες και το άσμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άκου ασματάρα φίλε.

0: Τι γίνεται με μεγάλα εκεί κατά Θεοδόση, πώς είσαι φίλε μου?
1: Όλα καλά Νικολάκη, όλα καλά.
0: Δυνατός, όλα καλά, τι λέει τα μεγάλα καλύβια φιλαράκι μου?
1: Δυνατά, προχωράνε, προχωράνε.
0: Πάμε καλά φίλε μου Θεοδόση, άρχοντα.
1: Πάμε καλά, πάμε καλά.
0: Μπράβο ρε Θεοδόση, μπράβο ρε, μπράβο.
1: Να καλημερίσω όλη την παρέα, όλη την παρέα.
0: Να είμαστε καλά Θεοδόση, Λεβέντη μου.
1: Έχουμε κι άλλο καινούριο φίλο.
0: Ποιος?
1: Ο Μίμης από Λαζαρίνα να ακούει, χθες πήραμε τσίπουρα.
0: Με το Μίμη από τη Λαζαρίνα?
1: Ναι.
0: Γεια σου ρε Μίμη από τη Λαζαρίνα, Λεβέντη Μίμη.
1: Φορτηγατζής,
0: Λεβέντης και Καραμπουδουκλής, ναι. Ο Μίμης από τη Λαζαρίνα.
1: Από τη Λαζαρίνα, ναι.
0: Εσύ δυνατός Θεοδόση?
1: Όλα καλά Νικολάκη.
0: Μπράβο ρε Θεοδόσαρα μου, μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Καλημέρα και χαιρετήματα, έχεις χαιρετήματα τον πρόεδρο, γεια σου Θεοδόση λέει.
1: Να είναι καλά ο Γιώργης, να είναι καλά.
0: Καλημέρα και φιλιά καλά. Πολλά, καάρε Θεοδόση, από τη Γερμανία, από το Τίμπι και από την αγαπημένη μας Στέλλα στα Μόκα.
1: Καλημερίζουμε και τη Στελίτσα, του Γεραντώνη, του Γιουστέχνο, κυρα Μαρία, όλους, Γιαννούκα Σταβίου,
0: Γιαννούκα τα λέγαμε προχθές το πρωί, άσε, έχνε την ταραβέρια.
1: Άκουσα.
0: Άστα να πάνε φιλαράκι, άστα.
1: Εδώ οι Καλαμπακιώτες άκουσα τον Αβραμόπουλο που μιλούσε ότι θα μετακινηθούν αυτοί, λέει, προς τα βουνά της Καλαμπάκας.
0: Αυτοί από την Καλαμπάκα θα μετακινηθούν?
1: Ναι, έτσι λέγανε.
0: Μάλιστα. Άι να δούμε, φίλε μου Θεοδόση.
1: Καμός.
0: Να είσαι καλά Θεοδόση, άρχοντα!
1: Μου έγινε καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα Θεοδόση, δύναμη, γερός και δυνατός Θεοδόση. Γεια σου ρε Θεοδόση άρχοντα, γεια σου ρε Θεοδόση άρχοντα. Γεια σου και Ρεπάνης και Χατζηρε...

0: ευκαιρία μου. Γιάννης Παυλίδης, Κοτόπουλα, Ναουπά, Νίκος Βαλιώτης, Κάργα, παρακαλώ. Γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη μου, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Α, κυρανίτσα!
1: Μελωδιά και τώρα γραμμή.
2: Α, κυρανίτσα!
1: Καλά, είσαι καρδούλα μου.
2: Καλά, κυρανίτσα μου, καλημέρα, τι κάνεις.
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
2: Πώς είσαι, κυρανίτσα μου.
1: Καλά, χαιμιέσαμε.
2: Α, γιατί
1: είναι. Είναι, Ιωάννη, το...
2: είναι, είναι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου σήμερα, μεγάλη χάρη του.
1: Μεγάλη γιατί.
2: Κυρανίτσα μου, πώς είσαι, γιατί μην πεις ότι θα πήγαινε στην εκκλησία σήμερα και δεν σε ακούγαμε, κυρανίτσα.
1: Όχι, δεν είπα.
2: Δεν θα πας.
1: Είπα, θα πήγαινε στην
2: κύριο. Ο Σάκης Μπόρος σε καλημερίζει, κυρανίτσα.
1: Παρασκευή, άμα είναι, καλά. Άμα δεν είναι, Παρασκευή θα πάω τώρα κάπου.
2: Κυρανίτσα, που να έβλεπεις εχθές το μεσημέρι, πέτυχα εκεί πέρα εκδρομή, πήγαν στο Λαγκαδά από τον Άγιο Νικόλαο.
1: Έχω πάει,
2: μπάκι. Έχεις πάει, ε. Ήταν ο Βαρθολομαίος επικεφαλής του άρματος, κυρία Κυρανίτσα.
1: Θα πάρεις καλά, οπωσδήποτε, γιατί εκεί πάρει ήταν...
2: Χαιρετίσματα στην Κυρανίτσα και ο Παλάκας.
1: Είναι όλοι καλά.
2: Καλημέρα στην Κυρανίτσα και ο Γιώργος Σολιάρος. Την αγαπημένη μας κυρία Νίτσα. Και ο Δημητράκης ο Βασιλείου. Ναι, κυρία Νίτσα μου.
1: Να είναι γερά και δύναμη να έχουν τίποτα άλλο.
2: Την πιστεύω. Ευλογία του Παπα Βασίλη να έχουμε, κυρία Νίτσα, τον Παπα Θανασούλα πάνω από το αυτό και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Και του Παπα Σπαλιάρη.
1: Και κυρία Μαρία, δεν ξέρω, την πάρνω τηλέφωνο, δεν είναι σπίτι, δεν ξέρω.
2: Δεν σε πήρε τηλέφωνο χθες.
1: Όχι, και 9 η ώρα χθες το βράδυ την πήρα ξανά.
2: Το πρωί δεν σε πήρε.
1: Όχι, δεν πήρε.
2: Δεν σε πήρε.
1: Άμα θέλει, πάρε.
2: Την πήρε εσύ και δεν απάνταγε.
1: Ναι, δεν απάντησε, ναι. Μα θα πήγε καμία γειτονιά.
2: Δεν μπορεί να ήταν και σε
1: κανένα γειτονιά. Το βράδυ. Δεν μπορεί.
2: Ποιο ξέρει, μπορεί να την πήρε ο ύπνο.
1: Α, είναι καλά. Άμα θέλει, πάρε τώρα.
2: Τώρα πάρε την κυρία Νίτσα. Τώρα.
1: Τα πόδια μέσα θα είμαι εδώ μέσα. Έτσι θα πάω.
2: Κυρία Νίτσα μου, είμαστε πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, έτσι.
1: Πρώτο Θεό και αύριο με το καλό.
2: Πρώτο Θεό, κυρία Νίτσα μου.
1: Απίθανα.
2: Καλημέρα, έχει. Μπράβο στην κυρία Νίτσα, λέει ο Πάκμαν. Πάκμαν. Πάκμαν, μπράβο, ρε. Μπράβο.
1: Απίθανα, όλα.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Καλή δύναμη, αναράκι μου.
2: Καλημέρα, κυρία Νίτσα μου. Γεια σου, κυρία Νίτσα μου, Λεβέντισα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Λεβέντα, άνθρωπε Νίκο.
2: Άντε ρε, κύριε Στέφανε, άντε ρε, πυροβόλο μου, άντε ρε, ατελείωτε.
3: Πώς καλοξημέρωσες.
2: Πω από κύριε, δόξα τω Θεώ, κύριε Στέφανε, πώς είσαι. Καλημέρα,
3: δόξα,
2: κύριε
3: δόξα
2: Στέφανε.
3: Δόξα τω Θεώ, καλά.
2: Τι κάνουν τα τρίκαλα.
3: Πολύ καλά, το πρωί 6 ώρα, 15 βαθμούς είχαμε, ανεβαίνουμε τώρα.
2: Ρε κύριε Στέφανε, εμένα εδώ πέρα η μπλουκάρση του σύστημα έδειχνε πριν από λίγο 21 βαθμούς, τώρα έπεσε 19 βλέπω.
3: Να. Α, είναι πολύ θερμό εμείς εσύ και στη Λάρισα.
2: Καλημέρα και χαιρετίσματα, για να αφιερώσω λίγο ένα κουπλέ εδώ πέρα στο μεγάλο λαού λαού, τον κότσο του Παπανικουλάου.

0: Γεια σου Νικήτα, Νικήτα, πιάσω τον Νικήτα. Κύριε Στέφανε!
1: Ναι, Νικό.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε σήμερα,
1: καλά,
0: όλα καλά.
1: Καλά, πολύ ωραία. Να καλημύρισε και το Θεοδόση και το φίλο του, του Μίμη.
0: Το Μίμη από τη Λαζαρίνα, κύριε.
1: Ναι. Καρδιτσιώτικο χωριό.
0: Η Λαζαρίνα. Χωριό. Γεια σου, ναι, ναι. Γεια σου Αντώνη Μπούρα, με τα ωραία σου λούτσα μπάλα και τραμπάλα στο Βαγγέλα Καραπιάλα, στον Κοσμίδη, το Σολομό και το Μανάκο. Πολύ... Είναι καλό χωριό, κύριε Στέφανε, του Λαζαρίνα.
1: Πέρασα, απλώς δεν μπήκα μέσα έτσι.
0: Περαστικός ήσαν από τη Λαζαρίνα.
1: Είναι δίπλα-δίπλα εκεί με τα μεγάλα καλύβια.
0: Είναι κοντά με τα μεγάλα καλύβια.
1: Τα καλύβια είναι τρικαλινό χωριό, ενώ η Λαζαρίνα είναι καρδιτσιώτικο.
0: Άμπραβο, αυτό μου λέει και ο Βασίλης ο Μαλαμάς με τα μαλαμάκια και πέντε μάτσα ραπανάκια. Αυτό μου λέει, ναι. Για λίγο, καλημέρα κύριε Φάρμα Καρανίκα, τι κάνετε, πώς είστε, καλά.
2: Καλημέρα ψυχίατρε, τα σέβη μου σε αδελφό Ρότσα, Ηλία Ζαβλιάκη, Νίκο Ράτσα. Και μια μεγάλη καλημέρα στο μεγάλο κιλοτάρχη. Νίκο, χθες με βρήκε ο κιλοτάρχης Ελασσόνα σε ένα γυράδικο.
0: Ναι.
2: Κόντεψε να χάσει τα αυγά και τα καλάθια. Απ' τη μία υπήρχε ένα θηλυκό εκεί απόλυτο. Λοιπόν, όταν σου λέω απόλυτο, απόλυτο.
0: Απόλυτο!
2: Και απ' την άλλη γυριέρες και τα σουβλάκια να πάνε φέρτε. Είχε χάσει την μπάλα, δεν ήξερε προς τα πού να κόψει. Τα βλέφαρα χτυπούσανε, ανοιγόκλινε να πούμε. Λέω σίγουρα να φύγουμε, του λέω, γιατί θα σου ανέβει ένα ουρικό οξύ και θα έχουμε άλλα μαλάκια.
0: Αμάνε, μία στο γύρο και μία στο μπουδόγερο, ρε φίλε. Μία στο γύρο και μία στο μπουδόγερο. Σε ποιο γυράδικο είσαι να φάρμα καρανίκα. Κύριε Στέφανε, τι γίνεται, τι άλλο.
1: Πολύ καλά,
0: για να δούμε και εδώ, παρακαλώ.
3: Ναι!
0: Καλημέρα! Α! Έλα! Ο ένας και μοναδικός!
3: Νιουσλαιδάς!
0: Ο ένας και μοναδικός!
3: Ιώργιος
0: Βλαχόπουλος στη Γουργόρα μου! Έλα στη Γουργόρα μου! Τι κάνεις!
3: Καλά!
0: Λέω και με λέω Πάκμαν, πού είναι ο Σιγουργός! Αλούρε πες τον!
3: Αλούρε!
0: Αλούρε!
1: Καλημέρα Γιώργο! Καλημέρα!
0: Γιώργο!
3: Έλα!
0: Πώς είσαι ωραία Γιώργο στη Γουργόρα μου!
3: Παλεύουμε!
0: Δυνατός! Με ρωτάει, από χθες μάλλον είχα την ερώτηση, αγαπητέ μου στη Χουργέ Λεβέντη, αφού λέγαμε εκεί πέρα για τα ηρωικά σου και ιστορικά σου άσματα, φίλε μου, έχεις βγάλει τίποτα καινούργιο, με ρώτησε ο Δημητρούλης ο γαμπρός.
3: Μα
0: Δημητρούλη, αυτά τα αριστουργήματα είναι αρκετά προς το παρόν. Θα δούμε τώρα, γιατί την άλλη εβδομάδα μπαίνει το καλοκαίρι και ο στιχουργός το καλοκαίρι έχει ιδιαίτερη έμπνευση. Στη Χουργέ το καλοκαίρι είχες γράψει το παγκάκι που με το παγωτό χωνάκι και τα λοιπά.
3: Χρόνια.
0: Χρόνια και ζαμάνια Παπαρίζω. Ήταν στην πλατεία την κεντρική, καθόταν σε ένα παγκάκι και είχε γράψει Παπαρίζω που σε είχε δει με ένα χωνάκι. Γεια σου Παπαρίζω στο παγκάκι με το παγωτό χωνάκι.
3: Δώσε γλύψε.
0: Δώσε γλύψε στη Χουργέ. Στη Χουργέ, πόσο χρόνο είσαι τώρα με ρωτάει η Δέσποινα. Εσύ Δέσποινα, γιατί τι θέλεις και ρωτάς στον Στιχουργό?
3: Δεν κρύβουν τα χρόνια,
0: 73. 73 είναι ο Στιχουργός και από ό,τι προβλέπετε θα πάει μέχρι τα 703.
3: Ευχαριστώ.
1: Γιατί όχι.
0: Κύριε Στέφανε, και εσύ τον βλέπεις να πηγαίνει για 703?
1: Ναι, ναι, τον βλέπω, τον βλέπω.
0: Τον
1: ναι,
0: βλέπεις έτσι, τον μυρίζομαι, τον μυρίζομαι Παπαρίζω, τον μυρίζομαι εγώ το Στιχουργέ.
3: Λέγε.
0: Το καντάρι για τα παιδιά της ομάδας 4 λέει, το καντάρι από τον Στιχουργό.
3: Δεν θα σηκώσει το κατάρι πια.
0: Ποιο δεν θα σηκώσει το γουριά μου, έτσι μπράβο.
3: Ούτε καλημέρα, του κατάρι. Καλημέρα, πού Στέλιο Βαρδακούλη.
0: Καλημέρα, Στέλιο, έξω από το στυγλό. Κύριε Στέφανε!
1: Ναι, Νίκο.
0: Σήμερα που είναι Τετάρτη και είναι η μέρα του Αντάρτη και τον έχουμε σαν το κατάρτι, τι έχουμε να μας πει σήμερα, κύριε Στέφανε Λεβέντη και Καραμπουζουκλή μου?
1: Θα σας πω ένα λαϊκό.
0: Θα το πατήσεις ή θα το πεις, λέει ο Αποστόλης.
1: Όχι, θα το πούμε στα ίσια.
0: Θα το πει Αποστόλη. Στα ίσια και παλικαρίσια, Πάκμαν. Πάρτα!
1: Αφιερωμένο και στο Ραφαήλ και στο Δημητράκη τον Αλμπάνι, στο Σεράρε.
0: Στο Δημητράκη τον Αλμπάνι, στο φίλο μου τον Κώστα τον Νικολάου, τον Λεβέντη. Στον Κώστα τον Παπα-Νικολάου.
1: Αφιερωμένο και στην Αγία, πάμε.
0: Και στον Κώστα τον Νικολάου. Και στον Κώστα τον Παπα-Νικολάου. Διότι έχω και Κώστα Νικολάου και έχω και Κώστα Παπα-Νικολάου. Πάμε, πάμε κύριε Στέφανε.
1: Και το ανήσυχο πνεύμα στη Γερμανία.
0: Και το ανήσυχο πνεύμα της Γερμανίας που είναι εφαρμόζει τη στάση 42, του κρατάνε 4 και του σφυρίζουν 2 του καγκελάρι.
1: Ναι, ναι,
0: πάμε κύριε Στέφανε.

0: Νικολάκη μου.
1: Κύριε Στέφανε, τι ωραία, κύριε Στέφανε, τι ωραία, κύριε Στέφανε. Μπράβο, κύριε Στέφανε, μπράβο,
0: και
1: μπράβο.
0: Στον πύργο ελέγχου αφιερωμένο το τραγούδι.
1: Μπράβο και πάλι μπράβο, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Μπράβο και πάλι μπράβο. Μπράβο, κύριε Στέφανε. Στην κυρία Παρασκευούλα, στην κυρία Αμαλία τη Χρυσή μου που πάει. Κυρία Αμαλία, κυρία Λόλα μου, 25 λεωφορεία, κυρία Λόλα, μπράβο, πολύ Λάρσα.
0: Και στην άλλη την Παρασκευούλα που ακούσαμε προχθές.
1: Και στην άλλη την Παρασκευή τη φίλη μας από του Αγίου Σοναργύρους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα. Και στην Κική και στην Ελένη μου, Κάργα. Και στην Παΐτσα.
0: Και
1: στην Κυραντώνη.
0: Μπράβο,
1: Κυραντώνη. Μπράβο, κύριε Στέφανε. Μπράβο, μπράβο.
0: Θα τα πούμε αύριο πάλι, Νικόλα.
1: Πρώτα ο Θεός, κύριε Στέφανε. Μπράβο, παρακαλώ.
2: Πολλά.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Παραπόταμο.
1: Ε, Σωτήρη! Πού σε ρε Σωτήρη, το πρωί εμείνεις και το βράδυ Σωτήρης, πού σε ρε Σωτήρη, γίγαντα!
2: Εδώ πάω για Τρίκαλα.
1: Τι κάνουμε ρε Σωτήρη, άρχοντα του Παραπόταμου?
2: Μια χαρά, Νικόλα.
1: Μια χαρά, φίλε.
2: Ωραία.
1: Τι λέει, πως είμαστε σήμερα Τετάρτη, φίλε μου Σωτήρη, άρχοντα?
2: Ακμεότατο
1: δυνατό και σε πολύ καλή φάση το φιλαράκι μας, το καλό Σωτήρης, ο Σωτήρης από τον Παραπόταμο. Χαιρετήματα Σωτήρη, Ηλία Ζαβλιάκη, μπράβο Σωτήρη!
2: Να δώσω το χαιρετήμα. Είμαστε γείτονες.
1: Με τον Ηλία?
2: Ναι.
1: Γείτονας με τον μεγάλο Ηλία. Πού, πού, πού, πού, πού.
2: Ίδιο Δήμο έχουμε.
1: Στον ίδιο Δήμο είστε, ε?
2: Ίδιο Δήμο.
1: Στον ίδιο Δήμο είστε, φίλε μου, καλέ Σωτήρη. Έτσι, μπράβο, μπράβο. Καλημέρα, και το, καλημέρα και το Δαμάση, Θοδωρής και Νικολέτα από τα Μπέλια.
2: Έτσι. Το καλύτερο δίδυμο, φίλε.
1: Το καλύτερο δίδυμο Θοδωρής και Νικολέτα, του Δαμάσιους, Δαμάσιους, φίλε μου. Σωτήρη από τον Παραπόντα μου, Λεβέντη, Δημητρούλη μου.
2: Το Βασιλάκη του Κυρίτσι.
1: Χαιρετήματα πολλά. Ε, Βασίλη, χαιρετήματα. Ε, Κάργα, Κάργα, Σωτήρησε, Κάργα.
2: Τον Αιδόνι, τον φίλο μας εκεί πέρα.
1: Τσίου, τσίου, τα πουλάκια με τα δυο μας τα Αιδονάκια, φίλε μου, Σωτήρη από τον Παραπόντα μου.
2: Το Μάκη του Τσίκα.
1: Γεια σου, Μάκη.
2: Στέλιο του Κουκουλιά.
1: Στελάρας Κουκουλιάς του Κομμάντο, Κάργα!
2: Τον Τάκη τον Αρκούδα.
1: Ένας και μοναδικός, φίλε, ιστορικός Διογέννης Παλάς στην Οδό Βόλου. Ποτεβούδας, Φοντεκούδας, Φοντετάκης ο Αρκούδας.
2: Ο Κώστα του Μουράρο.
1: Μην φας τα φάμε γλάρο και πάμε να ακούσουμε τον Κώστα του Μουράρο.
2: Ο Κώστα του Παπα-Νικολάου.
1: Του Κώστα, του Παπα-Νικολάου. Όχι τον Νικολάου, τον Παπα-Νικολάου λες.
2: Παπα-Νικολάου, Παπα-Νικολάου.
1: Απ' τη Ρωδιά.
2: Απ' τη Ρωδιά, βεβαίως.
1: Πού τον ξέρεις αυτή τη μεγάλη μορφή, λέει, αυτό τον περιφερειάρχη, πού τον ξέρεις?
2: Από χρόνια, από χρόνια.
1: Τον Κώστα τον Παπα-Νικολάου, αου, αου.
2: Ναι, ναι. Δουλέψαμε μαζί ένα παιδιά.
1: Με τον Κώστα τον Παπα-Νικολάου, αου, αου.
2: Έτσι.
1: Ωραία, Σωτήρη, γίγαντα.
2: Αν μας ακούει να δώσει το Βασιλάκη τον αδερφό του χαιρετίσματα.
1: Άμα Κώστα Παπα-Νικολάου δώσει χαιρετίσματα και στο Βασιλάκη τον αδερφός, λέει ο Σωτήρης από τον Παραπονό. Εντάξει, άντε μπράβο.
2: Να μπράβο.
1: Να σε καλά Σωτήρη μου.
2: Και σε όλους όσους μας ακούω.
1: Καλή συνέχεια και καλή Τετάρτη, φίλε μου.
2: Επίσης είναι πολλά.
1: Γεια σου ρε Σωτηράρα μου γίγαντα. Γεια σου ρε Σωτηράρα γίγαντα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα Νίκο.
1: Κυρατούλα,
3: καλημέρα.
1: Καλώς την Κυρατούλα από τη Χρυσή. Καλώς την Κυρατούλα από τη Χρυσή. Καλώς την. Καλημέρα, Κυρατούλα.
3: Καλημέρα. Στέλνω κάνει... σε πήρα, είσαι κατελημένος.
1: Τι κάνεις, Κυρατούλα μου, πώς είσαι?
3: Καλά, καλά, καλά είναι η
1: Ορθόδοξη. Πώς πάνε τα κέφια, Κυρατούλα μου, σήμερα Τετάρτη 27 του μήνα?
3: Καλά, παίρνω, καλά. Ζέστη τώρα, άρχισε μας πέρι λίγο και
1: τα πέρα. Κυρατούλα, τι να κάνουμε, έρχεται το καλοκαίρι.
3: Ξέρεις, έρχεται και πάλι καλά μέχρι τώρα.
1: Εμείς είμαστε και λίγο αυτό. Του χειμώνα και αυτό παραπουνιόμαστε. Το ένα. Του καλοκαίρι παραπουνιόμαστε πάλι. Το ένα. Ζέστα από εδώ, κρύο από εκεί. Με τίποτα δεν φέρνει σιγόμαστε, Κυρατούλα.
3: Δεν την αντέχω τη ζέστα κρύου, άψιμη. Κάτω από το μηδέν, όσο
1: α, του κρύου δεν παίρνει χαμπάρ τίποτα, Κυρατούλα.
3: Του κρύου δεν παίρνει χαμπάρ τίποτα, αλλά τη ζέστα τη φοβάμαι πολύ. Δεν την αντέχω, δεν είναι.
1: Ερκοντήσουνε, ναι, στο σπίτι όλα.
3: Δεν έχουμε.
1: Ε?
3: Χρόνια πρώτα, από την πρώτη βάλαμε μέσα.
1: Και καλά κάνει, άμπραβο. Από τη στιγμή, αγαπητή μου κυρία Κυρατούλα, που είναι ο Άγιος Ερκοντήσιος, όπως λέγει ο Πάκμαν, τι είσαι, καλή. Τα έχουμε όλα τώρα. Που είναι εκείνα τα χρόνια, Κυρατούλα, που δεν είχαμε τίποτα.
3: Αχ,
1: μπράβο, τώρα έχουμε καλομάθ που λέει έμαθε γριά στα σίκα να φάει και τα σικόφλα και να τούλα μου.
3: Όπως μάθε άνθρωπος έτσι τότε.
1: Όπως έτσι.
3: Ούτε είναι μυστήρις τότε του 87 Νίκου που πήρε πρώτος κάψουλος που έφτασε.
1: Το 87 τότε που είχε γίνει χαμός.
3: Τότε δεν είχαμε ούτε είναι μυστήρις τίποτα. Τίποτα. Παντρεύονταν ένα ανιψιό μου εδώ.
1: Με τη Βιτάλια ήταν τότε. Με τη Βιτάλια είχε
3: για να μην μπορούμε να.
1: Α, μπράβο, τίποτα δεν. Ναι, ναι.
3: Τραπήγαν, πήραμε τι ανιμιστήρες, έχουμε τα ερκολίσια και αυτά δεν μας ικανοποιούν το τέλος πάνω.
1: Α, μπράβο, όλα τα έχουμε και όλα μας στέκει να τούλα τώρα.
3: Τι ξέρεις την παροιμία που λέει. Ήταν ένας τότε, ο Θεός δεν τον έδωνε. Τι θέλεις, θέλω πλούτη, πάρε.
1: Πάρε.
3: Τα έβαζε μια ζυγαριά. Έβαζε για το μάτι του ανθρώπου στη μία ζυγαριά από εδώ και από εκεί, έβαζε τι θέλεις, 10 κιλά χρυσό έβαζε. Το μάτι Νίκου βάρινε πιο πολύ από εκεί. Δεν παίρνει και ο Θεός μια κούφτα χώμα και το ρίχνει πάνω στο μάτι. Τέρμα όλα.
1: Τέρμα όλα, κυρατούλα. Τέρμα όλα, κυρατούλα.
3: Τότε χουρταίνει το μάτι.
1: Άμπραβο. Αχόρταγοι είμαστε, κυρατούλα. Άμπραβο. Γι' αυτό και είχαμε και τον αχόρταγο παλιά εδώ.
3: Καλημέρα στον κύριο Στέφανο, στον Γιώργο, στον Στεχουργό.
1: Την κυρία Παρασκευούλα μα τη Λεμπέντησα. Με τον κύριο Κώστα. Στου Ζάπιο.
3: Τώρα πότε θα ανταμώσουμε.
1: Άρε, τώρα είσαι χαζή, τώρα που βρήκατε τον τωρό. Τώρα μάθαμε, βρήκαμε τον δρόμο, κυρία Τούλα μου χαζή.
3: Θα το κανονίσει τώρα Παρασκευούλα με την ξαδέρφη εδώ.
1: Α, μπράβο, έτσι.
3: Να είστε καλά, Νικόλα.
1: Και εσύ να είσαι καλά, κυρία Τούλα μου.
3: Καλή εβδομάδα.
1: Να είμαστε καλά, καλή Τετάρτη, κυρία Τούλα μου. Χρυσή, καλημέρα. Λεβέντησα, κυρία Τούλα μου. Άρε, κυρία Τούλα μου, παρακαλώ.
4: Μα καλημέρα σα, καλή εβδομάδα. Καλή Τετάρτη, ο Κούλα είμαι.
1: Ποιο είσαι, ο Βούδα?
4: Πότε Κούλα, πότε Βούδα.
1: Πότε Βούδα, πότε Κούλα, πότε Τάκη, ο Αρκούδα.
4: Νικολάκη, σήμερα θα βγει η απόφαση άμα είναι να φτιαχτούν οι ομάδε.
1: Σήμερα είναι. Γιάννη μου, Γιαννάκη μου, χλάπατε.
4: Χλάπατε, όπω τη καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Πού είσαι, Νικολάκη. Γιάννη.
4: Καλημέρα, Γιάννη... καλημέρα του Μπάτερ Χρήστο, τον Αποστόλη του Περιπτράκη, τον Αποστόλη του Σκλαβενίτη.
1: Τόλι, τον Αποστόλη του Περιπτράκη, τον Άγιο Νικόλο, για φούδαξε τον Νίκο. Τόλι,
4: καλημέρα του Μανώλη, τον στρατιωτικό με του Χόντα.
1: Γεια σου, Μανώλη με του Χόντα, έτσι, ναι, που έχεις όλα τα προσόντα.
4: Με λέει χθες θα πεις κάτω τραγούδι, λέει αυτά και τα λοιπά. Τι γίνεται, όλος ο κόσμος μας έχει μάθει για μότο.
1: Γιάννη, πες μας ένα τραγούδι, Γιάννη. Γιάννη, πες μας ένα τραγούδι, Γιάννη.
4: Αύριο.
1: Όχι, σήμερα Γιάννη που είναι Τετάρτη και μέρα του Αντάρτη, Γιάννη, σήμερα Γιάννη, σήμερα.
4: Τι του λες και τι σου λέει, το όλο σου τηλεφωνεί. Τι, ναι, αυτό με το, αυτό με το.
1: Πες το Γιάννη, συνέχισε Γιάννη, συνέχισε, πες το Γιάννη.
4: Τι του λες και τι σου λέει, το όλο σου τηλεφωνεί. Εντάξει, δεν μπορώ τώρα, δεν μπορώ, έχω μπερδευτεί πολλά.
1: Όχι, ξαναπες το πάλι στην αρχή, πώς το είπες, τι του λες και τι σου λέει.
4: Τι του λέει κι όλο του τηλεφωνεί.
1: Τι του λες και τι σου λέει, Γιάννη, πες, τι του λες, τι της λες και τι σου λέει.
4: Και ολόκληρο, εντάξει, αύριο το διαβάσουμε να το πούμε, είναι πολλά.
1: Διάβασέ το, Γιάννη, διάβασέ το, Γιάννη, δεν σε θέλω να διάβασε το, Γιάννη, εσύ είσαι πάντα διαβασμένος, Γιάννη.
4: Νόταρο. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει με την Ελλάδα μας, Νικολάκη.
1: Έχεις καλημέρα από τον Ματσολίνο.
4: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα του Ματσολίνο, τον Πιτσίκο να πούμε.
1: Λέει, ο Πιτσίκος λέει, Γιάννη, τι του λες και τι της λες και τι σου λέει, Γιάννη. Γιάννη, καλημέρα. Γιάννη, έχεις καλημέρα, ευλογία του Παπαβασίλη και καλημέρα από τη Φαλάνη, από το Χάρη του Περιπτερά, το Λεβέντη μας.
4: Καλημέρα μας, καλημέρα Χάρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα από τον Δημήτρη του Πατσούρα, Φάρμα Πατσούρας. Γιάννη, πες μας τι του λέει. Γιάννη, πες μας τι του λέει.
4: Ναι, τι του λες και τι σου λέει.
1: Τι του λες και τι. Γιάννη, πες το λίγο πάλι.
4: Τι τηλεφωνεί.
1: Πες μας λίγο, Γιάννη, πες μας.
4: Κι όλο κλαίνε, κι όλο
1: κλαίνε. Γιάννη, κι όλο κλαίνε τα καβουράκια. Πού είναι, ρε. Γιάννη, πού είσαι, ρε. Τι έγινε, Γιάννη. Ε, Γιάννη. Πού είναι ο Γιάννης, ρε. Πάει ο Γιάννης. Τι έπαθε, τι έγινε. Γιάννη, τι έπαθε. Πού είσαι, ρε, Γιάννη. Γιάννη, πού είσαι, Γιάννη. Παρακαλώ.
5: Έλα,
1: κύριε Νικόλα μου. Κύριε Λία μου, χρυσή, καλημέρα.
5: Τι του λες και τι σου λέει.
1: Τι του λες και τι σου λέει, με έλεγε ο Κυριάννης. Όρμα κουτσομέρκο και πιάσε να το σβέρκο, λέει ο Καρανίκας.
5: Αυτή τη συνάντηση είναι χθες, ρε φίλε.
1: Φίλε.
5: Του Γεράδικου.
1: Μισό λεπτό, γιατί ο Γιάννης Παυλίδης εδώ με έστειλε. Ω, κοτόπουλα, νοπά, αλατικά, τυριά, κατεψυγμένα, Νίκος Βαλιώτης, άνθη φυτά. Τι άνθη φυτά ρε, μας δουλεύει. Α, έφυγε από τα ρε. Τι γίνεται, κυριλία μου χρυσέ, τι γίνεται, καλημέρα φίλε μου. Πώς είσαι?
5: Τώρα που σ' ακούω καλύτερα.
1: Χαίρομαι φίλε μου, Ηλία Ζαβλιά και Άρχοντα. Προκόπη, καλημέρα Προκόπη, σε κάργα.
5: Στο δάσκαλό μας.
1: Γεια σου ρε Προκόπη Γίγαντα, γεια σου Προκόπη Άρχοντα.
5: Ωραία, το δασκαλό μας.
1: Το δασκαλό μας, το κουμάντο μας. Τι κάνεις φίλε μου Ηλία, είσαι γείτονας με το σωτήριο του Παναπαταμάου?
5: Και λόγω του Δήμου, εντάξει, σιγά λες και μένω και μαζί.
1: Α, μπράβο. Δίπλα, δίπλα. Κουντά. Από δίπλα, έτσι.
5: Αυτός το είμαστε εγώ. Αμπελάκι παλεύοντας.
1: Τι γίνεται φίλε μου Ηλία, πώς είμαστε σήμερα Τετάρτη φίλε μου Ηλία Ζαβλιά και Άρχοντα?
5: Καλά ρε φίλε, εδώ φίλε, καλά.
1: Όλα καλά?
5: Αφού ξυπνήσουμε και σήμερα καλά είναι.
1: Δόξα τω Θεώ φίλε μου Ηλία Ζαβλιά και Άρχοντα.
5: Δόξα τω Θεώ. Δεν βλέπεις τι γίνεται κάθε μέρα, δεν τι γίνεται.
1: Ωχ, άστα να πάνε. Λομπάρντο, τι έπαιρες χρυσό μου?
6: Έλα Ηλία μου, δώσε καλημέρες Ηλία μου.
5: Έλα εργοτέχνης, μόνο και μόνο που ακούω τη φωνή σου γέμιζω σήμερα τέλος.
1: Μόνο και μόνο που ακούμε τη φωνή σου αγαπητέ μου φίλε. Γεια σου Βασίλη Κατσάβα. Καλημέρα λέει ο Βασιλάρα σου Κατσάβα. Στα δέοντα σε όλους λέει και στο Βασίλη του Τζαγκαλά λέει στα Καλυβάκια. Στα Καλυβάκια. Τα Καλυβάκια αυτά που είναι Ηλία? Πού είναι τα Καλυβάκια Βασίλη Κατσάβα? Ναι Βασίλη Κατσάβα, πού είναι τα Καλυβάκια?
5: Γεια σου. Δεν ξέρω.
1: Α, στην Καρδίτσα, ναι ρε, ρε Βασίλη Κατσάβα, στην Καρδίτσα ρε Βασίλη, μετά το Παλαμά, ρε. Ναι, άμα, μήμη και ο Λομπάρντο, μετά το Παλαμά, λέει, άρε Λομπάρντο μου είσαι γάτα, τα Καλυβάκια, ναι ρε.
5: Κοσμογυρισμένος,
1: φίλε μου, στα Καλυβάκια, ρε φίλε μου, στα Καλυβάκια, καλά φιλαράκι, ναι.
5: Φίλε, χθες τη συνάντηση έχει το ΙΕ Καρανίκα με τον Κιλοτάρκη.
1: Φίλε, έγινε τεράστια συνάντηση χθες, φίλε μου. Φάρμα Καρανίκας με το μεγάλο Κιλοτάρχη και μας αυτό και τα λοιπά. Ναι.
6: Καλημέρα, ψυχίατρε. Τα σέβη μου σε αδελφό Ρότσα, Ηλία Ζαβλιάκη, Νίκο Ράτσα. Και μια μεγάλη καλημέρα στο μεγάλο Κιλοτάρχη. Νίκο, χθες με βρήκε ο Κιλοτάρχης σε Λασόνα σε ένα γυράδικο. Κόντεψε να χάσει τα αυγά και τα καλάθια. Απ' τη μία υπήρχε ένα θηλυκό εκεί απόλυτο. Λοιπόν, όταν σου λέω απόλυτο.
1: Καταλαβαίνω.
6: Και την άλλη γυριέρα και τα σουβλάκια να πάνε φέρτε. Είχε χάσει την πάνω, δεν ήξερε προς τα πού να κόψει. Τα βλέφαρα χτυπούσανε, ανοιγόκλινε να πούμε. Λέω σίγουρα να φύγουμε, του λέω, γιατί θα σου ανέβει ένα ουρικό οξύ και θα έχουμε άλλα μαλάκια, του λέω.
1: Απ' τη μία έτρωγε τον κύριο και απ' την άλλη και ήταν και του πουδόγυρο, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη. Τον φύγανε τα τσερβέλα. Τον φύγανε. Ο καγκελάριος ρωτάει, είναι σε συντήρηση λέει το κορσέρ Ηλία.
5: Μια χαρά είναι το
1: κορσέρ καγκελάρι. Εσύ με φαίνεται δεν ξέρεις τι συγκίνεται. Θέλεις καμιά ευθυγράμμιση και καμιά ζυγουστάθμιση φίλε μου καγκελάρι.
5: Ρεκτιφιέ θέλει, ρεκτιφιέ.
1: Α, μπράβο, ένα ρεκτιφιέ φιλαράκι θέλει. Να τον περάσει από εκεί πέρα και να τον βγάλεις να πούμε. Το έχει χαμένο τελείως φίλε μου Ηλία. Καλημέρα κύριε Παυλίδη μου, είμαστε πάρα πολύ καλά. Έτσι, γεια σου ρε μεγάλη Αποστόλη, γεια σου Νικήτα, καλημέρα. Για πού είμαστε σήμερα φίλε μου Ηλία Ζαβλιά και Άρχοντα?
5: Εδώ, ψιλοβόρεια Ελλάδα.
1: Ψιλοβόρεια Ελλάδα φιλαράκι, έτσι.
5: Ψιλοβόρεια Ελλάδα.
1: Άι να δούμε τι θα δούμε φίλε μου Ηλία Ζαβλιά και Άρχοντα. Άι να δούμε τι θα δούμε.
5: Τι να δεις. Αυτά που γίνονται κάθε μέρα φίλε.
1: Τίποτα Ηλία, τα μάτια μας 14 φίλε να προσέχουμε και να δούμε.
5: Τι.
1: Το έχουμε χαμένο τελείως φίλε μου Ηλία.
5: Αριμάδε,
1: είστε στέγη,
5: το έχουμε χαμένο φίλε, κρίμα ρε
1: γαμμά. Τίποτα, τίποτα, Ηλία μου, άστα να αυτά έλεγα και με το τσιπέτο πρωί.
5: Τι είναι, βλέπεις όλη η πιτσιρικαρία, παπά χωρίς κράνος, κάτσε ρε γαμμό την αναμαρτία μου, κάτσε. Μια φορά γίνει το κακό.
1: Ακριβώς όπως το είπες φίλε μου Ηλία, ακριβώς όπως το είπαμε εσείς φίλε μου, έτσι ακριβώς. Τίποτα, άστα να πάνε, τίποτα Ηλία μου, τίποτα. Προσέχομαι, άιντε.
5: Καλημέρα,
1: καλή Τετάρτη φίλε μου Ηλία, παιχταρά μου, γίγαντα Ηλία μου, αρχηγέ μου, παρακαλώ.
7: Εγώ έψη γραμμή.
1: Άρα σε λίγο, σιγουριά καμότο, μάζει το καλό. Ναι ρε, τι να τη με, μπήκε και πήγε και ο Βαλσά. Στέλιο, νάτος, Στέλιο.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλιο Δαδακούλη γίγαντα, καλημέρα Στελάρα, καλημέρα Νέο Περιβόλη, Άρχοντα.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Τι λέει ο Γιώργης εκεί, τι λέει ο Γιώργης?
1: Ο Γιώργος είναι πονηρός και αυτά που λέει μην τα τρως που λέγεται το τραγούδι. Έμπαινε Γιώργο, έμπαινε. Αμάν, Γιώργο.
7: Αμάν.
1: Ρίξε, Γιώργο. Το Σπύρο λέει ο Χρήστος, το Σπύρο.
7: Το πέρα μου λέει Σπύρο. Το γράψε ένα Σπύρο.
1: Ρίξε μια όπισε και για τον γαμπρό Γιώργο Δημητρούλη που παντρεύει την Κυριακή.
7: Μια όπισε
1: Γιώργο Δημητρούλη, βάλε όπιση και έρχεται ο κουμπάνος μου Παπανίζος, το μετώπισε.
7: Καλημέρα, Θοδωρή Τσάρτα.
1: Γεια σου, Θοδωρή. Στέλιο, τι γίνεται, Στέλιο, γίγαντα.
9: Καλά, ρε φίλε, καλά είμαστε.
1: Τι κάνουμε σήμερα, Τετάρτη, 27 του μήνα, πόσο καλοξυπνήσαμε στο εικόνα περιβόλη, Στέλιο.
9: Μια χαρά, φίλε, και το καλοκαίρι, τέλος τώρα πάει.
1: Τελείωσε, Στέλιο, άμπραβο, άντε. Τελείωσα τα παραμύθια, έρχεται το καλοκαίρι, πλάσα πλούτσα.
9: Ή το θέλουμε, ή δεν το θέλουμε.
1: Ωραία, το θέλουμε, το θέλουμε, Στέλιο, το θέλουμε, το θέλουμε, ναι.
9: Το θέλουμε,
1: και το, θέλουμε. Το θέλουμε και το παραθέλουμε, Στέλιο. Το θέλουμε, το θέλουμε.
9: Αυτό είναι, αυτό είναι.
1: Αυτά είναι. Τι λέει το επιτελείο μας, όλα καλά, Στέλιο?
9: Όλα καλά, ρε φίλε, όλα καλά.
1: Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά από το Μιχαλάρα, τον Τάσκιο, τον Λεβέντη που είναι στα Λατουμία σήμερα στον Τύρναβο. Δίνει τα γκάζια του όλα ο μεγάλος Μιχάλης Ντάσιος, το κομμάτο.
9: Τι να κάνει κι αυτός, όπου πρέπει να πάει θα πάει, τι να κάνει.
1: Στα καλύτερά του είναι χαιρετήματα. Ο Κουστάκης ο Ντάσιος τι κάνει, ρε, τον πέτυχε φινά.
9: Δεν το πήτυχε, σπάνια, άμα θα έρθει
1: υποβάλλει τα σέβη του και ο μεγάλος αου αου Κότσος Παπα-Νικολάου, Στέλιο. Κότσος Παπα-Νικολάου, χαιρετήματα.
9: Ανάλογα πώς έρχεται.
1: Στέλιο, ο Κότσος του Παπα-Νικολάου, Στέλιο, καλημέρα.
9: Να είναι καλά ο γαμπρός μας, να είναι καλά το παιδί. Καιρό έχω να τον δω κι αυτόν εδώ, καιρό έχω να τον δω.
1: Γκαζώνει κι αυτός, γκαζώνει, γκαζώνει και γκαζώνει.
9: Τι να κάνεις, καλημέρα και στο φίλο μας τον Καμέα εκεί.
1: Διαστημικός φίλε, δεν παίζει με τίποτα. Ένας και μοναδικός φίλε, ένας και μοναδικός.
9: Τι να κάνω φίλο με, γι' αυτό έχουμε τέτοιους φίλους.
1: Ένας και μοναδικός φίλε μου, Στέλιο Δαδακούλη και κατά. Έτσι ακριβώς.
9: Το Βασιλάκι του Κυρίτσι, το φίλο μας εκεί.
1: Το ίδιο και αυτός φίλε μου, Βασίλης Κυρίτσις, και το ίδιο και αυτός. Άπεχο.
9: Έτσι, τα ναι. Παιδιά εκεί στην Οδός Βόλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
9: Καλημέρα μου, το Βασιλάκι, το Μέτσο, τον κύριο Στέφανο. Το Τζεπέτο, εκεί τι λέω, Τζεπέτο, δεν μιλήσω.
1: Τα είπαμε, τα λέγαμε νωρίς με τον Τζεπέτο. Σε πολύ καλή κατάσταση, Στέλιο. Γαζώνει.
9: Το ξέρω, το ξέρω και θα γίνει και ακόμα σε καλύτερη κατάσταση.
1: Το ξέρεις και εσύ, βλέπω, το ξέρεις και εσύ, το ξέρω και εγώ, Στέλιο. Ναι, ναι, τα ξέρουμε, τα ξέρουμε.
9: Θα γίνει σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
1: Μια ματιά σου μόνο φτάνει αεροπλάνο να με κάνει, κάργα.
9: Δεν θα ξεφεύγει τίποτα
1: από
9: τη ματιά.
1: Τίποτα, φίλε μου, Στέλιο, τίποτα, τίποτα.
9: Τίποτα, δεν θα ξεφεύγει, πάνω όλα καλά.
1: Χαιρετήματα σε όλο το ρεϊκό, θα δακουλέκω, Στέλιο.
9: Έγινε, φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμούς, καλημέρα.
1: Γεια σου, ρε Στέλιο, άρχοντα, γεια σου, ρε Στέλιο, παρακαλώ.
10: Καλημέρα, το όμορφο παιδά.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια, μπόζο τρώνε γαριδάκια, Παυλούκο.
10: Σήμερα είναι Τετάρτη και τον έχω σαν τον Κατάρτη.
1: Και είναι και η μέρα του Αντάρτη, όπως λέει και ο μεγάλος Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα. Παυλούκο, τι κάνεις, πού είσαι?
10: Καλά, φιλαράκι μου, καλά, εσύ?
1: Τι κάνε τα πηδούλια εκεί πέρα, πώς είναι?
10: Είναι πάρα πολύ καλά και είναι ανανεωμένο το αγόρι μου, ήρθε από τις Αθήνες.
1: Ο Παναγιωτάκος.
10: Ναι.
1: Ήταν στην πρωτεύουσα ο Παναγιωτάκος.
10: Ήταν, ναι, για επαγγελματικούς λόγους.
1: Επαγγελματικούς λέει τώρα, εντάξει, μην το δίνεις και κόμπο.
10: Ήταν για επαγγελματικούς λόγους.
1: Ήταν για επαγγελματικούς λόγους. Και γύρισε ανανεωμένος, έτσι, αεράτος και πολύ βαρβάτος.
10: Γύρισε ανανεωμένος στο φουλ, φορμάτος από πάνω μέχρι κάτω και με σπορτέξ παπούτσι, παρακαλώ. Όχι
1: του παλιού του Sportex, φίλε. Τα καινούργια αυτά τμάρκες που θα λένε bike, line, φοράει Nike και καρφώνει. Έτσι.
10: Τι καρφώνει,
1: το ξυσκίδωμα του καρφώνει. Α, μπράβο. Αυτόν πρέπει να βγάλει. Τον Παναγιώτη πρέπει να βγάλει ένα στίχο στιχουργό. Στιχουργέ πρέπει να του βγάλει ένα στίχο.
10: Ναι, ναι.
11: Παναγιώτη, που είναι η γκόμενά σου η πρώτη.
1: Παναγιώτη, που είναι η γκόμενά σου η πρώτη. Τώρα θα τη φέρετε. Τώρα, Παναγιώτη, που είναι η γκόμενά σου η πρώτη. Το είπε ο στιγουργός τώρα, Πράκμαν. Πάρτα. Παυλάρα, για να κάνετε τι κάνει, κύριε.
10: Καλά είναι, ρε φιλαράκι μου, καλά είναι όλος ο κόσμος.
1: Χαιρετίσματα πολλά, Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια και πέντε μάτσαρα πανάκια.
10: Με στέλνει Καρδούλης, 6,5 ώρα το πρωί.
1: Όλο Καρδούλης είναι, ρε φίλε, ναι.
10: Ναι, ρε, πως μου λέει η γυναίκα μου, ποιος είναι ο Καρδούλης.
1: Ποιος είναι αυτός, δεν στέλνει Καρδούλης πριν. Την ευλογία του Κώστα του Πατριάρχη, φίλε μου.
10: Να είναι καλά το
1: κουστάκι
10: μου, να είναι καλά το
1: πατριάρχη
10: μου.
1: Το σκύλο τον πέτυχε στην άρα του Σταύρακα.
10: Όχι, φίλε, έχω κυρώ του το έκανα και μέλη τρίγω το.
1: Δεν έβγαλε το σκύλο ψινά καλιά βόλτα το απόγευμα.
10: Δεν έβγαλε το μούσε ακόμα, πού στο διάλο πάει.
1: Ε!
10: Μήπως ρε πάρει, μήπως έχει ρε πω.
1: Πού να βγάλεις άκρη με την Παρθενούπη πίτσα ρε φίλε, πού να βγάλεις άκρη. Α, πάντα χει εγώ. Μπρε, καλώς τη σκύλα, πού σημαίνει σκύλα.
12: Θες μας τι κάνεις και δεν μας δίνεις μωρή κακιά, μωρή κακιά.
1: Πού είσαι μωρή κακιά, πού είσαι μωρή Παρθενούπη πίτσα, πού είσαι μωρή.
12: Σας περπάσανε οι κατσαρίδες εκεί και μαζευτήκατε ο άλλος.
1: Πού είσαι μωρή Παρδάλο, πού είσαι μωρή ξεφουνημένη.
12: Τώρα εδώ πάνε να ράξω στο σταθμό τώρα εδώ.
1: Ποιο σταθμό Μαρία Ιμπαρδάλο.
12: Στον ουσέ εδώ.
1: Τι πάνε να κάνεις.
12: Τρούκαλου Νίκο.
1: Α, στον ουσέ. Περίμενε μωρέ Λάχανο, περίμενε μωρέ.
12: Πού είσαι Παυλάκη.
10: Καταρχήν
12: πιο
1: ουσέ. Στον ουσέ στα Τρίκαλα είναι Παυλούκο. Στον ουσέ στα Τρίκαλα είναι η Παρθενούπη πίτσα. Η πίτσα.
12: Έλα
1: μωρή μου. Έλα τι κάνεις και σου.
12: Νικολάκη,
1: τι κάνεις Νικολάκη. Πώς είσαι πιπίτσα μου, τι κάνεις χρυσό μου.
12: Είμαι καλά, ζαμάν φούκια πάνω τούρλα δηλαδή.
1: Ζαμάν φούκια πάνω τούρλα, δεν του λέτε, δεν του συζητάω, τι πει πιπίτσα.
12: Αν δεν κάθουμε να σκάσουν δίπλα, να τα έχουν γραμμένα, να, εδώ όλα φίλε μου.
1: Πού τα έχεις γραμμένα πιπίτσα.
12: Να, εδώ φίλε μου.
1: Πού τα έχεις γραμμένα πιπίτσα μου, γράφτα.
12: Όπως
1: λέει και η παροιμία, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγουν τη φρέσκα στα βραγκά.
12: Χαρμάνια.
1: Hey, τι λέει η παροιμία πιπίτσα, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγουν τη φρέσκα. Όλοι μαζί, έτσι μπράβο, άμπραβο. Το μωρό μας είπε πάει κι άλλος να κουμπάει. Να και μα γουστάρει, να και να γουστάρεις. Πέρασε ο πούλος και είπε να τον πάρεις.
12: Είπα να τον πάρει τον πούλο φίλε μου Νικόλα. Τι κάνεις φιλαράκι μου.
1: Τι κάνεις χρυσό. Το γάιδαρο για τον Γιώργο. Το γάιδαρο για τον Γιώργο. Στα βρακά!
12: Άρχισαν
1: οι γαϊδάρες,
12: πείτε μου εδώ και τα
1: πετάζουν
12: έξω.
1: Ε! Άρχισε να λαφιάζει. Καλέ! Το παγώνι για τον Αντώνη και την Άντζελα, το παγώνι!
12: Αντώνη, σώχομαι Αντώνη!
1: Αντώνη, το παγώνι, το παγώνι!
12: Θα πάρω το χαϊδάκι, έρχομαι Αντώνη, τι είμαστε τα παϊδάκια.
1: Το παγώνι, το παγώνι, Σταύρακα, το παγώνι.

0: περάσουν εδώ οι αιώνια ρε, και πιάνουν και κάνουν και ράνουν.
1: Κοροϊδά, κοροϊδά.
0: Κοροϊδά, τι κοροϊδά. Άμα την έπρεπε να χαμπάρει όλη τη ζήνη, ένα τίποτα χρειάζεται, δεν θα είμαι στο φυλάκι μου. Άστα, άστα.
1: Πολύ σοφός είσαι σήμερα, φίλε μου Σταύρακα. Σοφέ μου. Σοφότατος.
0: Άλλο, είμαστε καλά.
1: Δόξα, δόξα.
0: Δυνατά.
1: Ορμάτε.
0: Δώσε πόνο, μάσπε. Δώσε πόνο, Νικολέκη μου.
1: Αγόρι μου.
0: Καλή ημέρα να έχουμε όλοι, να είμαστε καλά. Να δούμε και το απόγευμα του Βασίλημα που θα κάνει ο ήλιος και έρχεται ως πάλι μέχρι από το πρωί.
1: Καλημέρα Χρυσιά μου, καλημέρα Χρυσιά μου, μαλλιάρι μου. Καλημέρα Χρυσιά μου, καλημέρα. Γεια σου Χρυσούλη μου, γεια σου, γεια σου. Όμπο, ει, Παυλούκο.
2: Δεν παίζει με τίποτα, πάει του λίγο.
1: Μπουμπούλα τα όλα! Μπουμπούλα τα φίλε μου Παυλάρα! Μπουμπούλα τα!
2: Μπορεί να περάσουν τον δω γιατί θα είναι μεγάλο και φλόγρο σου, μπορεί να περάσουν
1: τον δω. Δώσ' τον, σκίσ' τον! Για πού είσαι σήμερα Παυλάρα μου!
2: Τίποτα, γνατέρα θα πάω, φίλε, εκεί, βάση, δεν...
1: Κανονικά, να δώσεις χαιρετήματα σε όλους φίλε και να προσέξεις τον Παναγιώτη, μην μας το ματιάσνε το παιδί μας.
2: Θα δώσω, γόρι μου, θα δώσω.
1: Το παιδί μας εκεί να μην το ματιάσνε.
2: Αν τον δεις, δεν θα το γνωρίσεις, μόνο αυτό σου λέω.
1: Σε καταλαβαίνω φίλε μου Παυλάρα. Σε καταλαβαίνω. Παυλάρα Νάκο. Είναι μεγάλε Παύλος Νάκος, κάργαρε.
2: Την καλημέρα με το λίδι.
1: Αχ, πονάς, πονάς.
2: Κύριε καθηγητά.
1: Αχ, κύριε καθηγητά μου. Αχ.
2: Θα στέλνει τον Τζίρκα, προσέξτε.
1: Τον Τζίρκα, αχ, καλή. Έλα Παυλάρα, έπαιτε Παυλάρα. Γεια σου Παυλάρα μου, γεια σου ρε Παυλάρα μου γίγαντα. Γεια σου ρε Παυλάρα μου γίγαντα. Αϊδόνης.
3: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα, τι κάνουμε, πώς είμαστε.
1: Ρε Βασιλάρα, καλημέρα, πού είσαι ρε Βασιλάρα γίγαντα. Καλημέρα Βασίλη μου, Αϊδόνη γίγαντα. Καλημέρα Βασιλάκη μου. Τι κάνεις Βασιλάκη μου.
3: Καλά είμαστε Νίκο μου, καλά είμαστε. Καλημέρα από όλους.
1: Τι κάνει το κορίτσι μας το ωραίο.
3: Είναι ματιασμένο σήμερα Νικόλα μου.
1: Τι έπαθε το μανάρι μου εκεί, ποιος το μάτιασε, μαύρος κόκουρας με κόκκινο λυρί. Όποιος το μάτιασε να πάει να παυστουθεί, φίλε μου Βασιλάρα Αϊδόνη.
3: Έτσι Νίκο μου, δεν ξέρω, τελευταία ματιάζεται εύκολα, δεν ξέρω.
1: Να προσέχει γιατί. Αλεξάνδρα μου, να προσέχει το μανάρι μου εκεί πέρα, γιατί του φάγανε με τα μάτια, φίλε μου Βασιλάκη Αϊδόνη.
3: Το φάγανε Νίκο μου, το φάγανε το μάτι, ναι.
1: Το φάγανε το κουρτσάκι μας, το καλό, το ωραίο. Το φάγανε το μοντέλο μας, το φάγανε.
3: Το φάγανε Νικόλα μου, το φάγανε.
1: Χαιρετίζω, είχα συνομιλία με χθες με τη μανιά του Τζόρντανε.
3: Ναι, πού το βρήκες, έχω καιρό αν θυμάμαι, τι κάνω Τζόρνταν, πώς είναι.
1: Ακούει του χρυσό μου, καλημέρα λίγο, σακούλη, σας ακούω.
3: Ακούει
1: του χρυσό μου.
3: Την καλημέρα μας τον Τζόρνταν.
1: Ακούει του χρυσό μου, ακούει.
3: Νικόλα, από την καλημέρα και στο Σωτήρι που τον ακούω κάθε μέρα που βγαίνει.
1: Το Σωτήρι από τον Παναπόταμο, του Λεβέντη.
3: Παναπόταμο, ναι.
1: Σωτηράρα, κάργα, φίλε, κάργα.
3: Αρχηγός. Ο Τσεπέτος, Νικόλα μου, ο Τσεπέτος, πω, τι πιάνει αυτό το παιδί, Νικόλα μου,
1: Τσεπέτο, φίλε, από άλλο πλανήτη.
3: Πήρε μεγάλη πρίκα, ρε Νικό, έτσι.
1: Φιλαράκι, άμα παίρνει τη μισή πλαγιά στη Χρυσομιλιά, καταλαβαίνει τώρα να πούμε, φίλε μου.
3: Μισή πλαγιά. Όταν παίρνει τη μισή πλαγιά, ρίγα είναι να τι πήρε, τα κόμματα.
1: Αμπράβο. Τη μία κάνει τσουλήθρα, την κάνει, κάνει αναβατόρι. Κατάλαβε. Μία τσουλήθρα, μία αναβατόρι, φιλαράκι.
3: Έτσι. Λοιπόν, Νικόλα μου, την καλημέρα στο Δαρδακόλη του Σαλάρα που τον ακούσαμε λίγο. Την καλημέρα στον πρόεδρο, τον Κοσμίδη, τον Γιώργο.
1: Λεβέντη.
3: Ποιο,
1: ο Γιώργο.
3: Όχι, ο Τολίδη.
1: Δεν ξέρω τι φίλε, τον έχω χαμένο εδώ και πολύ καιρό.
3: Ναι, μπράβο, ναι, και εγώ τον έχασα, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό
1: δεν
3: τον
1: ξέρω,
3: έχασα,
1: από τότε, που, έχω, από τότε που έγινε πριν, άλλαξε το κρυκρί.
3: Μάλιστα, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, μπράβο, έτσι. Πριν, άλλαξε το κρυκρί που λέει να πούμε. Παγωτό κρυκρί. Κάβο, πύραυλο.
3: Νικόλα μου, μια καλημέρα και στην Ανθή μας ακούει.
1: Καλημέρα στην Ανθή, δυνατή Βαρβάτη Ανθή, την τη βλέπω κάθε μέρα φίλε. Σε καλή κατάσταση Ανθούλα.
3: Ξέρω Νικόλα μου, τα λέμε, ξέρω.
1: Να είστε καλά Βασιλάρα μου.
3: Νικόλα μου, καλημέρα από τον Δημήτρη, από την Αλεξάνδρα, από όλους.
1: Χαιρετίσματα και να προσέχει το κουρτσούλι μας, να προσέχει.
3: Να την ξεματιάσεις Νικόλα.
1: Να προσέχει το μανάρι μας, έτσι.
3: Ποια βάζεις, την ξεματιάζεις, την βάζεις, την ξεματιάσεις λίγο.
1: Κανόνισε την φίλε μου, κανόνισε την φίλε μου Βασιλάρα.
3: Έτσι Νίκο μου, καλημέρα Νίκο μου σε όλους. Καλημέρα, καλή συνέχεια Νίκο.
1: Καλημέρα φιλαράκι μου, καλημέρα. Γεια σου Βασιλάρα μου, γεια σου.
3: Καλημέρα.

0: παρακαλώ. Το μεγάλο Φρανκ Σινάτρα, Χρήστο Στασούλη, παρακαλώ.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Χαϊδά.
1: Ναι, Ζεμπέκη. Πού είσαι, Ζεμπέκη μου.
2: Έλα, ρε,
1: πού είσαι, Ζεμπεκάρα μου, πού είσαι, Χριστάρα μου.
2: Εδώ. Πάμε για τον ωραίο Βόλο.
0: Και σήμερα, και σήμερα για τον ωραίο Βόλο, φίλε μου.
2: Και σήμερα δεν θα πήραμε παραμάζωμα τον
0: λοιπόν, Βόλο. Μιλάει το τραγούδι αυτό, πρέπει να μάθει εδώ που παίζουμε τώρα, φίλε. Yeah. Πρέπει να το μάθει ο Καγκελάριος, αλλά άμα περιμένει τον Καγκελάριο να συμβεί, άκου, άκου, άκου. Να μπράβο, εδώ το ρεφρέν. Εδώ που είσαι, ρεφριτζή. Έλα. Μπα.
2: Αριστούργημα.
0: Αριστούργημα.

0: Λοιπόν, αυτό το αριστούργημα, φίλε μου, καλέ μου φίλε Χρήστο Ζεμπέκη.
1: Αυτό Νικόλα, πρέπει να
0: δείτε. Αυτό το αριστούργημα, φίλε μου, Χριστάρα Ζεμπέκη και κατά.
1: Ο μεγάλος ερμηνευτής Τροβαδούρος Καγκελάριος. Ερμηνευτής.
0: Ωραία, φίλε μου, Χριστάρα, τι λέει, πώς είμαστε, Χριστάρα μου.
1: Καλά μου, να το έχεις στρατάξει εδώ, τι παλεύω.
0: Υποβάλλει τα σέβη του ο μεγάλος πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Τάκης ο Αρκούδας. Γεια σου Χρήστος φίλων Φάρσαλα, καλημέρα. Γεια σου φιλαράκι, γεια σου Χριστάρα Τασούλη μου.
1: Τάκης Αρκούδας και Διογέννης καλύτερα.
0: Διογέννης φίλε μου, με ιστορικές στιγμές φίλε μου, καλά καλά μου φίλε.
1: Πάει και
0: του Γιάννη. Πάει και ο Διογέννη, πάει και του Τόκιο, πάει και του Ελπάσο, δεν έμεινε τίποτα φίλε. Πάει και του Λας Βέγκας και του Κόπα Καμπάνα.
1: Ήταν και ένα Ελπάσο στην Ελασσόνα, είχε Παπαδόπουλος.
0: Είχε και στην Ελασσόνα Ελπάσο.
1: Ναι, ρε, είχε Παπαδόπουλος.
0: Ω, πόρε φίλε. Πάει και του Μουκάμπο.
1: Καλημέρα, να πούμε το φίλο μας τον Καραπιάλα, τον προεδράρα μας.
0: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, μόνο με Βαγγέλα Καραπιάλα σήμερα Τετάρτη, μέρα το Αντάρτη, φίλε μου.
1: Παύλο Νάκο.
0: Παυλάρας Νάκος, σε πολύ καλή κατάσταση ο Παυλάρας ο Νάκος, τα είπαμε πριν από λίγο.
1: Ένα και μοναδικό βυζαντινό ψάλτη.
0: Πατριάρχης!
1: Πατριάρχη Κάργα.
0: Άξιος!
1: Πω, μιλάμε,
0: φίλε, δεν παίζετε με τίποτα. Από νωρίς σήμερα τώρα, στην εκκλησία, σήμερα που είναι το Αγιάννη του Ρώσου, φίλε μου. Κάργα, γεια σου Παναγιώτη του Παλούδη.
1: Να μας πει λίγο, Πατριάρχη, τι τόνο του Λάινι και πού είναι, σε τι τόνο είναι, να μας πει λίγο. Πού ψέλνουν, γιατί έχω πορεία, πού ψέλνουν.
0: Α, σε τι τόνο ψέλνουν Πατριάρχες.
1: Ναι, τι τόνο
0: ξέρω. Θα μας ενημερώσει ο Πατριάρχης, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι, φίλε. Μη φοβάσαι καθόλου, φίλε μου, καλέ Χριστάρα Ζεμπέκη, θα μας ενημερώσει κανονικά και με τον νόμο.
1: Καλημέρα και το φιλαράκι εκεί στην ανακύκλωση.
0: Γιάννης Κοστούλας, ηρωική αγιά, φίλε.
1: Ναι, και το φιλαράκι του Ζουζουνέλερα.
0: Ποιον?
1: Του Ζουζουνέλερα,
0: το φίλε. Άμαν, καλά μέσα ηλική μήνυμα, περίμενε ο Αποστόλης Ζουζουνέλ. Περίμενε, καλά που λες, φίλε. Αποστόλης Ζουζουνέλ, σκλαβενίτης. Γεια σου Αποστόλη Ζουζουνέλ, γίγαντα. Ατελείωτε. Άπεχτο. Φίλε, δεν παίζει με τίποτα. Και τώρα, ειδικά που πήρε και μετά, τη πήγε στα άλλο κάτι και κοντά στα αεροπλάνα, φίλε. Είναι αεροπόρο τώρα έγινε. Πετάει. Πεταχτούλη, φίλε μου Χριστέρα. Να δώσει χαιρετήματα, φίλε μου Χριστέρα, δεν παίζει όλο το επιτελείο. Καλό δρόμο, φίλε μου. Γεια σου ρε Ζεμπέκη, γίγαντα. Γεια σου ρε Ζεμπέκαρα μου. Ακή!
2: Καλημέρα Νικολάκη γειτονάκη.
0: Καλώς τον Άκη. Τι κάνεις ωραία Άκη γειτονάκη.
2: Είμαι
0: πώς είσαι?
2: Καλά ωρε Νικολάκη μου, είμαι καλά. Και καλούς δρόμους σε όλους τους τιμονέριδες.
0: Και, και προσοχή, φίλε, τα μάτια σας πολύ. 14
2: ρε. Ναι, και στους απέναντι και στους εαυτούς τους.
0: Και στους από εδώ και στους από εκεί. Τι κάνει ο φίλος μου ο Γιάννης ο
2: Ζετέμ? Εδώ είναι δίπλα μου, θέλω. Σε δώσω,
0: περίμενε. Καλημέρα, χαιρετίσματα έχεις από όλα τα παιδιά από την ηρωική Σικιά Απάνακη.
2: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Πάρε Νικολάκη το Γιάννη.
0: Ζετέμ!
2: Καλημέρα Νικολάκη.
0: Γεια σου φίλε μου Γιάννη Ζετέμ. Γεια σου ρε Γιάννα ρε Ζετέμ, γίγαντα.
3: Να είσαι καλά είσαι.
0: Τι κάνεις ρε Γιάννη Ζετέμ, πως είσαι φίλε μου σήμερα?
3: Σήμερα σαν που μαλθακός είμαι αισθάνομαι να πούμε. Δεν ξέρω να πούμε, είμαι λίγο ταυνιασμένος, δεν ξέρω τι να πω.
0: Εγώ σ' ακούω πολύ...
3: Και κοιμήθηκα μια χαρά, ας πούμε.
0: Εγώ σ' ακούω πάντως πολύ αεράτο, χαμογελαστό και βαρβάτο, φίλε. Άνθρωπος που χαμογελάει το πρωί είναι βαρβάτος, φίλε μου, Γιάννη Ζετέμ.
3: Γέλιο δεν πρόκειται να μας το πάρουν. Σε αυτούς που γελάνε, γιατί πάρουν και άνθρωποι που είναι μουρτζούφλιδες.
0: Άμπραβο, έτσι, άμπραβο. Πες τα φίλε μου, Γιάννη Ζετέμ, πες τα.
3: Δεν πρόκειται να μας τον πάρουν, ό,τι και να κάνουν οι κουφάλες να πούμε.
0: Έτσι, πίσω κουφάλες, πίσω! Ους, πίσω γορίλα, τι θα σου πει γορίλα. Πίσω και σε έφαγα. Πίσω και σε έφαγα.
3: Αχ, Νικουλάκι μου, έτσι που λες αδερφέ μου να πούμε. Ναι, δεν πρόκειται να πούμε, έτσι να είμαστε έτσι.
0: Να είσαι καλά, γερός και δυνατός έτσι και να μην μασάς τίποτα, Γιάννη Ζετέμ, ατελείωτε!
3: Τώρα μασάω Νίκο μου. Έχω πουθημένα γιατί έβαλα τετρακίνηση μασέλα.
0: Όπω, έβαλε καινούργια τετρακίνηση, φίλε μου!
3: Ναι. Με έκαναν πλάκα παλιά. Γιάννη, θες καρύδια. με έλεγαν τέτοια, λέει. Θες φουντούκι, άρα κουφάλι, λέω.
0: Θα σας εξηγήσω το όνειρο, μωρή κουφάλι, πες.
3: Τώρα πήγα στο μπάρμα, με έκανε και αυτό καλαμπούρι. Λέω, πού τα ξεκινά τα καρύδια, για βγάλω τα λίγο.
0: Για βγάλω τα τώρα τα καρύδια, κουμπάρε, πες.
3: Τρόμαξε, Νίκο μου.
0: Πάρτα κουμπάρε, λέει. Πάρτα κουμπάρε, πες τον. Πάρτα τώρα, πάρτα.
3: Τρόμαξε το μάτι,
0: τώρα. Και τα παπούτσια μέσα, μεγάλε Γιάννη Ζετέμ.
3: Άρα Μακρυάκι, αραιά, πως του λένε, μακρυάκι αγαπημένη μου λέει τώρα. σώσου λέω, μην συζητάς.
0: Άρε με κάνε Γιάννης, γιατί να είσαι καλά ρε φίλε.
3: Και εσύ να είσαι και χαρά, όχι σε όλη την παρέα την ραδιοφωνική.
0: Να είμαστε καλά Γιαννάκη μου, καλή Τετάρτη, καλή δουλειά και μην μας αστίποτα Γιάννη, δεν πέντει, γίγαντα, ζετέμ.
3: Γεια σου Νικουλάκη μου,
0: γεια σου Γιαννάκη μου, γεια σου Γιάννη ζετέμ, ατελείωτε, Γιάννη ζετέμ, κάργαρε, πω. Αχ, παρακαλώ.
4: Καλημέρα Νικουλάκη μου.
0: Κύριε Παρασκευούλα μου.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Καλώς την κύρα Παρασκευούλα μου τη Χρυσή.
4: Σε όλη την παρέα σου, καλημέρα Νικολάκη.
0: Τι κάνεις κύρα Παρασκευούλα μου,
4: Θεό.
0: Τι κάνει ο Κυρκώστας.
4: Μια χαρά.
0: Η κύρα Λόλα ήταν στο Λαγκαδάχθες.
4: Ναι, με την κόρη μαζί, ήταν.
0: Πήγε μαζί με την κουρούλας.
4: Ναι, ήταν στους κύκλους που...
0: Ναι, ναι, 25, κάτσε μέσα στη λιμήνη.
4: 30.
0: Η κύρα Λόλα εδώ πέρα τι με λέει, κάτσε να σου πω τώρα, περίμενε. Και τα λοιπά. 25 λεωφορεία ήταν στο Λαγκαδά, λέει, από τη Λάρισα, μου λέει τώρα.
4: Ναι.
0: 25 λεωφορεία πήγαν Λαγκαδά από τη Λάρισα. Γιατί εγώ πέτυχα το μεσημέρι εδώ τον Βαρθολομαίο στον Άγιο Νικόλα απ' έξω και περίμεναν εκεί με τις κυρίες να περάσει το λεωφορείο. Ναι.
4: Είσαι λόγοι.
0: Ναι.
4: Έτσι πηγαίναμε κι εμείς τότε που είχαμε εδώ την πορεία αγάπης, κύριε Ευαγγελία, που μας έκανε. Μας πήγε σε αυτό το μοναστήρι εκεί απάνω.
0: Στο Λαγκαδά.
4: Ναι. Η Κυρανίτσα δεν ήταν.
0: Δεν πήγε η Κυρανίτσα, όχι, δεν πήγε, όχι. Όχι, δεν πήγε.
4: Δεν πήγε
0: η Κυρανίτσα.
4: Ωραία.
0: Είχε πάει άλλη φορά, με είπε σήμερα, κύρα Παρασκευούλα. Ναι, είχε πάει άλλη φορά.
4: Μπορεί να πήγε άλλη φορά.
0: Τι κάνεις, πώς είναι ο κύριος Κώστας?
4: Καλά, δόξα να έχει ο κύριος Νικολάκη μου, που ξημερώναμε κάθε μέρα.
0: Όπως του λες, κύρα Παρασκευούλα μου, όπως του λες.
4: Όπου σηκωνόμαστε και πατάμε τα πόδια μας κάτω.
0: Έτσι, μπράβο κύριε Παρασκευούλα μου, Χρυσή. Έτσι.
4: Και τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα έρχονται. Δεν έτσι. Χρειάζεται καμία σκέψη για τίποτα, Νικολάκη.
0: Όπως τα λες, κύριε Παρασκευούλα μου, Χρυσή. Έτσι, μπράβο.
4: Δεν χρειάζεται. Η μέρα που περνάει, πώς λες.
0: Μέρα που περνάει, δεν ξαναγυρνάει. Και η ζωή είναι στιγμές, κύριε Παρασκευούλα μου. Γι' αυτό ζαμάν φούκια πάνω τούρουλα. Όσα πάνε και όσα έρθουν.
4: Ναι.
0: Τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα, κύριε Παρασκευούλα.
4: Την καλημέρα μου στην κυρία Τούλα που την άκουσα, να είναι καλά, θα τα μπώσουμε.
0: Τον κύριο Κώστα και την κυρία Πόπη την εμπέτησα στο Σοφό.
4: Ναι, και στην Πόπη, στο Σοφό και τον Κώστα και σε όλοι, να έχουν αγώνα και αυτοί μεγάλους. Είναι καλά να τους δίνει δύναμο ο Θεός, να ανταποκριθούν στον αγώνα τους που έχουν. Σε όλοι και στις κόρες μου και όσοι μας ακούν και στον πρόεδρο τον χάσαμε, δεν τον ακούμε.
0: Τώρα είναι σε μυστική αποστολή κανένα δύο μέρες και καταλαβαίνεις τώρα, αγαπητή μου κυρία.
4: Δεν είναι ανάγκη να τα λέει όλα.
0: Α, μπράβο, δεν χρειάζεται. Α, μπράβο. Γιατί βλέπεις τι γίνεται, κύρα.
4: Ακριβώς. Να σπαθείς, άστο, το ξέρουμε.
0: Έτσι ακριβώς, κύρα Παρασκευούλα μου, έτσι ακριβώς.
4: Και στις κόρες μου την καλημέρα μου, να είναι καλά. Και στη Λόλα μας.
0: Την κυρία Λόλα, κυρία Λόλα είναι, δεν παίζει τη με τίποτα. Εμφάνιση σε κάτι φοβερή και τρομερή. Να την πηγεί στο ποτήρι.
4: Ακριβώς.
0: Να την πηγεί στο ποτήρι, κυρία Παρασκευούλα.
4: Ακριβώς. Ναι. Μην του βάζεις κάτι καθόλου λίγο. Αλήθεια, λες, κύριε Παρασκευούλα. Βέβαια.
0: Ωραία, καλά. Μεγάλη, πολύ δυνατή. Πάρα πολύ δυνατή.
4: Μόνο δυνατή τη δουλειά έτσι. Που έχει εκεί, ασταμάτητα.
0: Χρυσοχέρα, κύριε Παρασκευούλα.
4: Και σε όλα. Να είναι καλά.
0: Να δω συγκριτήματα στον κύριο Κώστα και καλή Τετάρτη να έχουμε, κύριε Παρασκευούλα μου.
4: Και στην Νικολάκη μου.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παρασκευούλα μου.
4: Να
0: είσαι καλά, κύριε Παρασκευούλα μου. Τα λέμε τα χιά, κύριε Παρασκευούλα μου, Χρυσή.
4: Γεια σου.
0: Καλημέρα. Αχ, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Τάσο!
5: Καλημέρα.
0: Πού σε ρε κουνοφωτιά μου, πού σε ρε κουμάντο μου!
5: Τι γίνεται, ε?
0: Τι να γίνεται, βράδυ, γίνεται. Σήμερα περιμένουμε Τάσο αν θα γίνει αναδιάσκωση ή όχι.
5: Θα γίνει.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Εσύ πώς θα βλέπεις, είδες κανένα όνειρο?
5: Όχι.
0: Τίποτα, τι?
5: Τι όνειρο?
0: Λέγουμε πως είδες κανένα καλό όνειρο, Τάσο.
5: Δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Καμιά φορά δεν ξέρεις που δεν γίνεται, φίλε μου.
5: Εκλογές έχουμε, λέω.
0: Α, μπράβο, γεια. Άρε, είσαι γάτα, εσύ τα πιάνεις, φίλε.
5: Βγάλαμε και τον Τζίπρα τώρα,
0: Α, είναι που έρχεται. Α, μα, έτσι.
5: Είναι δυναμικός τώρα, δυναμικός.
0: Έφτασε!
5: Στους γυρίσματα.
0: Αχ, πώς λέει η παροιμία, φίλε μου, ήταν το ΙΑΜ, το ΕΛΑΣ, έρχεται να πκάει και ο Σαμαράς το ΕΔΕΣ και να μας πιάσουν οι πουρδές. Ο ένας έκανε το ΕΛΑΣ, να κάνει ο άλλος το ΕΔΕΣ και να μας πιάσουν οι πουρδές μετά. τραβάμε φίλε μου Τάσο και δεν το μολογάμε φίλε μου.
5: Ελληνική δεξιά.
0: Άρε Τάσο μου λέει βεντική κατά.
5: Είδες, ελληνική δεξιά, είδες.
0: Ορμάτε Μακεδονμάχη, ορμάτε.
5: Ο άλλος έκανε το ΕΛΑΣ.
0: Θα κάνει και ο άλλος το ΕΔΕΣ και στο τέλος θα μας πάρει την Πουρδές.
5: Μια λάμδα.
0: Θα τα κάνει, βάει και άλλο λάμδα με φουγάση.
5: Όπως έχει αστυνομία, με ένα λάμδα.
0: Εσύ τα ξέρεις παλιά, γιατί είσαι ένα αγαπητέ μου Τάσο Κολοφουδιά.
5: Θέλει να τραβήξει και τους αστυνομικούς εκεί.
0: Ορμάτε, ανάπτε λαμπάδες μαζί μας και παπάδες. Τι κάνει η κυρία Κολοφουδιά μου, πώς είναι.
5: Καλημέρα, την καλημέρα.
0: Τα σέβη μου, φίλε μου Τάσο Κολοφουδιά, γίγαντα.
5: Καλημέρα.
0: Να είστε όλοι καλά, Τασούλη μου.
5: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Τασάρα μου, άντε και να δούμε αύριο τι θα γίνει τώρα, γιατί θα έχουμε ανακοινώσεις σήμερα, να ξέρεις.
5: Θα δούμε.
0: Άι, να δούμε. Γεια σου, Τασάρα μου, γεια σου.
6: Παρακαλώ.
0: Συνέλληνα. Έλα, Γερμανέ μου, πού είσαι. Συνέλληνα. Πού είσαι ρε Συνέλληνα.
7: Καλημέρα,
0: πού είσαι, ρε παλικάρι μου, πού είσαι Συνέλληνα, τι κάνεις. Τι κάνεις εσύ κουστάκι μου.
7: Καλά μου, δόξα.
0: Δυνατός.
7: Καλά.
0: Τι λέει το επιτελείο μας και στην ηρωική Γιάννου Λιωρέ.
7: Καλά μου.
0: Τι κάνει ο Σάκης ο ανατρεπόμενος, ωραί.
7: Ο Σάκης εργάζεται.
0: Ωραί φίλε, καργά.
7: Κυριακή μόνο έρχεται, πήγε κανένα στιγμή.
0: Ρε, με ρώταγε ένας, είδες και ευτυχώς σήμερα το θυμήθηκα στην Έλληνα. Εκείνο του, ένα λάχανο παλιό, του Τάξη του Ανδρούτσου, τι φτιάνει αυτός που τον πετυχαίνει σπινά.
7: Ο Ανδρούτσος.
0: Ναι.
7: Ποιος ο...
0: Ο Τάκης. Δεν τον θυμάσαι. Για ρώτα και να μάθεις εκεί τις πελάτες και αυτοί να τον ξέρουν.
7: Αυτός είχε αποφύγει με τρόφιμα
0: κάτι. Α, μπράβο, κάτι τέτοιο είχε. Α, μπράβο, Κουστάκη. Α, μπράβο, Κουστάκη. Καλημέρα, Κουστάκη, λέει ο πατέρας σου Μουρατίδης. Χαιρετήματα πολλά. Ανταποδίδει ο Κουστάκης ο Λεβέντης μου. Θα πας στη Λαϊκή, Κουστάκη, σήμερα.
7: Ναι, θα πάω, ναι.
0: Μαρουλάκια, κρεμμύδια, πατάτες, από όλα τα καλά, παρακαλώ.
7: Αρακά,
0: φασουλάκια. Έρχονται οι Γερμανοί τώρα, Κουστάκη, να ξέρεις. Του καλύτερο, τι καφενείο είναι αυτό, λέει. Τι καφενείο είναι αυτό,
7: ναι, ναι, οι Γερμανοί, ναι. Ναι, τους είχαμε στο Βόλο τα πετυρικάδες.
0: Έπαθα πλάκα εκεί πέρα που ήταν στο καφενείο σου αυτός ο Γερμανός. Αυτός ναι, πόσο, ναι. Κουστάκι, πόσο χρονών ήταν ο Γερμανός
7: εκεί. Νεαρός ήταν.
0: Νεαρό, μόνος του ήταν.
7: Ναι, ναι, είχε μηχανή μεγάλη. Και, βρισμό, και το βίντεο του είχε στο... Την κάμερα την είχε στο κράνος.
0: Α, την είχε στο κράνος την κάμερα.
7: Ναι.
0: Αμάν. Έτσι. Εσύ ξέρεις καλά γερμανικά ή ψιλ.
7: Όχι, όχι. Μόνο λίγα ξέρω.
0: Άλλε που την έκανε.
7: Εκεί στο Βόλο μάθαμε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες. Ερχόταν Γερμανίες.
0: Ναι. Κουστάκι!
7: Είμαστε σαν ολιχόνια στο
0: παλιό. Άνω ολιχόνια, κάτω ολιχόνια και τη Μαρία σαν πιπόνια, Κουστάκι!
7: Τα λέμε, καλημέρα.
0: Γεια σου, Συνέλληνα!
7: Είχα μαγαζί, πιέστροφε.
0: Άρε, Κουστάκι μου, Λεβέντη, γίγαντα.
7: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αφιερωμένο λέει για το Μουράρο, θα το αφιερώσω τώρα. Να το τραγούδι. Λοιπόν, αγαπητέ μου Ράρο, να το βάλεις στο επιτελείο μέσα το άσμα, για κανόνισέ το και να το βάλεις μέσα να το τραγουδήσεις. Λοιπόν, Μουράρο, πάρ' το.

Λοιπόν, κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά, σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη, που τον έχουμε σαν το Κατάρτη. Γεια σου ρε μεγάλε Θωμά Κωσταφάκα γίγαντα. Γεια σου Παναγιώτη Μερεντίτη. Γεια σου Αντρέα Πασφαλιάρη μου, παιχταρά μου. Γεια σου Χριστάρα μου, γεια σου. Καλημέρα, καλημέρα Ρεβέντη, καλημέρα. Τα απόγευμα θα ξέρουμε φίλε, πάρε με κάτι σε 7 παρά να σου πω τα νέα όλα φίλε, έτσι. Και ο Άρης μέσα, γεια σου Άρη, μπράβο Άρη. Στο επάνω το πατάρι φίλε μου. Λοιπόν κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη. Φτάνουμε στο τέλος, υποβάλλουμε τα σέβη μας, έρχεται σε λίγο βάσο οικονόμου. Θα τα πούμε ταχιά το πρωί πρώτο Θεός, ψηλά τη σημαία, ψηλά τα κοντάρια. Γεια σου Μαρία μου, γεια σου. Γεια σου Χριστάρα μου, Χριστάρα γίγαντα. Και ο Μπάμπης μέσα λέει, και ο Μπάμπης, ναι, και ο γιατρός, και ο πτέραρχος, έλα πτέραρχε. Ελάτια, ναι, χαιρετίσματα Βασίλη μου. Λοιπόν, υποβάλλουμε τα σέβη μας, λεπεδούπεδα, καραμπουζουκλίδες, αγαπητέ μου Κώστα Πατριάρχη, αγαπητέ μου Θωμά Σταγιάννη, Βασίλη, χαιρετίσματα, καλημέρα Τσαριτσάνη, καλημέρα Κάργα Τσαριτσάνη, Βασίλη μου. Λοιπόν, υποβάλλουμε τα σέβη μας, θα τα πούμε ταχιά το πρωί, καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας, ωραία Λεβέντης. Λευτέρ Μπουρλότο, ρε! Αϊ, Λευτέρ! Απ' την αρχή βάλτε να το ακούσει Λευτέρ. Ciao, baby!

0: 1871. Τέσσερις γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
3: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
3: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρνιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
3: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-359.

0: χαρά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Καλώς τον Άκια άργησε.
2: Παρηγγειλές.
1: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
2: Είσαι φίλος.
1: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σωμάτος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
5: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
6: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
7: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
6: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
7: Αξιόπιστος. Το όνομα
5: τα λέει όλα.
8: Πω πω, νοστιμιά.
9: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
8: Όχι και ένα.
9: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
8: Έχω φάει.
9: Σιγά.
8: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
9: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
8: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
7: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
8: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
7: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410 254 255.
8: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.

0: FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Δεν το χάνεις, δεν το χάνεις, δεν το χάνεις το κέφι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρες πολλές στις φίλες. Καλημέρες πολλές στους φίλους μας. Καλημέρα Νικόλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Νίκο, μας δώσανε τα φίδια, πολύ ζέστη χθες. Και σήμερα επίσης πολύ ζέστη.
1: Καλοκαίρι έρχεται Βάσο, καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι, ναι, ήταν χθες, έφτασε. Δηλαδή μιλάμε, ξέρεις, αυτές τις μέρες. Εγώ λοιπόν χθες, Νίκο, με το που είδα αυτές τις θερμοκρασίες, ξέρεις, εγώ κάνω πάντα συντήρηση στα κλιματιστικά και για καλοκαίρι και για χειμώνα. Είμαι μονική σε αυτά. Παίρνω τηλέφωνο λοιπόν το Γιώργο και του λέω: Γιώργο, τρέκα. Ναι, τι έγινε, τρέκα.
1: Έλα, Γιώργο, τρέχα, Γιώργο.
0: Τρέχα, συντήρηση. Δεν γίνεται. Κλιματιστικά και πα Ελλάδος. Και ό,τι βρέξει, σα κατεβάστε, ρε παιδιά, σε τελευταία ανάλυση. Δηλαδή, τι κάνουμε. Νίκο, για να σου πω, χθες το βράδυ εκεί γύρω στις 11. Τι ήταν αυτά τα αεροπλάνα που πέρασαν πάνω από το κεφάλι μας κανονικά?
1: Α, περνούσαν αεροπλάνα βάσω
0: χθες το βράδυ. Αλλά ήταν, μιλάμε, ήταν.
1: Ναι, όσοι ήθιστε τώρα από ό,τι μου είπε και ο πιλότος, στην Τρίτη έχουν νυχτερινή.
0: Ναι, αλλά χθες το βράδυ 11 η ώρα γινόταν, μιλάμε, πέρασαν πολύ χαμηλά, Νίκο.
1: Ναι, ναι, ναι, δοκιμάζα και το χαμηλό, λέει, να πούμε έτσι και τα λοιπά.
0: Α, μπράβο. Πάντως, εγώ ξέρω ότι έχεις φίλους πιλότους, να μας πούν γιατί τόσο χαμηλά. Δηλαδή.
1: Πητούσε χαμηλά ο άλλος. Ήθελε να δώσει ένα μήνυμα, να πούμε κάπου.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, ήμουν στο σπίτι κανονικά και άρχισα να βλέπω να τρέμουν όλα, τζάμια, παράθυρα, τα πάντα. Λέω, τι έγινε.
1: Α, πέρασε τόσο χαμηλά που και.
0: Πάρα πολύ χαμηλά.
1: Θα είχε καμιά γνωστή γιανουλίτσα. Να ξέρεις.
0: Τι να σου πω,
1: κάποια γνωστή γιανουλίτσα θα ήθελε.
0: Νίκο, πάρα πολύ χαμηλά. Και επίσης σήμερα το πρωί φουλ τα ελικόπτερα τα ακούς. Τα άκουσες και εδώ και εσύ, δεν μπορεί να μην τα ακούγες.
1: Α, επειδή είχα τα ακουστικά δεν κατάλαβα τίποτα να σου πω.
0: Και σήμερα το πρωί φουλ τα ελικόπτερα.
1: Φουλ τα ελικόπτερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπα, εντάξει, είμαστε πάντως εδώ τώρα. Τα νησιά μας όλα σε καλή κατάσταση είναι σήμερα.
0: Λέει
1: η ξηρά καλά. Ναι, δεν μας πήρε κανένα τίποτα. Μια χαρά είναι όλα καλά.
0: Που πήγε εκεί στη Βόρεια Ελλάδα πάνω, στην Αλεξανδρούπολη κλπ. Είναι στρατηγική σημασία για τις ΗΠΑ αυτές τις περιοχές.
1: Οι δικές μας περιοχές.
0: Είναι, ναι.
1: Οι δικές μας περιοχές είναι στρατηγική σημασία για τους Αμερικάνους.
0: Γιατί δεν είναι εκεί πέρα. Τώρα εσύ πλάκα με κάνεις. Δεν θυμάσαι πόσα αυγά τρώγαν οι Αμερικάνοι. Θυμάσαι τα αυγά στην Αλεξανδρούπολη.
1: Οι δικές μας περιοχές είναι στρατηγική σημασία.
0: Γι' αυτό δηλαδή μας έδωσε να καταλάβουμε.
1: Αχ, τι έχνε τέρμα και ψουφάν.
0: Όχι, κάτσε να σου το εξηγήσω στην άλλη όψη του νομίσματος. Μας έδωσε να καταλάβουμε και καλά, και καλά, Νίκο, ότι δεν θα αφήσει ο Τραμπ σε καμία περίπτωση να κουμπίσει κάποιος στη χώρα μας.
1: Άμα περιμένεις εσύ τώρα.
0: Κοίταξε, χθες
1: από
0: πήγε στη Μύκονο.
1: Ξένες πλάτες τώρα να συσώσεις ξένους.
0: Αυτά η Κίμπερλι ήταν στη Μύκονο.
1: Όπου στη Μύκονο πήγε για να χαιρετήσει ο Πιλεκάνο και
0: ενθουσιάστηκε
1: να κάνει χαβαλέτες
0: και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, η ιστορία, αγαπητή μου Βάσο, μας έχει δείξει μέχρι τώρα ποτέ να μην εμπιστεύεσαι
0: μακριά
1: να, από τις ξένες πλάτες. Τι λύους είναι, να πούμε.
0: Ποιες ξένες πλάτες.
1: Ο καθένας κοιτάει την πάρτι του. Τα συμφέροντά του. Τα συμφέροντά του ο καθένας.
0: Πόλεμο στη Μέση Ανατολή μια εβδομάδα και έχουμε πνιγεί όλοι από τον πόλεμο της μια εβδομάδα. Λοιπόν. Σήμερα είναι το Αγίου Αλυπίου, Αλυπίου δηλαδή χωρίς λύπη, Αλυπίου μάρτυρος Οσίου Θεράποντος, Θεράπον όνομα, ηγούμενος Λευκής Λίμνης και Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, Νίκο, σήμερα.
1: Ναι, ναι, είναι το Αγιάννη του Ρώσου. Φράβο. Σήμερα μεγάλη γιορτή. Ναι.
0: Φράβο, από χτες είναι εκεί, σου έχω πει, ξέρεις ότι το παιδάκι που βάφτισα στον Αγιάννη του Ρώσου, τον Γρηγόρη τον Φράγκο, από τα Λουτρά της Εδιψού, ήταν συνεργάτες του πατέρα μου και πελάτες και λοιπά και πήρα. Σήμερα διαπρέπει σε όλο τον κόσμο. Είναι τον ζητούν όλα τα Υπουργεία Άμυνας από όλο τον κόσμο. Μου έστειλε, Νίκο, μία πρόσκληση μία φορά όταν είχε έρθει εδώ στο Λονδίνο για να κάνει μία παρουσίαση το τι γίνεται με τον ηλεκτρονικό πόλεμο, με ιστορία και τέτοια. Και Νίκο μου μία πρόσκληση χρυσή, να. Και έλεγε στην
1: τόση Ελλάδα, μεγάλη,
0: Ναι, και μου παίρνει ο πατέρας του Γιάννης ο Φράγκος από τα Λουτρά και μου λέει: Βάσου, για το λάδι που έριξες, λέω να είστε καλά. Γιατί εντάξει, είναι το παιδί τώρα πανεπιστήμονας, έτσι. Διαπρέπει σε όλο τον κόσμο, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Πεντάγωνο ανοίγουν, λέει, οι πόρτες μόλις πάει ο Γρηγόρης ο Φράγκος στην είσοδο.
1: Από το δικό μας εδώ, γιατί δεν διαπρέπει εδώ στην Ελλάδα και διαπρέπει στην Αμερική.
0: Και γιατί μάλλον εμείς τα παιδιά μας δεν τα εκτιμούμε όπως πρέπει. Τι να σου πω. Λοιπόν. Τι να σου πω, ναι. Νίκο μου, σήμερα διάβασα τώρα την πρόγνωση του κυρίου Φάνη Χατζηγρίβα. Ο οποίος βεβαίως, ο οποίος είπε τέλος ο καύσωνας, λέει, που φοβούνται οι πολλοί. Ανατροπές λέει θα έχουμε.
1: Σιγά πιο γκάψουνα, ρε. Εντάξει, έτσι, τι, όλο χαζομάρες.
0: Από την άλλη όμως η δική σου άλλος ο προγνώσεως Τζατραφίλιας κλπ. Είπε ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους έως 5 μποφόρ. Είπε. Ναι, είπε.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε τώρα με τον Νίκη, με το Σίγμα, αγαπητοί μου Βάσκο. Σήμερα Τετάρτη, λοιπόν, ηλιοφάνεια θα έχουμε 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Πέμπτη, 28 του μήνα, για να δούμε. Λοιπόν, ηλιοφάνεια και με μια πιθανότητα βροχής στα απογευματάκια αύριο, 31 βαθμοί Κελσίου. Την Παρασκευή
0: 20. Χθες το μεσημέρι είχαμε 30. Χθες το μεσημέρι, 5 η ώρα. Ναι. Είχαμε 32, Νίκο.
1: Μπα, όχι, εμένα έριξε χαμηλότερο.
0: Εγώ το είχα 32.
1: Εσείς εκεί πέρα μπορεί να έχει
0: όχι,
1: περισσότερο.
0: Όχι, και το είχα εκεί στο ποτάμι, στην Καλυθέας και Φιλίππου.
1: Μπα, κάπου.
0: Και μέσα στα τσιμέντα.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα την Παρασκευή 29 του μήνα. Σχεδόν έθριος καιρός, η θερμοκρασία πάει στους 26 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή.
0: Α,
1: το Σάββατο την Παρασκευή ξεκινάει και το μεγάλο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Αυτό μου αρέσει, το 26. Να έχει όρεξη, ρε παιδί μου, να ετοιμάσει βαλίτσες.
1: Σάββατο 30 του Μάη, παρακαλώ, ηλιοφάνεια κάργα 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Κυριακή 31 του Μάη, τελευταία μέρα της Άνοιξης, ηλιοφάνεια κάργα 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, τώρα για να δούμε που κορυφώνονται όλα κτλ. Ηλιοφάνεια θα έχουμε τη Δευτέρα, αλλά γύρω στις 6 ώρα τα απογευματάκια θα έχουμε μια βροχούλα 31 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ.
0: Ζέστη, Νίκο, έχει ζέστη.
1: Μια χαρά, τι ζέστη, μια χαρά είναι.
0: Οι βροχούλες αυτές είναι περίεργες, Νίκο, γιατί είδες εδώ βρέχει.
1: Μια χαρά είναι.
0: Ας πούμε, έχει χαλάσει. Κοίταξε, αν οι βροχούλες μεταφράζονται σε χαλάζι και
1: κάνουν
0: ζημιά στις καλλιέργειες, γιατί εσύ περίμενες να ρίξεις χαλάζι προχθές στον Τύρναβο. Να ρίξει αυτή την καταστροφή.
1: Ωραία, είναι τα καλοκαιρινά αυτά, όταν τέλος του Μάη προς αυτά είναι τα περίεργα αυτά. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την 3η 2 Ιουνίου που θα είμαστε στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Ηλιοφάνεια με μια πιθανή βροχή το απόγευμα και εδώ πέρα βλέπουμε 32 βαθμοί Κελσίου. Μια χαρά είμαστε. Ωραία. Άμα σκεφτείς ότι πριν από μερικά χρόνια είχαμε κάτι.
0: Σαλαντάρια.
1: Είχαμε κάτι, κάτσε να δούμε τώρα ποια ημερομηνία είχε την μεγαλύτερη θερμοκρασία τον μήνα Μάιο, να πούμε, που τελειώνει τώρα εδώ. Θα σου πω εγώ τώρα, περίμενε, γιατί έχουμε τα συστήματά μας όλα εδώ. Πανέτοιμα, παρακαλώ.
0: Όλα, παιδιά, δηλαδή, μιλάμε
1: λοιπόν, λοιπόν για μήνα Μάιο, 15 Μαΐου του 2020, είχαμε 39 επισήμως 39,4 βαθμούς Κελσίου στη Λάρισα. Στις 15 Μαΐου του 2020. Δηλαδή, είχαμε 39,4 βαθμούς.
0: Αυτές είναι άρρωστες συνθήκες.
1: Και η πιο χαμηλή θερμοκρασία ήταν από το 2010 και μετά, είναι αυτά καταγεγραμμένα. Η πιο χαμηλή θερμοκρασία είχε καταγραφεί στις 7 Μαΐου του 2011 που ήταν 8,2.
0: Τι?
1: 8,2 στις 7 Μαΐου του 2011.
0: Πόπο, μάλιστα.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
0: Εγώ θυμάμαι, παιδάκι, είχαμε και τις εποχές. Είχαμε και το φθινόπωρο, είχαμε και
1: την άνοιξη. Άστα τώρα, αυτά τα ξεχάσαμε.
0: Είχαμε τις μυρωδιές.
1: Αυτά τα έχουμε χάσει εδώ και πολλά χρόνια. Εδώ αυτά τα έχουμε χάσει. Πάνε οι εποχές τώρα, τελείωσε. Δύο εποχές έχουμε τώρα.
0: Λοιπόν, δεν γίνεται να μην τα σχολιάσουμε για άλλη μια φορά για τις θυσίες στο βωμό της ασφάλτου. Δηλαδή χθες ένα παιδάκι, ναι. Δεν λέμε ένας ανήλικος, λέμε ένα παιδάκι 15 χρονών, είναι παιδάκι. Και αν το δεις στη φωτογραφία, Νίκο μου, είναι παιδάκι.
1: Παιδάκι είναι, έτσι ακριβώς.
0: Έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο εκεί στο δρόμο όσοι Σικουρίου. Ήτανε χωρίς κράνος, Νίκο. Και το παιδί δηλαδή ήταν ακαριέως αθάνατός του. Ένα παιδί 15 χρονών καβάλισε μία μηχανή.
1: Και ήταν συνεπιβάτης, ένας 20χρονος οδηγούσε, λέει, υπό συνθήκες που διερευνά το αστυνομικό τμήμα, ανετράπη μηχανή. Τι να πω, ρε παιδιά.
0: Ήτανε μαζί με τον 21χρονο οδηγούσε.
1: Ο 21χρονών οδηγούσε τη μηχανή και ο 15χρονος ήταν συνεπιβάτης.
0: Πω, πού το παίρνεις το παιδί αυτό, ρε παιδί μου. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι ο 21χρονος, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ανοίξω μομφή γιατί δεν ξέρουμε τις συνθήκες, αλλά τι να ξέρεις συνθήκες. Βάζεις ένα παιδί πάνω στη μηχανή και δεν του δίνεις έστω ένα κράνος, ρε Νίκο.
1: Και ήταν και μεγάλο κυβισμού, 600 μάρκα Yamaha XT, μεγάλη μηχανή, 600.
0: Το παιδί εκτιμήθηκε.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Πώς έγινε, έφυγε από τον δρόμο. Τώρα, δεν υπάρχει ναι, ακόμα, δεν έχουμε πληροφορίες.
1: Διερευνάτε τώρα πώς έγινε και να τράπει μηχανή.
0: Ναι, ο άλλος όμως ναι. ο 21χρονος δεν έχει τραυματιστεί. Είναι μια χαρά στην υγεία του. Έφυγε, πήγε, έφυγε, όλα καλά.
1: Ο 15χρονος φέρεται, λέει, να μην φορούσε κράνος, να πέσει πάνω σε παρακείμενο κράσπεδο και να υποθεί βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις που αποδείχθηκαν θανάσιμες κτλ.
0: Αυτό.
1: Ο οδηγός της μηχανής υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, λέει, και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να πάει στην Ελλάδα να πάρει κατάθεση, λοιπόν, να μας πει τι έγινε.
1: Βάσω...
0: Διότι δεν έγινε σύγκρουση με κάποιο αυτό όχημα.
1: Όχι. Λοιπόν, ειδικά τώρα σε πολλά χωριά, εδώ γύρω-γύρω,
0: βλέπουμε.
1: Σε χωριά κτλ. Αυτό το πράγμα, το να παίρνουν μηχανές μικρά παιδιά και να μην τους ελέγχουν και οι γονείς ορισμένες στιγμές, το βλέπω.
0: Αν το παιδί ήταν συνεπιβάτης, ήταν καβάλιση μηχανή, ναι, δεν ήταν οδηγός.
1: Αλλά σου λέω εγώ γενικό, γιατί το βλέπουμε όταν το καλοκαίρι πηγαίνουμε σε.
0: Καλέ, καμαρώνουν. Κάποιοι γονείς πάνε και στο χωριό τα μηχανάκια για να κάνουν βόλτες, λοιπόν, στα παιδιά, ναι, με τα μηχανάκια.
1: Λοιπόν, επειδή.
0: Το έχω ακούσει αυτό. Έχω στο
1: τα έχω δει με τα μάτια μου όλα τα καλοκαίρια, γιατί επισκέπτομαι χωριά κτλ. Βλέπεις παιδιά τα οποία καβαλάνε. Από μικρή ηλικία, ρε. Και τα βλέπεις απάνω σε μηχανές, σε μηχανάκια,
0: και
1: μηχανές.
0: Καμαρώνουν και
1: τα λοιπά, και τα λοιπά. Δεν ξέρω, ρε, παιδιά, αυτό το.
0: Γιατί στα κάποιοι που βάζουν τα
1: παιδιά που
0: οδηγούν αυτοκίνητο από 12, πήγαμε, λέει, στο χωράφι και οδηγούσε, λέει, ο μικρός. Αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όμως, μιας και συζητάμε αυτό το θέμα, Νίκο, είδαμε τις ποινές, είδαμε τις κυρώσεις, είδαμε τους νόμους.
1: Δεν βάζω, εδώ τα βλέπουμε και
0: για τα πατίνια, μέσα στην πόλη.
1: Στα πατίνια. Εγώ σου είπα το πρόσφατο παράδειγμα.
0: Πριν να γράψουν κανέναν.
1: Πριν από λίγες μέρες.
0: Είδε εσύ να γράψουν.
1: Στα γυμνάσια
0: κανένα.
1: Ήταν η μητέρα μόλις σχολούσα τα παιδιά, και το έχω ξαναπεί. Μητέρα
0: μόλις
1: σχολούσα τα παιδιά και είχε τα δύο παιδάκια μπροστά στο πατίνι και τη έκανε παρατήρηση ένα κύριο γύρω στα 70 κτλ. Και του έριξε ένα μπινιλίκι που. Άστα να πάνε εδώ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Κυκλοφορείς όλη μέρα μες στην πόλη, και εσύ και εγώ, κατά μία έννοια. Είδες εσύ κανένα πατίνι να γράψει αστυνομία?
1: Είδες
0: εσύ, γιατί εγώ δεν το είδα.
1: Λοιπόν, εγώ να σου
0: μπορεί
1: πω την αλήθεια,
0: κανά
1: δυο φορές πέτυχα πάνω, ειδικά στην κεντρική πλατεία που είχαν περιλάβει εκεί πέρα, που ήταν στημένοι εκεί στην Εθνική Τράπεζα απέναντι, ένα μεσημέρι γράφανε. Είχαν πιασμένα 3-4 πατίνια και γράφανε.
0: Εγώ μια φορά που είδα ένα όχημα που είδα βράδυ, γυρίζοντας από Αθήνα, χωρίς χαρακτηριστικά, χωρίς σημεία, ξέρεις, περιπολικού, ήταν της αστυνομίας, αλλά χωρίς διακριτικά. Σταμάτησαν δύο κοπέλες με πατίνι που κάναν και δικάβαλο, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα. Άμα θέλει η διοικητήρια.
1: Να βάσω τώρα, εδώ το μεσημέρι μόλις φεύγω, εδώ στη Φαρσάλων.
0: Έχω και τα ονόματά τους, αγαπητοί.
1: Βρε, εδώ στη Φαρσάλων, κάθε μέρα. Εδώ,
0: και το μόνο που δεν κάνανε.
1: Τρεις και τα λοιπά.
0: Σταμάτησαν τις κοπέλες. Και το μόνο που δεν κάνανε ήταν να τις γράψουν. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί ξέρεις πολύ καλό ότι εκτιμώ και σέβομαι. Όπως ήρθε ένα παλικάρι προχθές, ένα παλικάρι της αστυνομίας, Νίκο μου, με μηχανή. Και βλέπει μπροστά του ένα αυτοκίνητο να έχει κλείσει γωνία, πάρκινγκ, ράμπες, τα πάντα. Και το γράφει. Και του λέω, τον σταμάτησα πραγματικά, γιατί έχω γίνει και εγώ γραφή και σαν τη γιαγιά μου τη Βασιλική. Λοιπόν, και του λέω, να σας πω, κύριε, του λέω, σας συγχαίρω, σας βλέπω, λέω, να γράφετε χωρίς λόγο, έτσι. Γιατί μου λέει, ακούστε, κυρία μου, και εγώ, λέει, γονέα είμαι, μου λέει. Αν θέλει το παιδί μου να περάσει αυτό το πεζοδρόμιο και αυτός ο κύριος είχε κλείσει τα πεζοδρόμια, θα αναγκαζόταν να βγει στο δρόμο. Τουλάχιστον όσους προλάβω να γράψω από αυτούς που είναι στο 100% παραβάτες, είχε πιάσει όλο το πεζοδρόμιο. Δεν υπήρχε, δεν χωρούσε να περάσει άνθρωπος από το τυχείο της οικοδομής μέχρι το δρόμο. Νίκο, να σου δείξω μετά και τη φωτογραφία.
1: Τα βλέπω κάθε μέρα, Βάσο. Τα βλέπω κάθε μέρα σε διάφορους
0: σώμους. Τι να πω, λέω, συγχαρητήρια, με συγκλώνησε. Λέω, υπάρχουν ευσυνείδητοι άνθρωποι. Τι να πω. Γιατί κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι είναι καλοί όταν κάνουν χάρες. Καταλάβατε, είναι και κάποιοι καλοί. Έλα μωρέ, κρίμα. Όταν κάποτε πήρα ημέρα λαϊκής, μου λέει από μια υπηρεσία μια αστυνομικός, δεν πειράζει, μου λέει, είναι, λέει, η λαϊκή γι' αυτό. Να παραλύσει, ας πούμε, το κράτος γι' αυτό, κατάλαβες. Την άλλη είναι εργασίες γι' αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε άλλα θέματα. Πάμε. Καλά, τι έγινε με στον Τύρναβο? Μας δίνει τροφή ο Τύρναβος πάντα, Νίκο. Τι έγινε στον Τύρναβο? Αυτό λέει μια ολόκληρη, ένα κύκλωμα μαμούθ, λέει, με επιδόματα και μαϊμού γδάπ. Δηλαδή κάνανε, παίρνανε τα επιδόματα του κράτους μέχρι τώρα, λέει, είναι 40 άτομα. Αλλά δεν είναι μόνο στον Τύρναβο, είναι και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Αλλά ξεχνιάστηκε, λέει, από το αστυνομικό τμήμα Τυρνάβου. Τώρα είναι λίγο μπερδεμένα. Εγώ διάβασα όλη την ανακοίνωση της αστυνομίας. Είναι λίγο μπερδεμένα, λίγο αποσαφηνισμένα είναι όλα τα στοιχεία που δίνουν. Αλλά το μόνο που κατάλαβα ότι είναι ένα μεγάλο κύκλωμα, το στο οποίο κύκλωμα εμπλέκονται πάρα πολλοί Τυρναβίτες, οι οποίοι έχουν φτιάξει ΚΔΑΠ, μαϊμούδες που δεν υπάρχουν τα ΚΔΑΠ. Αλλάζανε κωδικούς, ιστορίες, αριθμούς φορολογικών μητρών από πολίτες για να τους κάνουν και καλά ότι είναι μέλη αυτής της, του κυκλώματος, ότι είναι παιδιά, δεκάδες παιδιά, ότι απασχολούνται στο ΚΔΑΠ μόνο και μόνο για να πάρουν τα χρήματα. Λένε ότι για τον Τύρναβο η Λία ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ, Νίκο. Εν πάση περιπτώσει,
1: α, και τις προάλλες τώρα την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν στην Κουμωτινή, δεν ήταν το άλλο το ΚΔΑΠ 450.000 ευρώ που επικεφαλής ήταν εδώ πέρα από τα μέρη μας.
0: Δύο, ένα ζευγάρι. 40 είναι εμπλεκόμενοι, Νίκο. 40 είναι εμπλεκόμενοι και η κεφαλή είναι στον Τύρναβο, από τον Τύρναβο. Να τους χαιρόμαστε. Μπράβο, να τους χαιρόμαστε. Και πάμε να δούμε σήμερα τι γίνεται. Νίκο, έκανα μία απλή ένα άθροισμα. Σήμερα, μετά από ένα μήνα διακοπή, συνεχίζει τη δίκη για τα Τέμπη, για την τραγωδία των Τεμπών. Λοιπόν, εγώ δεν θα συζητήσω τα διαδικαστικά.
1: Ένα μήνα από τότε η δίκη των Τεμπών είχε ξεχαστεί τελείως. Α, μην υπήρξε ποτέ.
0: Και περίμενε το επόμενο διάστημα να δεις αν θα υπάρξει ποτέ. Την πρώτη μέρα γινόταν λαϊκό προσκύνημα όταν ξεκίνησε η δίκη των Τεμπών.
1: Όχι και από τα μέσα τελείως. Σαν να μην έχει γίνει τίποτα να πούμε στην Ελλάδα. Τίποτα, τι
0: είπε. Έτσι δεν είμαστε. Μονίμως δεν έχουμε κοντή μνήμη. Μα γι' αυτό σε κάνει εντύπωση. Δεν σου κάνει εντύπωση για τα πάντα. Για τα πάντα. Είμαστε τόσο πολύ επιπόλος λαός άνθρωπος που ό,τι μας τροφοδοτούν το χάφτουμε. Κυριολεκτικά. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει η δίκη, συνεχίζεται μάλλον η δίκη μετά από διακοπή ενός μήνα. Και η διακοπή ενός μήνα γιατί έγινε, για την αίθουσα, την μεγάλη, άλλη μια αίθουσα παρακείμενη, 100 τόσο τετραγωνικών, η οποία αυξάνει τον αριθμό των ανθρώπων που μπορεί να φιλοξενήσει η δίκη. Άκου τώρα να δεις, Νίκο μου, πόσοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λόγο και ρόλο να μπουν μέσα στην αίθουσα. Κρατάς νούμερα?
1: Ναι, κρατάω.
0: Λοιπόν. Είναι 36 κατηγορούμενοι, σωστά?
1: Ναι.
0: Ο μικρότερος αριθμός. Είναι 250 οι διάδικοι υποστήριξης κατηγορίας. Και είναι οι δικηγόροι, οι συνήγοροι διαδίκων, 240, Νίκο. Έτσι. Είναι οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι που δεν μας δίνει τον αριθμό. Άρα κάνω εγώ την άθροιση και λέω 240 και 250 και 36 μας κάνουν 526 ψυχές, ανθρώπους που θα μπουν στην αίθουσα. Συν 110 που μπαίνουν στην τρίτη, στη μεγάλη αίθουσα αυτή που άνοιξε τώρα η καινούρια, πάμε στο σύνολο 636 άτομα. Για Νίκο μου βάλε 636 άτομα σε μία αίθουσα. Μη βάλεις αστυνομικούς, μη βάλεις το σώμα, τους δικαστές και του, είναι τριμελές εφετείου κακουργημάτων, έτσι. Υπάρχουν πάνω τρεις στην έδρα. Υπάρχει γραμματές και εισαγγελέας. 5 στην έδρα. Βάλε και καμιά 40-50 αστυνομικούς γύρω-γύρω. Μόνο κάτω από την έδρα και από τη μεριά των κατηγορουμένων, των διαδίκων κατηγορίας και των συνηγόρων τους, είναι όλο παρατεταγμένοι αστυνομικοί για να προλάβουν το ομιγέννητο, έτσι. Βάλε στην είσοδο. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε. Μιλάμε για πάνω από 700 άτομα. Πάνω από 700 άτομα, Νίκο μου, θα παρακολουθούν και θα είναι, γιατί έχουν ενεργό ρόλο και λόγο, μέσα σε μία αίθουσα. Σαλτάρει ή δεν σαλτάρει το δικαστικό σώμα? Και πρόσεξε, ξεχνάμε και το σημαντικότερο. Έχουμε και μία Ζωήτσα Κωνσταντοπούλου με ένα Ρούτσι, οι οποίοι κυριολεκτικά είναι όμοιος ομοίο. Δηλαδή είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ταυτίζονται, ρε παιδιά, το έχουνε. Του συγχαίρω, μπράβο. Και πού θες να πάμε τώρα? Δεν έχει κουβέντα να με σχολιάζει για τη δίκη.
1: Ναι, το θέμα βάσου είναι αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Από εκεί είπε για πέρα και που δεν το βλέπω για να σου πω.
0: Α, το ξέρεις, τρεις οικογένειες θυμάτων πήγαν κατά του Καραμαλή στον Άριο Πάγο, Νίκο.
1: Καλά κάνανε.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Και πολύ καλά κάνανε.
0: Πάρα πολύ καλά κάνανε. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, να σας πω και κάτι. Εγώ συνεχίζω ακόμη, Νίκο, επειδή έχω δουλέψει πάρα πολύ δικαστικό ρεπορτάζ και συνομιλώ συνέχεια με δικαστές. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη, Νίκο. Στο τέλος λάμπει η δικαιοσύνη, Νίκο.
1: Εγώ, αγαπητοί μου, βάσει των δεδομένων, αυτά που βλέπω τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
0: Εσένα τι σε ενοχλεί? Σε ενοχλεί η απόδοση δικαιοσύνη ή η τήρηση τη απόδοση τη ποινή?
1: Και αν δει σε όλε τι.
0: Αυτό δεν σε ενοχλεί που κανένα καταδικασμένο δεν εκτείει την ποινή του?
1: Λοιπόν, σε όλε τι δημοσκοπήσει ο Έλληνα δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Για όλα αυτά που γιατί ο ίδιο ο Έλληνα την καταρρύπτει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο ίδιο ο Έλληνα καταρρύπτει ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη και ξέρεις τι γίνεται. Καλύτερα λέει το μάτι παρά το όνομα. Αλλά εγώ άλλο θα σε ρωτήσω. Μιλάμε για δικαιοσύνη. Εγώ σου λέω και επιμένω ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Ή στο βάθος υπάρχει δικαιοσύνη. Να το πω έτσι πιο απλά. Δεν μου λες, ρε Νίκο, εσύ εμπιστεύεσαι με τους νόμους που έχουμε στη χώρα μας?
1: Στην Ελλάδα σε πολλά.
0: Έβλεπα ένα
1: λοιπόν,
0: άνθρωπο.
1: Εγώ να σου πω και τ' άλλο. Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε νόμους όπως έχουν όλα τα κράτη, τα πολιτισμένα, για όλα τα πράγματα.
0: Πλάκα
1: εφαρμόζονται οι νόμοι στην Ελλάδα?
0: Πλάκα όχι. Μου κάνετε.
1: Δεν εφαρμόζονται.
0: Εγώ λέω για νόμους
1: λοιπόν,
0: που εφαρμόζονται.
1: Από το πιο απλό και τα λοιπά.
0: Δεν
1: λοιπόν,
0: με αφήνεις να σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά
1: εγώ στο γενικό έτσι, σαν γενικό.
0: Όχι, εγώ λέω ειδικά. Ειδικά. Ότι άλλος έχει καταδικαστεί για 20 χρόνια φυλάκιση. Και υπάρχει ένας νόμος παρανόμος.
1: Να τον λέει, αλλάξουν αυτό το. Τα έχουμε πει κι φορές.
0: Να το πω.
1: Ναι, ναι.
0: Ο
1: γιατί δεν το αλλάξουν.
0: Ο νόμος λέει, αν εκτίσεις λέει, αν τρίτο εμπέμπτο της ποινής, έχεις δικαίωμα καταρχάς να βγαίνεις με άδειες έξω, έχεις δεύτερο δικαίωμα να αποφυλακιστείς με περιοριστικούς όρους και αν κάνεις και παραπάνω και έχεις και καλή διαγωγή μέσα στις φυλακές, έχεις και το δικαίωμα να απαλλαγείς από το υπόλοιπο της ποινής. Και ένα άρθρο σε τοπικό site σήμερα γράφει έναν καταδικασμένο σε θάνατο, ο οποίος 35 χρόνια μέσα στη φυλακή δεν έχει βγει ούτε μία μέρα. Για μας η θανατική καταδίκη είναι, ξέρεις τι είναι, τα ισόβια. Πόσο είναι τα ισόβια? 20 χρόνια. Έτσι, αυτό είναι στη χώρα μας. Θα είχε βγει δύο φορές αυτό στη Φλόριντα. Ο οποίος λέει έβαλε την ερωμένη του να σκοτώσει δύο ανθρώπους, τη σύζυγό του και κάποιον άλλον τέλος πάντων, και αυτός καταδικάστηκε, Νίκο μου, σε θάνατο. Και επειδή αλλάζουν οι κατηγορίες, δηλαδή λέει η ερωμένη το άλλα είπα τότε, άλλα είπα τώρα, συνεχίζουν οι δικαστικές διαδικασίες και δεν έχει οδηγηθεί στο θάνατο, στην ηλεκτρική καρέκλα, γιατί είναι ακόμα στις διαδικασίες, καταλαβαίνεις, Νίκο μου. Όχι να βγει έξω 35 χρόνια μέχρι να οριστικοποιηθεί η καταδίκη του, το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, και εμείς εδώ στη χώρα μας τα ισόβια είναι 20 χρόνια. Αυτοί οι νόμοι, πού όλο υπάρχουν αυτοί οι νόμοι, Νίκο μου? Υπάρχουν πουθενά άλλου στην Ευρώπη αυτοί οι νόμοι, εκτός από επανάκτητες σε χώρες όπως ας πούμε άλλες χώρες γείτονες που βγάλανε, ανοίξαν τις φυλακές και φύγαν όλοι και ήρθαν στην Ελλάδα. Το θυμάσαι και αυτό, επί Γεωργίου Παπανδρέου, μικρού, του γιου. Λοιπόν, πού είναι αυτοί οι νόμοι? Γιατί αυτοί οι νόμοι είναι τόσο ελαστικοί? Γιατί, να στο πω, αμά Νίκο, γιατί δεν έχουμε φυλακές, το κατάλαβες? Το κατάλαβες? Γιατί ο νόμος Παρασκευόπουλου γι' αυτό είπε βγείτε έξω. Γιατί δεν χωρούσαν άλλους. Και όταν λέγανε τα μεγάλα λόγια και του Τσίπρα και του Καμένου και του Μητσοτάκη σήμερα, ότι θα δημιουργηθούν και θα ιδρυθούν νέες φυλακές έξω από τις πόλεις, να μεταφερθεί ας πούμε καταρχάς ο Κορυδαλός, Νίκο μου, είδες εσύ να γίνει τίποτα?
1: Οπότε είμαστε.
0: Οπότε τι λέμε?
1: Οπότε
0: δεν φταίει η δικαιοσύνη γι' αυτό, φταίει το κράτος γι' αυτό.
1: Τι να σου πω. Έχουμε κράτος.
0: Και επίσης. Επίσης να σου πω κάτι, η χώρα μας νοσεί σε δύο πράγματα και δεν ακούσα καμία διακήρυξη. Το ένα πράγμα είναι το θέμα των φυλακών και της καταδίκης και της συνέπειας του νόμου. Αυτό πραγματικά, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί πλέον και οι παραβάτες είναι πολύ χαλάροι. Είναι πολύ χαλαροί. Έχουμε δει ανθρώπους να ειρωνεύονται ακόμα και τη σύλληψή τους. Γιατί σου λέει θα πάω να ξεκουραστώ κανένα 2-3 μήνες, θα βρω τρόπο, θα βγω. Αλλά ή άλλες αυτές οι καταδίκες μονίμως με αναστολή. Το ακούω συνέχεια. Τόσο με αναστολή, τόσο με αναστολή, τόσο με αναστολή. Ειδικότερα όταν πρόκειται για ανθρώπους εμπόρους ναρκωτικών, χρήστες κλπ. Που κάνουν και τα βαποράκια, δεν πρέπει εκεί να υπάρχει αναστολή. Διότι δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει η συνθήκη. Αν υποθέσουμε ότι μέσα στη φυλακή ένας ναρκωμανής απεξαρτοποιείται από τις ουσίες, αν το υποθέσουμε, έτσι είπα, αν. Και αν ήταν όλα καλώς καμωμένα, η φυλακή πολλές φορές μπορεί να σώζει ανθρώπους και οικογένειες. Πάει αυτό. Το δεύτερο, ψυχιατρικά ιδρύματα. Αν είχαμε σωστά ψυχιατρικά ιδρύματα στη χώρα μας, θα είχαμε αυτό το χάλι. Μαχαίρωσε τον πατέρα του, λέει, Νίκο, στο πρόσωπο με 14 μαχαιριές. Και όταν καταδικάθηκε, εγώ, λέει, τον σκότωσα, αλλά ήμουν επί την επίρρεια των ουσιών. Είχα πάρει ναρκωτικά. Το καταλαβαίνεις. Αν αυτός ο άνθρωπος ήταν σε μια ψυχιατρική κλινική, Νίκο μου, αν είχαμε και αν ήταν, θα είχε καταλήξει ο πατέρας του.
1: Τελικά, τι σωστό έχουμε σε αυτή τη χώρα?
0: Αυτά τα δύο βασικά, Νίκο μου, είναι δυστυχώς, γι' αυτό βλέπεις. Ψυχιατρικά, ο άλλος, λέει, στον Κορυδαλό είχε δοθεί εντολή από τους γιατρούς, τους θεράποντες, να δεθεί. Δεν δέθηκε για 24 ώρες και έπνιξε τον άλλον, στην ασθενή του. Μου λες, πώς ξεκινάς τη μέρα, Βάσο, κάθε φορά πώς ξεκινάς τη μέρα, πώς ξεκινάς τη μέρα, και τι να πω. Λοιπόν, να πω το ωραίο τώρα.
1: Να πούμε και ένα αυτό, γιατί και οι πολλοί τον κόσμο της πόλης, και ειδικά σήμερα τώρα, γιατί που θα γίνει και στη Σούπερ Λίγκα για την αδιάρθρωση και για την πώληση της ομάδας.
0: Να πεις, ναι.
1: Βλέπω τώρα, κατηγορηματική, λέει, ήταν η διάψευση του Θανάση Κουιντζή σχετικά με τα σενάρια εμπλοκής του στα διοικητικά της ΑΕΛ.
0: Γιατί
1: το όνομά του έπαιξε πάρα πολύ ότι θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την ΑΕΛ. Λοιπόν, ένας επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη. Κατηγορηματική ήταν η διάψευση, λέει, του Θανάση Κουιντζή σχετικά με τα σενάρια εμπλοκής του στην ΑΕΛ. Αυτό.
0: Κοίτα εδώ που τα λέμε, Νίκο. Έχουμε ακούσει για την διαδοχή της ΑΕΛ 500.000 σενάρια, έτσι. Με ένας μπαίνει, ένας βγαίνει. Παρακολουθούσαμε ποιοι έρχονται επισκέπτες στη Λάρισα και τους λέγαμε ήρθαν για να αγοράσουν την ΑΕΛ. Το θυμάστε τι γίνεται τα τελευταία χρόνια, 1-2 χρόνια.

0: Δηλαδή αυτή η λογική αυτή δεν το πίστευε κανένας.
1: Έτσι. Ναι. Εντάξει, πάντου υπάρχουν κάποιοι που το πιστεύουν. Τώρα, μιας που είπες για αυτό, εγώ είδα την ανάρτηση του Δημητριάδη πώς περιφρονεί το Μαρινάκι, Νίκο. Είδα την ανάρτηση του Δημητριάδη που λέει: σε ευχαριστώ, πατέρα, που με έκανες Ολυμπιακό, γιατί είναι με το κύπελο αγκαλιά. Του το έδωσαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι.
0: Κανονικά.
1: Να το πάρει αγκαλιά. Λοιπόν, σου πω. Λοιπόν, όχι, χάρηκαν. Λοιπόν, δηλαδή, κάποιοι χάρηκαν τη σύγκρουση.
0: Κανονικά.
1: Μαρινάκι, Δημητριάδη.
0: Έπρεπε,
1: ήταν
0: αυτός,
1: οι Αγγελόπουλοι.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό κανονικά σε άλλη χώρα, με το επεισόδιο αυτό που θα είχε γίνει, θα είχαν συλληφθεί.
1: Α, όχι αυτό, λοιπόν, αυτοί.
0: Αυτοί οι δύο.
1: Μπράβο.
0: Και οι δύο. Θα
1: σε
0: είχαν συλληφθεί.
1: Διαδικασία.
0: Λλοιπόν, και δεν θα έβγαινε ο ένας με το κύπελο μετά και να το δώσουν. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, σε άλλη σωστή και πολιτισμένη χώρα.
1: Οι
0: εμπλεκόμενοι σε
1: αν γινόταν σε μηνύσει, στην αυτόφορη διαδικασία θα σε. Είδε που σου λέω ότι είναι οι νόμοι, έτσι. Αν γινόταν σε
0: εδώ στην Ελλάδα δεν λειτουργεί τίποτα. Αυτοί του βλέπει πουλάνε τη μαγιά του, κάνουν ό,τι θέλουν μέσα γιατί αυτοί κυβερνούν και τη χώρα.
1: Λοιπόν, αγαπημένο
0: ναι.
1: μου Νίκο,
0: ναι.
1: για να γίνει αυτή η αυτόφορη διαδικασία, δηλαδή όσοι πλακώνονται στον δρόμο του συλλαμβάνει, εγώ μάλωσα. Χθες μένα στον δρόμο θα με συλλάβουν γιατί μάλωσα.
0: Μέσα σε αθλητικό χώρο που γίνεται τελικός.
1: Ψηλά γράμματα.
0: Δεν είναι ψηλά γράμματα.
1: Πώς συμμαλώνουν.
0: Σε άλλες
1: στον αθλητικό χώρο πώς συμμαλώνουν.
0: Λοιπόν,
1: πώς επεισόδια έχει δει στο αθλητικό χώρο.
0: Λοιπόν, σε τελικούς που έτυχε να γίνουν
1: εγώ
0: έτσι.
1: Εγώ έχω δει και καρέκλες να πετάνε στα κεφάλια.
0: Σε τελικούς, όχι. Σε τελικούς, μπαμ, πήγαινε και τους μπαγλάρωνε η αστυνομία και τους έπαιγαν απ' έξω.
1: Και οι δύο μηνύσεις θα είχαν αυτόφορη διαδικασία, θα είχαν συλληφθεί. Επειδή λοιπόν δεν έκανε κανείς εκ των δύο μηνύσεις, επενεύει ο εισαγγελέας και είπε έρευνα, ζητώ τα πάντα όλα και θα δεις τώρα τι κόστος θα κοστίσει στον καθέναν από αυτούς. Και το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι Νίκο, ποιος ξεκίνησε τον καυγά. Αυτό είναι το μυστικό. Για τη δική μας νομοθεσία και για όλο τον κόσμο. Ποιος ξεκίνησε τον καυγά. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Γι' αυτό και καβάλα πάει ο Δημητριάδης και έχει περιφρονήσει το Μαρινάκι και έκανε μια ανάρτηση στην οποία λέει Νίκο, σε ευχαριστώ πατέρα που με έκανες Ολυμπιακό. Αυτό. Και έχει άλλη μια φωτογραφία με το κύπελο.
0: Ναι, λοιπόν, και η απάντηση είναι αυτοί είμαστε. Να τους χειρόμαστε. Να τους χειρόμαστε όλους, Βάσο.
1: Το κύπελο πώς το πήρε. Το πήγε μόνος του και το πήρε και βγήκε φωτογραφία.
0: Όχι.
1: Η Αγγελόπουλη.
0: Αμπράβο, έτσι ακριβώς. Να τους χειρόμαστε όλους.
1: Έχουν άλλη κόντρα με το Μαρινάκι.
0: Αμπράβο. Και γι' αυτό σου λέω να τους χειρόμαστε όλοι σε αυτή τη χώρα που ζούμε.
1: Αγιά σου. Αγιά σου. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, εγώ πριν πάω σε διαφημίσεις θέλω να πω κάτι. Χθες έγινε η εκδήλωση αυτή, Νίκο, 5 χρόνια με νόημα στην Πινακοθήκη. Για το κέντρο ημέρας άνοιας και τη δουλειά που κάνει. Χθες είχαμε φιλοξενήσει εδώ την κυρία Εύη Πανταζή. Μας είπε πολύ ωραία πράγματα. Αν καταφέρουμε, Νίκο, να προσπαθήσουμε μετά τις διαφημίσεις να μιλήσουμε και με τον κύριο Δαρδιώτη, τον καθηγητή, που είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε και έκανε πράξη, ίσως είναι για μας στη χώρα μας το πρότυπο κέντρο άνοιας. Υπάρχουν και σε άλλες χώρες, σε άλλες πόλεις, υποστηριζόμενα από το Υπουργείο Υγείας, όπως και το δικό μας, αλλά τέτοια δουλειά που πατάει το κέντρο ημέρας άνοιας νόημα, γιατί βάζει νόημα στη ζωή των ανθρώπων που δεν νιώθουν νόημα. Μας είπε και χθες η κυρία Πανταζή, άνθρωποι τους οποίους θεωρούμε όταν έχουν προσβληθεί από άνοια ή Ατσχάιμερ, ένα καλό τάισμα, ένα καθαρό κορμί για να μην ανοίγει. Σε παρατημένη σε μια καρέκλα ή σε ένα κρεβάτι, κάναμε το καθήκον μας. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να βγουν έξω οι ασθενείς. Πρέπει να τους συνοδεύουμε να βγαίνουν έξω οι ασθενείς. Πρέπει να έχουν ερεθίσματα οι ασθενείς. Γιατί κανείς δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στον πνευματικό του κόσμο. Όσο και να λέμε δεν νιώθει, δεν καταλαβαίνει, το θέμα είναι ότι πρέπει εμείς να προσφέρουμε και υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες. Υπάρχουν τρόποι και να κρατήσουμε την νόσο να μην επιβαρύνεται μέρα με τη μέρα, αλλά και να δούμε και χαμόγελο στους ασθενείς μας. Αυτό έγινε χτες, ήταν μια καταπληκτική εκδήλωση κατάμεστο η Πινακοθήκη, Νίκο. Λαϊκό προσκύνημα. Εγώ να πω, είτε μιλήσουμε με τον κύριο Δαρδιώτη είτε όχι μετά, γιατί ξέρω πως είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμά του. Θέλω να πω για άλλη μια φορά συγχαρητήρια και για άλλη μια φορά πόσο μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα να γίνονται στον τόπο μου. Λοιπόν, Νίκο, τελευταίο κουδούνι σήμερα. Τελευταίο κουδούνι σήμερα.
0: Πάμε και πανελλήνιες,
1: Μπράβο. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα όλο το πρόγραμμα για να το ξέρουν και οι γονείς και οι φίλοι μας. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια. Προαγωγικές δίνει πρώτη και δευτέρα γυμνασίου, Νίκο μου, από την Τρίτη 2 Ιουνίου ως τη Δευτέρα 15 έκτου. Έτσι.

0: δίνουν εξετάσεις. Παράλληλα, από την Παρασκευή μεθαύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, Νίκο μου. 29 Μαΐου Παρασκευή δίνουν οι μαθητές των γενικών λυκείων της χώρας και 30 Μαΐου το Σάββατο δίνουν οι μαθητές των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων της χώρας μας. Τα δημοτικά, Νίκο μου, και τα νηπιαγωγεία είναι τα μόνα που θα λειτουργήσουν κανονικά.
1: Μέχρι πότε?
0: Έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Να, δηλαδή δύο εβδομαδούλες. Αυτή που τρέχει και άλλες δύο. Και μετά διακοπές. Το θέμα ποιο είναι τώρα? Χθες συνομιλούσαμε μαμάδες, Νίκο. Χθες συνομιλούσαμε μαμάδες. Οι οποίες μαμάδες μου είπαν, δεν γίνεται μάθημα, μου λέει. Είναι οι εκδρομές, είναι η προετοιμασία τα θεατρικά και τα χορευτικά για την ημέρα της γιορτής.
1: Το τελευταίο 20ήμερο βάσου είναι τα φορτώσαμε στον κόκορα.
0: Τα κουδούνια στο γυμνάσιο για τελευταία φορά, Νίκο μου, γιατί αύριο και μεθαύριο, σήμερα και αύριο δεν πάνε τα παιδιά. Με γιορτές και μπουγελώματα, Νίκο. Ναι. Λοιπόν, είμαστε σε ρου, πώς το λένε, στο μούντο των διακοπών. Το μόνο που θέλω να πω και να κλείσω με αυτό, τα παιδιά μας που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις, Νίκο, να τους πω χαλαρά, χαλαρά και για το αποτέλεσμα, αλλά παιδιά μου καλά, έτσι, διάβασα χθες και θα σας το πω και αυτό για να ξέρετε. Διάβασα χθες, Νίκο, ποια είναι τα πιο δημοφιλή επαγγέλματα του μέλλοντος. Όλα τα τεχνικά επαγγέλματα.
1: Διδραυλικός, ηλεκτρολόγος.
0: Ξέρεις ότι υπάρχει τα καλύτερα λεφτά του μέλλοντος.
1: Κομμότρια, μανικιούρ, φετικιούρ.
0: Πλακατζής που λέμε στο χωριό μας. Ξέρεις ότι υπάρχει στο μέλλον περιζήτητη, Νίκο μου, στην Ευρώπη ελαιοχρωματιστές, πλακατζίδες, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, Νίκο μου. Συντηρητές σας σαν σέρνει.
1: Και γυναίκα μανικιούρ, πετικιούρ.
0: Αυτό πες είναι εντάξει.
1: Χαμός.
0: Λέω, δηλαδή, εσύ φανταζόσουν ότι είναι περιζήτητο επάγγελμα ο συντηρητής του ασανσέρ? Το καταλαβαίνεις αυτό τι σου λέω? Δηλαδή περιζήτητο επάγγελμα, Νίκο μου. Συνεργείο αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών αυτοκινήτων. Δεν έχουν αποφυτίσει κανένας ακόμα. Δεν υπάρχουν Και οι εταιρείες που έχουν βγάλει αυτά τα αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά προσπαθούν να βρουν μόνο μέσα από τις αντιπροσωπείες να γίνονται η συντήρηση για ανθρώπους εκπαιδευμένους. Λοιπόν, παιδιά, το μέλλον είναι μπροστά σας. Όρεξη να έχετε και δουλειές υπάρχουν. Και οι δουλειές που υπάρχουν είναι επιστήμη. Είναι επιστήμη. Για έλα να μου πεις εμένα, ποιος είναι καλός πλακατζής, ας πούμε, ποιος δεν είναι. Και οι δουλειές που κάνουμε είναι επιστήμη. Και λέω το τελευταίο που είδα δημοφιλές, γιατί εντάξει, πλακάκια βάνεις μια φορά στα 20 χρόνια, ξέρω εγώ, εκτός αν έχεις μέντα για να καίνεις κάθε μέρα. Αλλά παιδιά μου, πολύ χρήμα. Πάρα πολύ χρήμα. Και έτσι λοιπόν, στα παιδιά να πούμε ότι υπάρχει τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης των υποψηφίων για όσο διαρκέσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, το 1550 ή 1550. Ή 1550. Έτσι, παιδιά, μιλήστε, λέει το Υπουργείο Παιδείας, συνεχίστε με επιμονή να διεκδικείτε τα όνειρά σας. Έτσι, λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλα αυτά τα παιδιά, στις Δεσποινίδες, στους νεαρούς που θα δώσουν αυτή την πρώτη σοβαρή εξέταση στον τόπο τους, να μην ακούν κανέναν, να πάνε ήρεμα, χαλαρά, με ό,τι γνώσεις έχουν. Με ό,τι γνώσεις έχουν, να μην πανικοβληθούν, να μην αγχωθούν. Άλλη μία εξέταση στη ζωή. Παιδιά μου, ξέρετε κάθε πότε εξεταζόμαστε? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα για ό,τι κάνουμε. Με δύναμη και κουράγιο σας εύχομαι όλα τα παιδιά της Θεσσαλίας, όλα τα παιδιά του κάμπου να βγουν νικητές, όχι στο αποτέλεσμα, νικητές από αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν.
1: Και ο Μανώλης ο δικηγόρος που με έστειλε όσον αφορά το επεισόδιο των Μαρινάκη Δημητριάδη πριν. Υπάρχει νόμος, λέει, ότι μέσα σε αθλητικό χώρο πάει αυτεπαγγέλτος χωρίς να υπάρχει μήνυση.
0: Ποιος δικηγόρος είναι αυτός?
1: Ο Μανώλης. Αυτό το ξέρω και εγώ γιατί το έχω δει σε αθλητικές εκπομπές.
0: Αυτεπαγγέλτος
1: πάνε και τους γραπώνουν.
0: Γιατί λοιπόν δεν γραπώνουν όλους αυτούς που σκοτώνονται στα γήπεδα, Μανώλη? Γιατί όλους αυτούς που σκοτώνονται στη γήπεδα δεν τους
1: εδώ ήταν οι κυβερνώντες στη χώρα μας.
0: Ωραία, κατάλαβες εγώ τι σου λέω. Εσύ κατάλαβες εγώ τι σου λέω. Εσύ κατάλαβες εγώ τι λέω. Ερώτηση δεν κάνω, δεν έχω δικαίωμα να κάνω. Δηλαδή ποια είναι η διαφορά?
1: Μέσα στο γήπεδο τώρα. Μέσα
0: εγώ στο γήπεδο έχω δει να πετάνε καρέκλες, να ξυλώνουν καρέκλες στις κερκίδες και να τις πετάνε.
1: Τώρα τελευταία όλα. Άμα γίνει επεισόδιο μέσα, έρχεται και συμπαγκλαρώνει ο άλλος.
0: Δεν ξέρω πότε έγινε αυτός ο νόμος. Τελευταία, εγώ θυμάμαι τα τελευταία επεισόδια που γίνανε στο Βόλο, Νίκο.
1: Αυτά είχα γίνει πριν την έναρξη του αγώνα.
0: Αυτά θυμάμαι εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Σε αθλητικό χώρο γίνανε.
1: Ναι, ναι. Τότε ήταν αυτό το.
0: Δεν είμαστε δικηγόρος, αν είναι κατά τη διακασία.
1: Αυτό ήταν. Τότε άλλαξε ο νόμος μετά. Μπαμ, μέσα σου αυτό τους γραπώνεις και τους πας στον Παλαούρο αμέσως.
0: Αγαπητέ Μανώλη, πρέπει οι νόμοι να ισχύουν για όλο τον κόσμο. Αν δεν ισχύουν για όλο τον κόσμο, καταρρύπτονται οι νόμοι. Έτσι, γιατί εγώ πιστεύω ότι καλά έκανε ο εισαγγελέας και πήγε αυτεπάγγελτα, όπως και οι δύο κότες ήταν. Και ο Μαρινάκης και ο Δημητριάδης. Κότες, κακακά. Αφού δεν έκαναν μήνυση ο ένας την άλλον. Αυτό εγώ ξέρω. Αν κάποιος
1: έγιναν μηνύσεις. Χθες έγιναν μηνύσεις.
0: Χθες. Ναι. Όχι αυτεπάγγελτα, εκείνη την ώρα.
1: Εκείνη την ώρα πρέπει να πάει η αστυνομία που είναι εκεί.
0: Εκείνη την ώρα μήνυση
1: και τον άλλον. Αλλά πού να
0: πάει. Εγώ αυτό ξέρω. Ότι αν κάνεις μήνυση εκείνη την ώρα, έχεις τη διαδικασία του αυτό. Αφού δεν έκανε μήνυση η κυρία Καριστιανού στον Καραχάλιο. Που δεν τον βρίσκαμε, λέει, 24 ώρες. Αυτά. Λοιπόν.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πόνο στη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
1: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα!
4: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα! Πιο καλά και από εμάς!
1: Τι το δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
4: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
5: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
7: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
8: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
7: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
8: Αξιόπιστος. Το όνομα
6: τα λέει όλα.
9: Καλώς το Νάκια άργησε.
10: Παρηγγειλές.
9: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
10: Είσαι φίλος.
9: Όχι εγώ, ο Λίλος.
10: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
9: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
10: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
11: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Πεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978-672-625 και 6934-221-811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.

0: Κοίτα πόση ώρα σ' άφησα να το ακούσεις, έτσι. Ναι. Πόση ώρα σ' άφησα. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητές μου φίλες, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν κάνουμε τον περίπατό μας τον καθημερινό. Γιατί θέλω πραγματικά οι άνθρωποι τους οποίους φιλοξενούμε στην εκπομπή μας και μας έχουν κάνει την τιμή να είναι κοντά μας, θέλω πραγματικά να μας γίνουν συνείδηση. Συνείδηση, όχι για, ξέρετε, για οικονομική συναλλαγή. Συνείδηση ότι αν χρειαστούμε υπηρεσίες, να πάμε στους καλύτερους. Συνείδηση, γιατί πρέπει όταν χρειαστούμε υπηρεσίες από τους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας, πραγματικά σας μιλώ, πάρα πολύ σοβαρά έχω κάνει την επιλογή να έχω κοντά μου τους καλύτερους. Γιατί εκεί με πιάνει και ο εγωισμός, ρε παιδιά, να είναι ό,τι καλύτερο. Έτσι, γι' αυτό λοιπόν θέλετε να επισκευάσετε τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, θέλετε να τον ανανεώσετε, θέλετε να κάνετε επέκταση, θέλετε να κάνετε καινούριο αντικατάσταση. Έχω τη λύση. Γκουνέλλας Εξοπλισμοί Καταστημάτων. Γιατί έχω τη λύση? Γιατί δεκαετίες τώρα ο Λάμπρος ο Γκουνέλλας τι έχει καταφέρει? Έχει καταφέρει να εξελίσσεται καθημερινά. Έχει καταφέρει να παίρνει τα ευρωπαϊκά, τα παγκόσμια πρότυπα και να τα εφαρμόζει στον τόπο μας κυριολεκτικά. Φανταστείτε λοιπόν την υψηλότατη τεχνολογία με την αρχιτεκτονική του χώρου. Αυτή είναι η εξοπλισμή καταστημάτων Γκουνέλλας. Είναι ανάρπαστα. Ένα θα σας πω. Τροχύλατο σύστημα κουζίνα, το οποίο έγινε ανάρπαστο στη Γερμανία. Δηλαδή κουζίνα που την πας όπου θες, αλλά κουζίνα που βάζεις ένα κουμπί για το νερό, ένα κουμπί για το ρεύμα και όλα τα άλλα λειτουργούν αυτόματα. Έτσι Νίκο μου, πράγματι. Λοιπόν, αυτή είναι η εξοπλισμή καταστημάτων Γκουνέλλας. Και συνεχίζουμε σε άλλον ένα επίσης δυνατό όμιλο, τον όμιλο Γουλιώνης. Όταν λέμε τρεις γενιές δεκαετίες τώρα στο χώρο των περιφράξεων, δεν υπάρχει ανταγωνιστής, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δηλαδή πώς να το κάνουμε τώρα? Ανταγωνιστής στην ποιότητα, ανταγωνιστής στις τιμές, ανταγωνιστής στις υπηρεσίες, δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Πρώτον, γιατί ο όμιλος Γουλιώνης έχει δύο αρχές. Έχει πολυάριθμα συνεργεία σε όλες τις δραστηριότητες που αλωνίζουν τον τόπο, όχι ενώ τόπο τη Θεσσαλία, Πανελλήνια, έτσι, και όχι μόνο. Γιατί έχετε ήδη ενημερωθεί και από τον Αλέξανδρο πόσες δουλειές και πόσες χώρες του εξωτερικού επιλέγουν περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου, 11, Λάρισα. Δεύτερον, στις τιμές σας είναι αγώνιστος, γιατί έχει δική του μονάδα επεξεργασίας σηματοπλεγμάτων. Άρα λοιπόν προσφέρει από την πηγή στην κατανάλωση. Και τρίτον, η ποιότητα των υπηρεσιών είναι άριστες, γιατί όλα τα συνεργεία είναι άρτια καταρτισμένα, δηλαδή ξέρουν τι θέλει το κάθε κομμάτι γης. Ξέρουν τι θέλει ο κάθε πελάτης, ξέρουν τι χρειάζεται η κάθε περίπτωση. Και βέβαια στις καλύτερες τιμές και άμεση ανταπόκριση. Σήμερα το ζητάς, αύριο το έχεις. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Σταύρου του Γουλιώνη. Και ο Σταύρος ο Γουλιώνης μας λέει από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο, εγώ σας λέω τα πάντα όλα. Έτσι, περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου, 11, Λάρισα. Στον ίδιο όμιλο, τις ίδιες δεκαετίες και τις ίδιες γενιές, τρεις γενιές, έχουμε τη μεγαλύτερη επιχείρηση για τα κατοικίδια μας. Pet Market Γουλιώνη, Βόλου, 11, Λάρισα. Θα σας πω αυτό μόνο. Πολυεθνικές προσπάθησαν να ανταγωνιστούν το Pet Market Γουλιώνη, Βόλου, 11, Λάρισα και εν κατακλείδη δεν τα κατάφεραν. Γιατί στο Pet Market Γουλιώνη, Βόλου, 11, Λάρισα υπάρχει η μεγαλύτερη ever ποικιλία σε τροφές για ό,τι κατοικίδιο και αν έχετε. Στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου, 11, Λάρισα υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία σε αξεσουάρ, τα οποία είναι χρηστικού, ψυχαγωγικού αλλά και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, υπηρεσίες καλοπισμού και υγιεινής του κατοικιδίου σας, ό,τι κατοικίδιο και αν έχετε. Και βεβαίως η υποστήριξη στο Pet Market του Γουλιώνη από τους υπόλοιπους της Τριανδρίας Γουλιώνη, Γιώργο και Αλέξανδρο Γουλιώνη, της αδυναμίας μας, είναι εκεί για να μας δώσουν τις καλύτερες δωρεάν πληροφορίες και συμβουλές για την δική μας περίπτωση, για το δικό μας κατοικίδιο. Και delivery στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου, 11, Λάρισα, 2414-015-900. Είμαι σήμερα χαρούμενη, γιατί συνεχίζω όσο μπορώ πιο χαλαρά και πάμε, πού λέτε εσείς, στην είσοδο του Ελευθερές. Τι είναι στην είσοδο του Ελευθερές? Το κτήμα Καψιόχας. Θα αρχίσω ανάποδα σήμερα, Γρηγόρη. Θα πω λοιπόν ότι η φιλόξενη χώρη που μπορεί να σας φιλοξενήσει, το catering Καψιόχας, είναι ένα παραμύθι από μόνο τους. Το κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές και το κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, που μετά 30 χρόνια και τα μαγικά χέρια του Γρηγόρη Καψιόχα, της Εύης και της οικογένειας Καψιόχα, γιατί ξέρετε, η επιτυχία οφείλεται και στους δεσμούς. Η οικογένεια Καψιόχα είναι τόσο πολύ δεμένη, είναι τόσο πολύ αρρωγή στο να προσφέρουν τις υπηρεσίες σε όλους εμάς που φαίνεται στο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, τα μαγικά χέρια του Γρηγόρη και της οικογένειάς του στην πισίνα έχουν κάνει, Νίκο μου, τη μεγαλύτερη, έχουν καταφέρει να έχουν τη μεγαλύτερη όαση στον τόπο μας. Είτε θέλετε να κάνετε, αγαπητοί μου φίλοι, το γάμο σας, τη βάφτισή σας, μια εκδήλωση, ένα πάρτι, εγκαίνια στο χώρο σας ή μια μεγάλη γιορτή, γιατί θέλετε να γιορτάσετε, ας πούμε, τα 15, 20, 30 χρόνια της εταιρείας σας, είτε για 10 άτομα, είτε για 10.000 άτομα, έχετε τη λύση. Η λύση είναι μία. Κέτερινγκ Καψιόχας. Και όταν λέμε Κέτερινγκ Καψιόχας, εννοούμε αυτό που έχει σαν αρχή ο Γρηγόρης και λέει: εγώ, Βάσο, θέλω πρώτα απ' όλα τρία πράγματα για μένα. Να κρατήσω, λέει, την ποιότητα στις υπηρεσίες μου, να κρατήσω τις άριστες γεύσεις της υπηρεσίας μου. Δεν είναι τίποτα, ξέρετε, βιομηχανοποιημένο και βγάλω το κέφι, έτσι. Και τρίτον, εγώ το μόνο που θέλω, οι υπηρεσίες αυτές καθεαυτές που θα προσφέρω θα είναι τέτοιες που οι πελάτες μου θα φεύγουν με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Και για μένα, λέει ο Γρηγόρης ο Καψιόχας, η ικανοποίηση, η χαρά είναι όταν έρχεται ένας πελάτης και μου πει: ήρθε ο τάδε φίλος μου και έκανε, ξέρω εγώ, τη γιορτή του, το γάμο του, τη βάφτιση και είναι ενθουσιασμένος και μου είπε να έρθω σε σένα. Αυτό είναι για μένα η ικανοποίηση. Όταν ο ίδιος ο πελάτης μου φέρνει πελάτη γιατί του έχω προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες. Γι' αυτό λοιπόν, φίλοι μου, μην ξεχαστείτε. Ό,τι και αν έχετε προγραμματίσει, και ας είναι και σε ένα-δύο χρόνια, κάντε ένα ραντεβού στο Κέτερινγκ Καψιόχας με το 2410-592-800. Καλέστε και θα δείτε πόσο άμεση είναι η ανταπόκριση και πόσο φιλόξενα σας υποδέχονται ακόμη και ακόμη για να σας καθοδηγήσουν και να σας δώσουν τις δικές τους πληροφορίες για τις δικές τους υπηρεσίες. Ever, Κέτερινγκ Καψιόχας, τα πάντα όλα. Ένα θα σου πω. Ένα θα σου πω, Νίκο. Η Εύη, ο Γρηγόρης και τα παιδιά τους συνοδεύουν όλες τις υπηρεσίες τους οι ίδιοι. Οι ίδιοι. Στο μουσικό γυμνάσιο δεν υπάρχει μαθητής που να μην γνωρίζει την Εύη την Καψιόχα. Το έχει πάρει πάνω της η Εύη. Είναι κάθε μέρα εκεί. Παρακολουθεί, βλέπει τα παιδιά, τους ρωτάει τι θέλετε να σας κάνω άλλο. Δηλαδή, μιλάμε, υπάρχει μια τέτοια σχέση σαν η μητέρα με τα παιδιά. Αυτό δημιουργείται. Αυτό κάνει το Κέτερινγκ Καψιόχας. Είναι δική του υπόθεση, η δική σας υπόθεση. Και θα κλείσουμε τον περίπατό μας με το παραδοσιακό στην Νάπολη. Όταν λέμε παραδοσιακό στην Νάπολη, λέμε το ένα και μοναδικό στην πρώτη ημεραρχία. Και λες ένα και μοναδικό, όχι. Συνεχίζει η διαφήμιση να λέει και το αδερφάκι του στο ποτάμι Αθηνάς 19. Δεν λέει όμως και τι έπεται. Γιατί εμείς οι πελάτες κάναμε το παραδοσιακό στην Νάπολη και το παραδοσιακό στο ποτάμι να γιγαντώνεται καθημερινά. Η δουλειά του Γιάννη του Παπαργίου, από την άλλη, του υπευθύνου των επιχειρήσεων αυτών, είναι μία: να κρατήσει το θαύμα και στην ποιότητα και στις γεύσεις. Να κρατήσει την αρχή ότι στο παραδοσιακό στην Νάπολη, στο παραδοσιακό στο ποτάμι, σε λίγο καιρό στο παραδοσιακό στη Γιάννουλη, σε λίγο ακόμη καιρό στο παραδοσιακό στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Όλα αυτά λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, έχουν μία αρχή. Τα πάντα όλα με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας, Νίκο. Φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας, Νίκο. Αυτή είναι η αρχή του Γιάννη του Παπαγεωργίου. Από γεύσεις, από τιμές, θαύμα. Δεν έχει τέλος. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, για τους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας. Και πάμε λοιπόν στη σκληρή πραγματικότητα που είναι οι ειδήσεις. Ελάς. Ελάς το μεγαλείο σου. Ελάς το μεγαλείο σου. Η μετάφραση είναι ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό είναι. Αυτό είναι το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Το κόμμα του κύριου Τσίπρα, που στα πάντα όλα θύμιζε Παπανδρέου. Έτσι οφείλω να πω. Έτσι, καθαρά Παπανδρέου, με συμβολικές κινήσεις, με ομιλίες, με μηνύματα και με συνθήματα. Έτσι.
1: Έχει πέσει πολύ γέλιο εκεί πέρα που γράφουν αυτοί, πώς θα λένε, Twitter, ιστορίες κτλ. Ναι, ναι, ναι. Στο Ελλάς, λέμε, έβαζε και το ΕΑΜ αυτό, θα γινόταν ΕΑΜ Ελλάς. Και αν τώρα, λέει, και ο Σαμαράς κάνει το κόμμα ΕΔΕΣ, λέει, θα από τη μία το Ελλάς, από την άλλη το ΕΔΕΣ, και στο τέλος θα μας φύγουν οι φουρδές.
0: Πατρίδα, θρησκεία, ναι, οικογένεια. Πατρίστε, θρησκεία, οικογένεια. Εμένα δηλαδή με έφτασε και εκεί. Γιατί θυμάσαι όταν έβγαινε ο Παπαδόπουλος και έλεγε Ελλάς!
1: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, τώρα έχουμε το ΕΑΜ Ελλάς. Άμα κάνει και ο Σαμαράς το κόμμα και του πει ΕΔΕΣ, λέει, αίτηση του γλυκού αντίπλα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλά, κάναν τόσο κόπο για να βγάλουν αυτό το όνομα. Μα τόσο κόπο και να είναι τόσο μυστικό. Δεν το διέρε τουλάχιστον να βλέπει τις αντιδράσεις του κόσμου. Τέλος πάντων, Ελλάς το μεγαλείο σου, εγώ θα πω. Ο κύριος λοιπόν Τσίπρας επέστρεψε με την Ελλάς. Λοιπόν, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το μπλε της πατρίδας λέει και το κόκκινο των αγώνων λέει. Και ξέρεις, ο κύριος Τσίπρας μας έχει διδάξει αγώνες και να έχει δώσει το Ευρωκοινοβούλιο με τον κύριο Βαρουφάκη. Αναγκάζομαι, κύριε Τσίπρα, να ειρωνευτώ. Βλέπω ότι είχες πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Βλέπω στις δημοσκοπήσεις να προσπερνάς πολύ χαμηλά ποσοστά, με πολύ χαμηλό νούμερο δεκαδικό, το Πασόκ. Όμως είναι η πρώτη εντύπωση και ξέρεις πάρα πολύ καλά και εσύ, κύριε Τσίπρα, ότι όπως και στο παρελθόν έδωσες πάρα πολλές υποσχέσεις. Έχω να σου πω, Νίκο μου, και τι υποσχέθηκε για τώρα, έτσι. Να τρελαίνεσαι. Λοιπόν, κανείς λέει δεν περίμενε αυτό το όνομα. Προσγειωθήκαμε, λέει, έλεγε άλλος, προσγειώθηκα, λέει, αναπάντεχα. Λοιπόν, επανάληψη του 2015. Βλέπει η κυβέρνηση για την Ελλάδα του Τσίπρα. Έχει κριθεί από τον κόσμο, λέει η κυβέρνηση. Έλα όμως.
1: Αυτά τα λέει η κυβέρνηση, ναι.
0: Έχουμε όμως μεγάλη αντίδραση από το Πασόκ. Από το Πασόκ και από
1: το Πασόκ ζουρίζεται τώρα, γιατί από ό,τι βλέπει και από ό,τι λέει, γιατί από ό,τι λένε όλα αυτά και μυστικές αυτές, να πούμε. Γιατί ο Τσίπρας λέει, φαίνεται ότι πάει για δεύτερος. Ναι, ναι, δεύτερος.
0: Και με διαφορά.
1: Και με διαφορά.
0: Ναι, δεν είναι μεγάλη διαφορά, θα σου πω.
1: Κοίταξε την interview, δεν την πιστεύουμε τίποτα.
0: Έχουμε τα πρώτα. Νίκο, εντάξει, δεν πιστεύουμε τίποτα. Εσύ πες μου κάτι που πιστεύει.
1: Το μόνο που δεν πιστεύω είναι η interview.
0: Ωραία, εγώ θα το πω το interview που το πιστεύω και θα δούμε και τα υπόλοιπα. Αλλά πριν από αυτό θα σου πω. Το Πασόκ, εκτός σαν κόμμα, έβγαλε ανακοίνωση που λέει κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έχει τα αγκαλιά με τη διαπλοκή. Προσέξτε τώρα να δείτε. Και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης αντέδρασε άσχημα. Έκανε και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης δηλώσεις. Δεν τις έχω καταγράψει αυτές για να σας
1: πω. Ο Ανδρουλάκης έκανε και μήνυση στον Άδωνη σήμερα το πρωί.
0: Να, μπράβο.
1: Ναι.
0: Να έχουμε να λέμε. Ναι. Και θα έρθει η ασυλία του Άδωνη για να γίνει μήνυση στο δικαστήριο κλπ. Η κυρία Αλεξάνδρα Σδούγκο από τη Νέα Δημοκρατία είπε για τον Αλέξη Τσίπρα: έχει δώσει έμφαση στα περιτύλιγμα. Οφείλει μια απάντηση για όσα ακούσαμε στο χιλιοστό. Το ίδιο θα έλεγα και εγώ για να πω την αλήθεια σήμερα. Όμως, Νίκο, ποιος μίλησε στην τηλεόραση για το όνομα Ελλάς? Η κυρία Θεόνη Κούφο Νικολακάκου, η οποία είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ιδρύματος Τσίπρα. Το ίδρυμα με τα εκατοντάδες χιλιάρικα που εισπράττει κάθε φορά που κάνει ένα περίπατο στην Αμερική ο Τσίπρας. Έχει και κάνει ίδρυμα ο Τσίπρας. Δηλαδή το μόνο ίδρυμα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι το ίδρυμα Γέρο Παπανδρέου και το ίδρυμα Καραμαλή. Έτσι. Λοιπόν, έκανε ίδρυμα ο κύριος Τσίπρας. Σιγά που δεν θα έκανε. Σιγά που δεν θα έκανε. Εδώ το κάνανε και στο Χάβρετ καθηγητή. Άρε φίλε, τι είναι για το χρήμα. Η κυρία λοιπόν Θόνη Κουφο Νικολακάκου μας είπε ότι το Ελλάς είναι γιατί ρωτάω εγώ, για την Ελλάδα, γιατί λέει, για την Ελλάδα που θέλουμε να δουλέψουμε. Και εγώ σβήνω το γιατί, Ελλάς για την Ελλάδα που θέλουμε να δουλέψουμε. Κατάλαβες. Κυρία, είσαι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Πρέπει πολύ να προσέχεις το πώς συντάσσεις το λόγο σου, γιατί ένα γράμμα να βγάλεις αλλάζει τελείως το νόημα και μήπως το νόημα σας προδίδει. Μήπως τελικά για άλλη μια φορά θέλετε να δουλέψετε την Ελλάδα. Είμαι κακιά. Είμαι κακιά με όλους τους πολιτικούς. Γιατί όλοι οι πολιτικοί έχουν και το μαύρο κομμάτι στην ιστορία τους. Και το θέμα είναι να θυμόμαστε το μαύρο κομμάτι. Και αν εγώ έχω συστρατευτεί στο να θυμίζω το πώς λειτουργήσε ο καθένας εξ αυτών, μα ο καθένας εξ αυτών. Μα ο καθένας εξ αυτών, πραγματικά σας ομιλώ, έτσι το κάνω με την καρδιά μου. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί ο αγαπητός μας κύριος Τσίπρας έκανε μία ομιλία εντυπωσιακή με πάρα πολύ κόσμο. Ήταν σαν προεκλογική ομιλία. Νίκο, είχε κόσμο.
1: Χαμός.
0: Είχε λαϊκό που καταρχάς, αν δούμε ποιοι εμφανίστησαν, έχει κουβαλήσει όλο το ΣΥΡΙΖΑ και το μισό ΠΑΣΟΚ. Όλοι ακόμα θα μου πεις κουτρουμπί στο Λες Πασόκ. Ναι ρε παιδιά, γιατί από εκεί στους κόλπους βγήκε. Τον πίστη τι θα τον πω ΣΥΡΙΖΑ. Τον κουτρουμπί τι θα τον πω ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ας πούμε. Το μισό Πασόκ και όσοι έχουν φύγει και είναι θυμωμένοι με τον Ανδρουλάκη, γιατί έκανε και πολλές διαγραφές ο άτιμος, δεν τον σταματάς δηλαδή τον Ανδρουλάκη. Και έναν φάμελο, ο οποίος φάμελος είναι εκ των ουκάνευ. Δεν υπάρχει. Δηλαδή ένας φάμελος που δεν καταλαβαίνω γιατί είναι. Ας πούμε ακόμη και η διαγραφή του Πολάκης βάρος του ήταν. Δηλαδή αν ήθελε να το κάνει, ας το έκανε με την ανάληψη των καθηκόντων. Το όχι τώρα με τη λήξη της θητείας του. Γιατί έχει τελειώσει ο φάμελος, δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα σας θυμίσω τα τρία συν που θύμισε καθαρά Ανδρέα Παπανδρέου. Πρώτον, θυμάσαι τη μικρή Ανούλα του Πασόκ, Νίκο, που πήρε αγκαλιά ο Ανδρέας.
1: Θυμάμαι την Ανούλα, ναι, ναι, και
0: τώρα
1: την Ανούλα του Χιονιά,
0: τη
1: θυμάμαι.
0: Μικρή, τη μικρή Ήρα. Τη μικρή Ήρα, έτσι. 52 χρόνια μετά, η μικρή Ήρα του Ελλάς με την Ανούλα του Πασόκ. Είναι εμβληματική κίνηση, ακριβώς σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι η φωτογραφία, Νίκο, το φυλάδιο με τη διακήρυξη του κόμματος που το σήκωσε με το χέρι του ψηλά, όπως ακριβώς το σήκωσε τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν ξεχνούν την ιστορία έχουν επισημάνει αυτά. Και τρίτο, Νίκο, ξεκίνησε και τελείωσε την ομιλία του όχι με τη λέξη φθόνος όπως ο Θουκυδίδης, με τη λέξη ραντεβού με την ιστορία, όπως είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Νέο ραντεβού με την ιστορία, βάζει.
0: Μπράβο,
1: έτσι.
0: Μπράβο. Και μέχρι να βρω, να σου πω και ποια είναι τα σημεία που έθιξε στη διακήρυξή του, γιατί πραγματικά, ας πούμε, είναι να λες εντάξει. Λοιπόν, θα σου πω τώρα ποια έδωσα Νίκο το παρόν. Έτσι. Το παρόν, όχι ρε παιδιά, το έχασα. Το έχασα ρε παιδιά. Νίκο, τι κάνει το σύστημα εδώ πέρα, με έχει τρελάνει.
2: Είναι τρελό το σύστημα.
0: Είναι τρελό το σύστημα, λοιπόν. Πριν από αυτό, μέχρι να προσέξω να βρω αυτά που θέλω να σας πω, να σας πω ότι χθες κατέθεσε και η κυρία Καριστιανού την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της στον Άριο Πάγο με 650 υπογραφές, Νίκο. 650 υπογραφές. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι είναι και ό,τι καλό. Τέλος πάντων, αύριο θα σας πω αυτά που για να ο χρόνος βλέπω με απειλή και ο Νίκος λέει πάμε γερά. Να πούμε ότι η δημοσκόπηση της Ιντερβιού δίνει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο τον Τσίπρα, τέταρτη την κυρία Καριστιανού. Δεν θα πω τον πρώτο και τον δεύτερο και τον τρίτο και τον τέταρτο. Θα πω μόνο ότι δίνει τον ΣΥΡΙΖΑ με 0,5, δίνει τον Τσίπρα δεύτερο, τέταρτη την Καριστιανού με 7,5. Προσέξτε όμως, δίνει στον κύριο Τσίπρα 12,8 και στο Πασόκ 12,3, στήθος με στήθος. Δίνει λοιπόν δεύτερο τον Τσίπρα, τρίτο το Πασόκ, τι να σας πω τώρα, τέταρτη την Καριστιανού, τι άλλο να σας πω τώρα. Τώρα για πλεύση ελευθερίας και τέτοια δεν το συζητώ. Νίκο μου, το παρόν έδωσαν οι Διονύσης Ταμπονέρας, Κώστας Γαβρόγλου, Κώστας Βασιλιάδης, Νίκος Μπίστης, Γιάννης Αρακιώτης, Παναγιώτης Κουρουπλής, Αθηνά Λινού, Δώρα Αβιέρη, Γιάννης Μπαλάφας, Φερχάτ Οσγιούρ, Ζαχαρούλα Τσιριγότη, Ανδρέας Νεφελούδης, Ελένη Αυλονίτου, Μενέλος Μαλτέζος και Ζανέτ Τσίπρα. Έτσι. Παρόντος επίσης...
1: Ο Βασίλης Κόκαλης ήταν?
0: Όχι.
1: Ήτανε.
0: Όχι.
1: Αποκλείεται.
0: Αφού δεν τον έχει εδώ.
1: Είδα και φοβερή φωτογραφία του Δημάρχου Αγιάς Αντώνη Κουντάρα με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Μα ο Κουντάρας δεν ήταν Πασόκ.
1: Έγινε κάργα.
0: Παρόντες ήταν επίσης η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ο Αντώνης Σαουλίδης, ο Δημήτρης Χαλαζονίτης, ο Μάριος Αθανασίου και ο Ανδρέας Κονάνος. Επίσης, Νίκο μου, ήταν και η Τουμασάτο, έτσι, η συμπαρουσιάστρια του. Ναι. Καλά, ο Εμίλιος Χιλάκης ήταν και ο εκφωνητής του των μηνυμάτων που έστελνε. Αυτά λοιπόν έχω να σας πω. Αύριο θα σας πω και...
1: Α, έγινε και μια άλλη εκδήλωση τώρα, γιατί είδα αγκαλιά εκεί του Σαμαρά με του Βαγγέλα, του Μημαράκη και τον Καραμαλή που ήταν χαμογελαστός. Μιλούσε κάπου σε μια εκδήλωση στην Αθήνα χθες.
0: Ο Σαμαράς, Νίκο,
1: ναι,
0: δεν έχει μέλλον πολιτικό. Όχι ότι. Γιατί ξέρει.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις τι γίνεται, όχι ότι είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κρατήσει τη δύναμή του. Ναι. Ο Μητσοτάκης απλά του ήρθε να έχει μια καλή δύναμη να κυβερνήσει την πρώτη φορά. Του ήρθε μια δεύτερη καλή για τη δεύτερη.
1: Ναι, όσο, άμα κάνει αυτό που λέμε.
0: Αν θα την έχει με συνεργασίες, Νίκο μου, θα την έχει, γιατί δεν υπάρχει άλλος με δύο μάτια. Κατάλαβες.
1: Ο Σαμαράς κατεβαίνει για να τον πηλικήσει, λέει, του Μητσοτάκη. Θα τον πάρει κανένα 2-3-4% και θα χαιρέται μα τον πλάτανο μετά.
0: Το οποίο δεν τον χαιρετά τον πλάτανο, γιατί θα δει να συνεργάζεται ο άχρηστος με τους αχριστότερους.
1: Λες να δούμε να αγκαλιαστεί μετά ο Δημητριάδης πάλι με το Μαρινάκι.
0: Όχι, να δούμε να δεις να αγκαλιάζεται ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη. Γιατί ξεχνάς
1: και εσύ φάει κακάλα που έλεγε και ο αείμνης ο Σκαρικλίν.
0: Ή να δεις Ανδρουλάκη, ας πούμε, με Τσίπρα, με Μητσοτάκη. Γιατί Ανδρουλάκη με Τσίπρα δεν βλέπεις. Στο λέω εγώ από τώρα. Γιατί είναι και δύο τόσο.
1: Ρε, και εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Άμα δεις Ανδρουλάκη με Μητσοτάκη που βρίσκεται τώρα, το ίδιο πιθανό είναι να δεις και Ανδρουλάκη με Τσίπρα.
0: Σου λέει ο Αργύρης, καλημέρα Αργύρη μας, να είσαι καλά αγαπημένε φίλε. Ο Αργύρης ο Ντρούδης, καλύτερα λέει όπως είπες, να κάνει και ο Σαμαράς το ΕΔΕΣ, να έρθουμε στα ίσαμα. Ναι. Ποια είσαι Αργύρη μου, κουτσένοντας πάνω όλοι, άστα, με αυτά που έχουμε. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, και σήμερα τελειώσαμε. Από τον Νίκο Χαϊδάκη από μένα, να περάσετε πολύ όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε πρώτο Θεός, όπως λέει και ο Νίκος, αύριο το πρωί.
1: Και έτσι, μπράβο, έρχεται όσο και πιο κοντά το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος.
0: Αύριο και μεθαύριο, έτσι. Αύριο και μεθαύριο, δύο μερούλες, ναι. Άντε να πάρουμε και μια ανάσα πριν το βαθύ καλοκαίρι. Φιλιά πολλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πόνο στη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
1: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα!
4: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα! Πιο καλά και από εμάς!
1: Τι το δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
4: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
5: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
6: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Πεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χακ.

0: που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
3: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
4: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
4: Αξιόπιστος. Το όνομα
2: τα λέει όλα.
5: Καλώς τον Άκια σάργησε.
6: Παρηγγειλές.
5: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
6: Ε, είσαι φίλος.
5: Όχι εγώ, ο Λίλος.
6: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
6: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
2: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
1: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
3: Όλα με Φερμουάρ.
4: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
3: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
4: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
3: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
4: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
6: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
8: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
7: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
8: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
7: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
8: Τηλέφωνο 2416-008-140.
7: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
8: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
6: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700. Και 6977-919-356.
9: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο cavallo.gr.
10: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
11: Θέλεις γυμναστική?
12: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
11: Περπάτημα ή ποδήλατο?
12: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
11: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
12: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
11: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
12: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
11: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
12: E-shop cougarsport.gr.
11: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
13: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
14: Παρηγγειλές.
13: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
14: Ε, είσαι φίλος.
13: Όχι εγώ, ο Λίλος.
14: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
12: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
14: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
15: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
16: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
17: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
16: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
17: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
18: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Πεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χακ.

0: χαρά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
2: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
3: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
6: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
5: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
6: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
5: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
6: Τηλέφωνο 2416 008 140.
5: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
6: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
1: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
7: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Πρώτη φορά. Πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
7: Όλα με φερμουάρ.
8: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
7: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
8: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
7: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
9: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
8: Επίσης Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
1: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 359.
9: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
10: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, έτοιμο παράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
9: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
10: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν

0: Μαΐου.
1: Του Αγιά του Ρώσου μεγάλη χάρη του σήμερα.
0: Αγιά του Ρώσου, χρόνια πολλά στο...
1: Στον Τσαφραλή.
0: Στον Γιάννη του Ρώσου.
1: Στο Γιάννη του Τσαφραλή.
0: Γιατί Ρώσος.
1: Σήμερα γιορτάζει ο Γιάννη του Τσαφραλή.
0: Σου παραμιλάς.
1: Στο Αγίου Ρώσου.
0: Α, μάλιστα.
1: Στο Γιάννη του Ρώσου, ναι, ναι, ναι.
0: Χρόνια πολλά στους Γιαννάδες και στις Ιωάννες που μπορεί να γιορτάζουν σήμερα που είναι του Γιάννη του Ρώσου. Χρόνια πολλά. Να κάνουμε κι εμείς ένα αστιάκι όπως έκανε ο Τσίπρας χθες στα Περιστέρια. Χρόνια πολλά και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού αφού είναι του Αγίου του Ρώσου σήμερα. Δεν έκανε έκτο και δεν πήρα. Αστιεύτηκε με τα Περιστέρια. Δεν έχουμε Περιστέρια, δεν είπε.
1: Ούτε που πήρα χαμπάρο, σύντροφε, για να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν πήρε χαμπάρο, αλλά όλο το Πανελλήνιο παρακολουθούσε την ανακοίνωση του κόμματο του Αλέξη Τσίπρα.
1: Τι πράγμα?
0: Όλο το Πανελλήνιο.
1: Εδώ αν έβλεπε, φίλε, έξω.
0: Όλα τα site,
1: ορισμένα τα στέκια τη πόλη, αυτό που την διέφερε μόνο είναι αν αγόρασε την ΑΕΛ του τρακτηρατζή.
0: Το διέψευσε κι αυτό.
1: Ναι,
0: το διέψευσε. Από Αμερική έστειλε ανακοίνωση σήμερα το πρωί. Όχι. Το ότι μπορεί να φάγαμε μια φορά. Και να ρώτησα τι κάνει η ΑΕΛ, πως είναι, σημαίνει ότι αγοράζουμε για την ομάδα. Ε? Θα τα δούμε όμως αναλυτικά όλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Δεν βρίσκουμε σύννεφο να πέσουμε.
0: Καλά τώρα, συγγνώμη τώρα, το είχαμε δες κόμπο εμείς τώρα, επειδή το γράψαν και το είπαν μερικοί.
1: Δεν το είπε οποιοδήποτε φίλο μα.
0: Δεν θέλω να μην πει τώρα ότι το είπε ο Τσίπρα.
1: Δεν το είπε οποιοδήποτε. Το είπε ο σύζυγο βουλευτή ένα που πάει να κοιμάται την κυβέρνηση.
0: Εντάξει, και ο Χρήστο μπορεί να έχει την πληροφορία του. Μπορεί και για καλό μπορεί.
1: Πάντω το ραντεβού έγινε γιατί υπήρξε.
0: Εμεί βγαίνουμε

0: αυτό να πούμε και τα λοιπά.
1: Θα τα δούμε όλα στη διάρκεια της
0: εκπομπής. Το είπε και ο σερβιτόρος.
1: Όπως λες και εσύ, φέρτε μας προβλήματα.
0: Έχουμε τις λύσεις. Έτσι,
1: θα τα δούμε κατά διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, καλημέρα Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βολολαμία, Κατερίνη σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Αχ, είμαστε κατά μεσής της εβδομάδας και είμαστε και τέσσερις μέρες.
0: Παραπρώ τελευταία μέρα.
1: 31 τραβάει. Τέσσερις μέρες πριν το καλοκαίρι.
0: 28 αύριο.
1: Σε δύο μέρες έχουμε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Είναι αλήθεια, την Παρασκευή, επειδή είναι και η μέρα τη άλλη τη Κωνσταντινούπολη, σκέφτομαι να το κλείσω το μαγαζί.
1: Α, είναι 29
0: Μαΐου. Ναι, ναι, ναι. Σκέφτομαι να το κλείσω το μαγαζί.
1: Τι, φιλαράκι.
0: Ναι, ναι. Τη μέρα τη άλλη τη πόλη, φίλε.
1: Δεν κατάλαβα. Ο φούρνο είναι να το κλείσει την Παρασκευή. Δεν μπορεί να κάνει. Ακούσει εκείνη η μέρα τη άλλη τη πόλη. Από πότε δεν κάνουμε εκπομπή και όταν είναι επέτειο για την άλλη τη πόλη.
0: Σκέφτομαι τώρα φέτο να το τιμήσω, λέει ο Μιχάλη. Μιχάλη, έχει απόλυτο δίκιο.
1: Λοιπόν, 24-10-66-15-31, 24-10-66-15-32 τα τηλέφωνα της εκπομπής. Εσύ που είσαι πρωινός τύπος, είχε περισσότερη ζέση σήμερα από χθες.
0: Ναι. Σήμερα το πρωί, δηλαδή σε μια φάση να σκεφτείς ερχόμενος εδώ, έχει 20 βαθμούς στο κινητό και μετά λοπά. Του κουπανάω μία, πάλι 20.
1: 20 βαθμούς, τι ώρα?
0: 6.30 ώρα.
1: 6.30 το πρωί.
0: 6.30 το πρωί. Μετά έπεσε στους 19 μετά από ένα μισάωρο.
1: Θα φτάσει κανένα 31-32. Εμένα χθες μου γράφει 32 το κινητό κάποια στιγμή το μεσημέρι το απόγευμα.
0: Να το προσέξω αυτό γιατί έτσι δεν είναι.
1: Εγώ έλεγε 32 θερμοκρασία. Λέω ότι 32 ρε παιδιά.
0: Εμένα με 31.
1: Ναι. Μάλιστα. Κάτσε να το βάλουμε στο θόρυβο.
0: Για να βάλω στο θόρυβο για να μην έχουμε.
1: Κοίτα τα ούλια τώρα εδώ. Ωραία.
0: Μπράβο, ρε παλικάρι.
1: Και γένετο Ελλάς. Του τρολάρει ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι. Ελλάς.
0: Όχι ΕΑΜ-Ελλάς. Ελλάς, φίλε μου, έτσι.
1: Ελληνική αστυνομία, Ελλάς.
0: Ελλάς, φίλε. Με το ΕΑΜ και το Ελλάς, φίλε.
1: Με το που ακούνε από κάτω, η μισή και παραπάνω τρόμαξα. Σου λέει τι Ελλάς μας λέει αυτός εδώ πέρα.
0: ΕΑΜ-Ελλάς, φίλε.
1: Είμαστε αριστεροί.

0: με μεγάλη. Πώς το λένε.
1: Συγκίνηση.
0: Τεράστια συγκίνηση.
1: Και νωρί-νωρί, γιατί συνήθως εμείς τέτοια ώρα πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα δεν βγάζουμε καν. Αλλά για το Σάκη, παιδί, θα κάνουμε την εξαίρεση.
0: Για την ΑΕΛ,
1: για την ΑΕΛ
0: κάνουμε την εξαίρεση.
1: Και γι' αυτό βγάζουμε το Σάκη, παιδί.
0: Εδώ καίγει το κόλλο όλη τη πόλη.
1: Λοιπόν, ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην αντιπεριφερειάρχης, Θανάσης Παιδί, στην άλλη άκρη του τηλεφώνου. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Σάκη, παιδί.
0: Καλημέρα σας, κύριε Παιδί.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, ο λόγος που σας καλέσαμε και βιαζόμαστε να μάθουμε κιόλας είναι για να μας πείτε λεπτομέρειες τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Από ό,τι ξέρουμε, έχετε πολύ στενή σχέση με τον επιχειρηματία που βρίσκεται στην Αμερική, τον κύριο Κουίμτζη. Και έχετε συνομιλήσει, έτσι δεν είναι?
2: Πρώτα απ' όλα είναι η πρώτη φορά που κάνω αθλητική παρέμβαση, νομίζω, και δεν κάνω πολιτική.
0: Καιρός ήταν.
1: Ναι, έπρεπε να κάνεις και μια αθλητική παρέμβαση. Έπρεπε να κάνεις. Δεν θυμάμαι, τόσα χρόνια που σε βγάζουμε δεν έχεις μιλήσει ποτέ για αθλητικά.
0: Ναι, θα μπορούσε να μιλήσει για το ξύλο του Δημητριάδη με το Μαρινάκι.
2: Αυτό θα το κάνουμε αύριο, μόλις έχουμε την τελική εικόνα.
1: Ναι, εντάξει, θα μιλήσουμε για το κόμμα Τσίπρα, αλλά κάνουμε πρώτα την αθλητική παρέμβαση.
0: Γιατί αυτό μας καίει τώρα.
2: Ωραία, με τον κύριο Κουμιζή έχουμε μια χρόνια φιλική σχέση. Χθες το απόγευμα με το που αντιλήφθηκατε εγώ ότι κυκλοφορούν κάποια δημοσιεύματα, επικοινώνησα αργά το βράδυ μαζί του, γιατί είναι στην Αμερική ο άνθρωπος λόγω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που έχει και εκεί.
1: Μένει μόνιμα στην Αμερική?
2: Δεν μένει μόνιμα στην Αμερική, ταξιδεύει πάρα πολύ συχνά.
1: Ταξιδεύει συχνά εκεί, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, ναι.
2: Οπότε χθες που μιλούσαμε ήταν, το βράδυ ήταν στην Αμερική. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα ενδιαφέρον από τον κύριο Κουιμτζή.
0: Δεν έχει γίνει Σάκη ούτε επαφή δηλαδή.
2: Έχει γίνει ένα γεύμα στον Πλαταμόνα.
1: Στον Πλαταμόνα.
2: Όπου εκεί πέρα, από ό,τι μου μετέφερε, συζήτησαν γενικά κάποια θέματα επιχειρηματικά και κάποια θέματα για την ΑΕΛ. Αυτή η συζήτηση έχει γίνει.
1: Άρα από ό,τι λέει, ο επιχειρηματίας, έχει γίνει το ραντεβού στον Πλαταμόνα. Με τους αδελφούς Νταβέλη.
2: Το ραντεβού έγινε μια γενικότερη συνάντηση.
1: Ναι, μισό λεπτό. Έχουν βρεθεί για φαγητό, έχουν μιλήσει για διάφορα επιχειρηματικά και κάπου εκεί στο τραπέζι απλά συζήτησε για την ΕΛ. Φιλολογικό έτσι ενδιαφέρον. Τι κάνει η ομάδα, πώς θα πάτε με την ομάδα, αυτά.
2: Αυτό έχει συμβεί, αυτό που μου έχει μεταφέρει.
1: Δεν ζήτησε ποτέ, δεν ρώτησε αν πωλείται η ΠΑΕΑ ΕΛ, ότι ενδιαφέρομαι, δεν το είπε ποτέ αυτό.
2: Α, εγώ αυτό που με μετέφερε χθες το βράδυ, γιατί και εγώ επειδή μιλάμε συχνά δεν εξεπλάγει και. Συνομιλήσαμε αρκετή ώρα.
1: Πάνω φαντάζομαι από... τον πήρε τηλέφωνο στην Αμερική και του λες καλά, ρε.
0: Αγοράζει την ΑΕΛ, δεν μένει μέρο.
1: Αγοράζει την ομάδα και δεν μας είπες τίποτα.
2: Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από τον κύριο Κουιμτζή για την ΑΕΛ. Αυτό πρέπει, γιατί και ο κόσμος της ΑΕΛ είναι σαν ένα βρασμό, είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα.
1: Και επειδή έχουμε δει πολλές φορές να παίζετε παιχνίδι στις πλάτες της ΑΕΛ για να διαφημιστούν πολλοί άνθρωποι, γι' αυτό το λέω.
2: Εντάξει, ο κύριος Κουιμτζής δεν έχει ανάγκη διαφήμισης, πιστέψτε με. Εντάξει, δηλαδή και η επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει αυτή τη στιγμή στη Λάρισα μέσω μιας αντιπροσωπείας είναι ελάχιστη μπροστά στη συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει. Ο άνθρωπος, να πούμε και αυτό, ήθελε προ Ντάνιελ, να κάνει μια μεγάλη επένδυση στη Λάρισα, λόγω δεν προχώρησε. Αλλά είναι ένας επιχειρηματίας μεγάλου περιλογικού, σοβαρός. Είχε μπλακεί παλαιότερα, γιατί είναι κάτι το οποίο αυτό δεν το γνωρίζουν πολλοί κόσμος, με τα διοικητικά του Άρη.
1: Α, είχε μπλακεί με τα διοικητικά του Άρη πριν από μια δεκαετία, ναι.
2: Ναι.
1: Όχι ως μεγαλομέτοχος, ως χορηγός να υποθέσω, ως συνεργάτης.
2: Όχι, όχι, όχι, και ως μέλος της διοίκησης.
0: Α, και μέλος της διοίκησης.
1: Στον Άρη.
0: Ναι,
2: οπότε εκεί πέρα προφανώς είδε και τα καλά και τα κακά του ποδοσφαίρου. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από την πλευρά του Θανάση Κουιμτζή. Χθες το βράδυ ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος με όλη αυτή τη διαρροέ που έχουν γίνει και δεν μπορούσε να πιστέψει πως έχουν γίνει αυτές οι διαρροές. Και είναι καλό για την πόλη, για τους φιλάθλους, να στηριζόμαστε σε πραγματικά δεδομένα αυτή τη στιγμή και όχι σε θύμες.
1: Το ραντεβού πότε έγινε στον Πλαταμόνα? Έχει πολλές μέρες δηλαδή.
0: Έχει κανένα μήνα περίπου.
1: Έχει κανένα μήνα,
2: νομίζω.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Έχει κανένα μήνα περίπου.
2: Αλλά να σας πω.
1: Ναι, αφού έχει κανένα μήνα, γιατί διέρευσε τις τελευταίες μέρες αυτό. Θέλω να πω, δεν είναι ότι τους είδα στον Πλαταμόνα μαζί και το γράψαν την επόμενη, τη μεθεπόμενη.
2: Δεν μπορώ να το γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Είχε ακουστεί τότε για συνάντηση.
1: Εσύ θα ξέρεις και περισσότερα, θα

0: Θανάση παιδί. Φαντάζομαι μιλήσατε διεξοδικά με τον Κουίμτζη. Θα σου είπε πολλά πράγματα.
1: Μου είπε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, και αυτό είναι το σημαντικό, να ασχοληθεί με την ΕΛ.
0: Μα δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον να ασχοληθεί.
1: Πρέπει να ξέρει ο κόσμος, πρέπει να ξέρουν οι φιλάθλοι που είναι σε όλη την.
2: Πάντως, σε αυτό
1: που λέω. Και όσον αφορά και την φετινή χρονιά, διακρίνω και βλέπω ότι υπάρχει μια τάση να συμφωνήσουμε τα πάντα. Το οποίο για μένα προσωπικά δεν είναι σωστό. Γιατί αντικειμενικά η οικογένεια Νταβέλη έκανε μια σημαντική προσπάθεια. Προφανώς έγιναν λάθη. Αν δεν είχαν γίνει λάθη, η ομάδα δεν θα έπεφτε. Κανείς δεν το αρνείται αυτά. Αλλά όλοι πρέπει να μάθουμε αυτά τα λάθη. Δεν νομίζω να υπάρχει έστω ένας υγιής σκεπτόμενος φίλαθλος που να νομίζει ή να πιστεύει ότι ο Νταβέλης δεν ήθελε να σωθεί η ομάδα.
0: Αυτό νομίζω ότι εντάξει, κανένας δεν το πιστεύει. Προφανώς και ήθελε να μείνει η ομάδα στη Super League, αλλά προφανώς και τα λάθη ήταν πολλά και τα τόνιζαν και τα επαναλάμβαναν πολλές φορές. Και οι φίλαθλοι και τα μέσα ενημέρωσης. Αλλά προφανώς δεν άλλαξε η ρότα.
1: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτήν ο Νταβέλης ανέβασε την ομάδα στην πρώτη εθνική. Εντάξει. Αλλά όλες αυτές οι προσπάθειες του κάθε Προέδρου, όποιος και είναι αυτός.
0: Βοήθησε και ο κύριος Τσιμπανάκος, φαντάζομαι τότε. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν, βοήθησε πολύ και ο κύριος Τσιμπανάκος.
2: Όχι, βοήθησε. Έκανε όλη τη δουλειά.
0: Και με το που έφυγε, φάνηκε η ουσία.
1: Και τύχη φέτος μας γύρισε και την πλάτη. Και το ποδόσφαιρο πήρε και τις λεπτομέρειες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Εμείς δεν συζητάμε τώρα. Θανάση, παιδί, δεν συζητάμε για τα λάθη και ποδοσφαιρικά τι έγινε. Εμείς συζητάμε το καυτό θέμα της επικαιρότητας. Κατά πόσο έχουν βάσει τα δημοσιεύματα, γιατί είδαμε και πρωτοσέλιδα σε sites, είδαμε σε ραδιόφωνα να λένε ολόκληρες εκπομπές.
2: Από προχθές το βράδυ κυκλοφόρησε η φήμη ότι την πήρε.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τον κύριο Κουμζή, δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει καμία ούτε ούτε εκατομμύριο.
0: Και καταλαβαίνω από την αναφορά που έκανες για εμπλοκή του πριν από μια δεκαετία στα διοικητικά του Άρη, της ΠΑΕ Άρης, ότι καταλαβαίνω από την αναφορά, έτσι όπως το είπε, Σάκη παιδί, ότι είδε τι ισχύει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και σου λέει: πού πάω, δεν πρόκειται να ξαναμπλέξω. Το ερμηνεύουμε σωστά.
1: Σωστά, και ο άνθρωπος έχει. Ο κόσμος δεν γνωρίζει το μέγεθος και τον όγκο των.
0: Θες να μας πεις εσύ δύο κουβέντες για να καταλάβουμε το μέγεθος και τον όγκο των εταιριών?
1: Δεν θέλεις.
2: Μεγάλος όγκος.
0: Πάντως είναι μεγάλος παίκτης στο επιχειρηματικό κομμάτι ο Κουιμτζής, αυτό μας λες.
1: Έχει πάρα πολύ σοβαρές δουλειές να ασχοληθεί, πάρα πολύ σοβαρές, που τον απαιτούν πάρα πολύ συχνά ταξίδια σε όλο τον κόσμο και δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έχει το χρόνο, τη διάθεση να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Προς το παρόν δεν το έχει σκεφτεί καν.
0: Ναι, αφού στο ξέκοψε έτσι μέσα. Και μάλιστα ότι είναι και πολύ στεναχωρημένος με αυτά που διαβάζει και αυτά που του λένε και φαντάζομαι τον πήραν και τηλέφωνα, έτσι δεν είναι, φίλοι και γνωστοί. Να του πούνε αγοράζει την ομάδα.
2: Στο μπάσκετ του Άρη, λέει. Εμένα... Είχε, στο μπάσκετ του Άρη είχε ασχοληθεί.
0: Στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ?
2: Στο μπάσκετ μου λέει.
1: Στο μπάσκετ
0: του Άρη. Ναι. Μάλιστα. Okay.
1: Εμένα μου μετέφερε ότι πήγαν κάποια δημοσιεύματα από χθες το απόγευμα. Τον πήραν τηλέφωνο. Δεν έδωσε πολύ σημασία. Εγώ του έστειλα κάποια πράγματα για να τα δει και τον πήρα τηλέφωνο. Μιλήσαμε. Του λέω, άσο του λέω. Σας λέω και την αλήθεια. Άσο του λέω, θα σβήσει το θέμα. Μου λέει, ποιο θέμα θα σβήσει? Μου λέει, θα γίνει χαμός. Οπότε με παρακάλεσε σήμερα να κάνω και αυτή την παρέμβαση.
0: Νομίζω ότι...
1: Και σε εσάς.
0: Ναι, ναι.
1: Ώστε να ελήξει τελείως το θέμα ΑΕΛ Κουιμτζή.
0: Ναι, ναι.
1: Μακάρι η ομάδα με σοβαρότητα, με ψυχραιμία και χωρίς καταστροφή.
2: Πάντως αυτό που λέει ο Σάκης, επειδή...
1: Να βρει το δρόμο της.
2: Και χθες το απόγευμα που μίλησα και με δύο παιδιά που είναι κοντά στη διοίκηση, δεν ξέραν, δεν είχαν άγνοια. Και...
0: Εγώ νομίζω ότι δεν ξέρω... Δεν πρέπει να διακινήθηκε από τη διοίκηση αυτό. Δηλαδή,
2: Όχι.
0: Αυτό που λέει ο Νίκος, ότι κάποιοι που είναι κοντά στη διοίκηση του είπαν ότι έχουν άγνοια από τη διοίκηση.
2: Και γελούσαν με τα αυτά.
1: Δεν πρέπει να συμφωνούμε τα πάντα. Γίναν λάθη. Για μένα η ομάδα, οι λεπτομέρειες ήταν αυτές για τις οποίες δοσώθηκε. Τα δύο γκολ στις παρατάσεις, το πέναλτι στον Πανσεραϊκό, η άσχημη ψυχολογία κάποιες μέρες. Εντάξει. Αλλά η ομάδα είχε πολλές πιθανότητες να σωθεί.
2: Τώρα, Σάκη, άσε γιατί.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα.
2: Είναι μεγάλη κουβέντα γιατί μάθαμε πολλά πράγματα.
0: Έχουν γίνει εγκληματικά λάθη, Σάκη. Άστο καλύτερα, μην το πιάσουμε τώρα. Αυτό που καίει είναι το μέλλον της ομάδας και το τι θα γίνει. Αυτό μας ενδιαφέρει τώρα.
1: Το μέλλον της ομάδας θέλει ωριμότητα, ψυχραιμία, όχι καταστροφολογία. Και η ομάδα έχει αντικειμενικά πανελλαδικά μια μεγάλη δύναμη που είναι ο κόσμος της. Και για μένα θέλω να πω.
2: Αυτό δεν το συζητάμε καν.
1: θα έπρεπε να μπει και ένα κριτήριο ότι όποια ομάδα κόβει κάτω από 1000 εισιτήρια να μείνει στο Super League.
0: Αυτό είναι άλλο τώρα, είναι άλλο θέμα. Εντάξει,
1: ναι. Τώρα... δεν μπορεί η ομάδα.
0: Γιατί θα σου πει και αυτή η ομάδα, τι εμεί κάναμε καλή ομάδα, έχουμε καλού παίκτε, επειδή δεν έχουμε κόσμο, έχουμε 900 εισιτήρια πρέπει να πέσουμε. Δεν είναι, αυτό δεν ισχύει πουθενά στον κόσμο.
1: Ναι, αλλά βλέπει τα μάτια στο εξωτερικό που είναι 4 και 5 κατηγορία και έχουν 1000 άτομα μέσα.
2: Βρε, εκεί στην εξωτερικό βλέπει και Β' και Γ' εθνική και έχει 30.000 κόσμο.
0: Γεμάτα τα γήπεδα.
1: Άρα
0: ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Δεν ετέθη καθόλου ζήτημα, δηλαδή, γιατί μπορεί κάποιος που μας ακούει να πει, μήπως έκανε βολιδοσκόπηση, ζήτησε πολλά ο Νταβέλης και απευθείας είπε, α, όχι, δεν ενδιαφέρουμε. Και επειδή βλέπει τώρα τα δημοσιεύματα, σπέβδει να σβήσει τη φωτιά και λέει ο Κουιμτζής ότι όχι, δεν υπήρξε ποτέ ενδιαφέρουμε για την ΑΕΛ. Μήπως έκανε ερώτημα, έκανε ερώτηση και δεν τα βρήκα στο οικονομικό, να πω έτσι. Δεν ρώτησε ποτέ τίποτα δηλαδή για την ΑΕΛ. Για αγορά.
1: Ο νέος ο Κουμιντής ήθελε να κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση στη Θεσσαλία. Ρο Ντάνιελ, πάρα πολύ μεγάλη επένδυση.
0: Ξέρεις γιατί σε ρωτάω, γιατί έχει ενδιαφέρον και για τον επόμενο υποψήφιο αγοραστή. Κατά πόσο το τίμημα είναι πολύ ψηλό, κατά πόσο ζητάει πολλά, αυτό γι' αυτό ρωτάω.
1: Έχουμε και μια κίνηση λαριστέων επιχειρηματιών, όπως γνωρίζω, η οποία και αυτή δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει και μακάρι η Λάρισα να έρθει σε λαρισινούς επιχειρηματίες. Εγώ θα ήταν κάτι που θα με χαροποιούσε πάρα πολύ.
0: Το ιδανικό θα ήταν αυτό. Να είναι άνθρωποι από την πόλη που ξέρουν την ομάδα, την αγαπάνε και είναι και λαρισαίοι, έτσι, το ιδανικό.
2: Και να έχουν και επικοινωνία.
0: Και φυσικά να μπορούν να σηκώσουν το βάρος, έτσι, γιατί είναι επένδυση η ΕΛ. Δεν είναι. Θέλει χρήματα. Δεν επεξεγέλασε. Πάμε να πάρουμε την ομάδα και όπου μας βγάλει. Αν πάρουν καμία επιχορήγηση, αν πάρουν κανένα τέτοιο.
1: Είναι επένδυση, έχει ένα γήπεδο το οποίο αυτή τη στιγμή το γήπεδο.
0: Πρέπει να υπάρχει οικονομική επιφάνεια στους αγοραστές, καταλαβές.
1: Για οικονομική επιφάνεια, αλλά πρέπει να υπάρχουν και υποδομές και κατάλληλες συνθήκες. Αυτή τη στιγμή το γήπεδο είναι στον αέρα.
0: Δεν με απαντάς όμως, και... ρωτάω. Ετέθη ερώτημα πόσο πουλάς Νταβέλη την ομάδα.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Δεν το ξέρεις αυτό. Μήπως, θέλω να πω, μήπως ζητήθηκε ένα ποσό που λέει ο κομιτής, όχι, δεν ενδιαφέρομαι, δεν ασχολούμαι. Ή δεν ρώτησε καθόλου καν, απλά ρώτησε πώς θα πας με την ομάδα.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Νομίζω ότι έγινε μια φιλολογική κουβέντα για την ΑΕΛ, ίσως κάτι τέτοιο, κάτι παραπάνω.
0: Μας είπες όμως ότι πρώτα μιλήσαν για άλλα επιχειρηματικά και μετά μιλήσαν για την ΑΕΛ.
1: Γενικά μιλήσαν. Η κουβέντα ήταν επιχειρηματική.
2: Δεν υπήρχε ενδιαφέρον του εν λόγω επιχειρηματία για την ΑΕΛ. Τελείωσε.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία, με την ευκαιρία που σε έχουμε, σε ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά, Σάκη.
0: Θέλουμε ένα σχόλιο πότε βλέπεις τον χρόνο των εκλογών και πώς κρίνεις το κόμμα Τσίπρα. Για να φύγουμε λίγο από το αθλητικό.
1: Εκλογές βλέπω Μάρτιο του 27, 21 Μαρτίου του 27.
0: Α, δίνει και ημερομηνία, 21 Μαρτίου, Κυριακή, ναι.
1: Κυριακή,
0: το έχω σημειώσει. Κυριακή 21 Μαρτίου, μπράβο.
2: 21 Μαρτίου, άρα 25 Μαρτίου είναι 22,
0: 25. Άρα, άρα βλέπεις εκλογές κανονικά στην ώρα του, το 27.
1: Όχι. Τις βλέπω 3 μήνες πιο νωρίς. Γιατί 1 Ιουλίου αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής...
0: Καλά ρε Σάκη, τώρα 27 Μάρτιο στην ώρα τους είναι. Τι, ένα-δυο μήνες πριν τώρα, δεν έχει καμία σχέση αυτό.
1: Όχι, γιατί άμα γινόταν
0: γιατί το όλοι βλέπουν σενάρια για φθινόπωρο εκλογές.
1: Βαγγέλη, θα χρειαστούν επαναληπτικές εκλογές. Μπορεί να αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να είχαμε κυβέρνηση. Άρα οι εκλογές πάνε 3 μήνες πιο νωρίς. Για να προλάβουμε τις επαναληπτικές.
0: Ναι, και γιατί να μην πάνε φθινόπωρο οι εκλογές, για να κάνεις και δεύτερες μετά. Και με όλα αυτά που γίνονται, με υποκλοπές, με ΟΠΕΚΕΠΕ, με ακρίβεια, με.
1: Γιατί υπάρχει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα από την κυβέρνηση που πρέπει να εφαρμοστεί.
0: Ο Σάκης Παιδής θα είναι κανονικά εκ νέου υποψήφιος βουλευτής.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα. Και το κόμμα Τσίπρα πώς το είδες?
2: Έτοιμο να κυβερνήσει.
0: Ελάς.
1: Και της Χαριστιανού και του κόμματος Τσίπρα. Μου βγάλαν κάτι από τη δεκαετία του 60, παιδιά, δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι. Να. Σου βγάλαν κάτι από τη δεκαετία του 60. Ο παλιός καλός κλασικός ελληνικός κινηματογράφος, Φίνος Φίλ.
2: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς που λέγεται.
1: Πάμε προς τα πίσω Λοταχός, αυτό μου φάνηκε.
0: Πάντως ο Τσίπρας θες το σκηνικό στο Θησείο ήταν με τον Παρθενώνα πίσω. Πω. Εκεί είχε μιλήσει ο Μητσοτάκης το 23, έτσι.
1: Ναι, όπου έχασε πανηγυρικά ο Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, Σάκη παιδί, να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Αν έχεις κανένα νέο από τον Κουιμτζή να μας πεις τίποτα, να αλλάξει τίποτα.
2: Αν αλλάξει γνώμη.
1: Δεν νομίζω, αλλά θα σας πω.
2: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,
2: τώρα, όσον αφορά τα λάθη, που είπε ο Σάκης λίγο έτσι για να αυτόσει τον Ταβέλη να τον ασφαλίσει. Εδώ έγιναν καταστροφικά και χθες έμαθα δύο πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται. Τώρα έχω πάθει σοκ. μου θύμισαν παλιές εποχές.
0: Δεκαετία του 60 πριν.
2: Όχι δεκαετία του 60. Έναν παλιό ποδοσφαιριστή ξένο που του έμεινε στη γειτονιά και θυμάμαι πολύ καλά.
0: Εντάξει, κατάλαβα. Η ουσία είναι μία.
2: Και ο Μπακλαβάς γωνία.
0: Δεν ενδιαφέρεται ο Κουιμτζής, γιατί από χθες βούηξαν όλοι ότι παίρνει την ΠΑΕΛ. Ναι, δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει την ομάδα.
2: Λόβιτζερ και τα λοιπά. ΑΕΛ, Τρακτέρ και Λόβιτζερ.
0: Ναι. Δεν ενδιαφέρεται, δεν θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Από ό,τι μας είπε ο Ενελάδη.
2: Το δεξί χέρι.
0: Εκπρόσωπο
2: το
0: του.
2: Δεξί χέρι, το
0: Ανάσης παιδί που μιλούσε το, μέχρι τα ξημερώματα μαζί του.
2: Μέχρι τα ξημερώματα.
0: Σου λέει, επειδή μιλήσε τηλεφωνικά πριν βγει να τα πει αυτά. Μιλούσε όλη την ώρα μαζί του.
2: Λέει, τι λέει εδώ ο φίλος μέσα στην Αμήνια. Σιγά το μεγιστάνα του Κουιμτζή, λέει, με 60 εργαζόμενους, λέει.
0: Δεν ξέρω, φίλε, εγώ γι' αυτό ρώτησα. Ναι. Να μας πει, αλλά δεν χρειάζεται να πούμε πόσο μεγάλο.
2: Στην Άρισα, λέει, υπάρχουν επιχειρήσεις με πολύ περισσότερους εργαζόμενους. Σάκη, Σάκη. 60 εργαζόμενους, μεγάλο επιχειρηματία.
0: Τι α πούμε τώρα.
2: Τι α πούμε, δεν ξέρω τώρα.
0: Πόσο μεγάλο επιχειρηματία είναι και πόσο.
2: Ο Σάκης ξέρει καλύτερα.
0: Και μας είπε και 2 και 3 φορές ότι ετοιμαζόταν να κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση πριν τον κορονοϊό, αλλά τελικά δεν την έκανε τη μεγάλη επένδυση.
2: Ναι.
0: Ποιος ξέρει, μπορεί να κάνει στην Αμερική άλλες δουλειές, άλλες business.
2: Τέλος πάντων, από πίτα που δεν τρως, τη συνειάζει κακά.
0: Ξεχάσαμε να το ρωτήσουμε για τον Δημητριάδη με τον Μαρινάκη, δεν πειράζει. Αύριο.
2: Έκανε μια ανάρτηση ο Δημητριάδη σήμερα, φίλε.
0: Ναι, γιατί προχώρησε σε μήνυση ο Μαρινάκη.
2: Ναι, τον έκανε. Πληροφορήθηκα, λέει ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε μήνυση εναντίον μου, λέει. Το θράσος του δεν έχει όρια. Την ώρα που όλη η Ελλάδα, λέει, έχει δει την απρόκλητη και άνανδρη επίθεσή του, λέει, με το οργανωμένο.
0: Σας καμαρώσαμε όλοι, Δημητριάδη, καμαρώσαμε.
2: Με τον οργανωμένο στρατό, λέει, υπόδικων μπράβων του.
0: Παρένθεση. Ναι. Για τους δικούς του δεν λέει τίποτα, βέβαια. Δεν λέει τίποτα για τους δικούς του.
2: Ο επικεφαλής.
0: Από πού βρέθηκα.
2: Πρόσεξε να δεις τώρα. Ο επικεφαλής.
0: Από πού και ως πού.
2: Ο επικεφαλής της ομάδας μπράβων του Δημητριάδη είναι ο αρχηγός Κάνων κάτω εκεί που τον απέσυραν από εκεί και τον βάλανε στην αυτή τη δόμηρα.
0: Γιατί ο άλλος είναι επιχειρηματίας, ξέρεις ότι. Ο Μαρινάκης, ο Μελισανίδης, ο Σαββίδης, ο Βαρδινογιάννης έχουν, παιδί μου, μπράβους.
2: Όταν θέλεις.
0: Έχουν, ναι. Ο Δημητριάδης, ως τι έχει στρατιά από οι Καμίτες.
2: Συνεχίζει τώρα και λέει εδώ πέρα. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έδινε ένα από τους σημαντικότερους αγώνες της ιστορίας του. Για να το ξεκαθαρίσουμε, λέει, το μόνο που έκανα ήταν να αμυνθώ και να υπερευθυστώ τη σύζυγό μου, τον εαυτό μου, την τιμή μου και την υπόλοιψή μου. Λέξεις που ο κύριος Μαρινάκης δεν τις γνωρίζει καν.
0: Να του σκίσω και την πλούζα για να δει ότι δεν είχε τίποτα σοβαρό.
2: Είναι αδιανόητο όποιες διαφορές και αν υπάρχουν να λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Σε αντίθεση με τον κύριο Μαρινάκη, εγώ δεν κρύβομαι, λέει, στο Λονδίνο. Γιατί ο Μαρινάκης την κουπάνει στο Λονδίνο.
0: Α, είναι στο Λονδίνο.
2: Ναι. Παραμένω εδώ και τίθεμαι στη διάρκεια των αρχών και τυχών διευθυνήσεις. Άλλωστε ουδέποτε έχω απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Ουδέποτε!
2: Αντίθετα, ο κύριος Μαρινάκης, λέει, την έχει απασχολήσει πολλάκι με πιο πρόσφατη ποινική δίωξή του στην υπόθεση δολοφονία Λιγκερίδη. Είναι το λιγότερο οξύμορο, λοιπόν, να παριστάνει ο κύριος Μαρινάκης τον θεματοφύλακα της κοινωνιμότητας και τον κίνσορα της ηθικής. Για να τελειώνουμε. Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι ποτέ και σε κανέναν, λέει. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, τις αρχές της αξίας μέχρι τέλους, λέει. Δεν θα μας κυλήσει ο κύριος Μαρινάκης όλο του βούρκο, λέει.
0: Και κλείνω τώρα γιατί έχω να ακούσω κάτι που θα το φωνήσει το πρέντα τώρα.
2: Και λέει και το τελευταίο. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία.
0: Θα την κάνει Κολομβία,
2: δεν θα κάνει Κολομβία, λέει Μαρινάκη. Ο οποίος κυκλοφόρησε κάτι βίντεο τώρα χθες. Με τον, πώς λένε αυτό, τον Δημητριάδη, από ένα περιστατικό
0: που. Άλλο περιστατικό, όχι αυτό που έγινε στο γήπεδο.
2: Ήταν αυτός με τη συνοδεία του, με τους μπράβους του, πέρασε ένα φανάρι με κόκκινο και του έκανα παρατήρηση. Κατέβαλε σε την παράπλευση κάτω και τους πλάξαν στο ξύλο αυτός που του έκανα την παρατήρηση. Μπουμπούκια, φίλε, μπουμπούκια. Ελλάς! Ελλάς και δες!
0: Επειδή ξέρω ότι είναι γνωστός Βάζελος ο Τσίπρας, εγώ μόλις είδα το Ελλάς, λέω, ξέχασε να βάλει και το Ευρώπη Παναθηναϊκός. Δηλαδή.
2: Ελλάς, Ευρώπη Παναθηναϊκός. Ναι, αλλά.
0: Έχει περισσότερη πλάκα να το κάνει Ελλάς, Ευρώπη Παναθηναϊκός.
2: Είμαστε έτοιμοι για το γουργοπότα μου, είπε ο Πάνος Καμένος. Και ο Σαμαράς ετοιμάζεται να το κάνει ΕΔΕΣ και στο τέλος να μας πιάσει
0: το πρόβλημα. Μόλις ανακοίνωσε το όνομα, είδα κάποια μέλη, στελέχη της συμπαράταξης Λαρισαίων. Να το ανεβάζει ο Νέα συμπαράταξη.
2: Ναι.
0: Μας πήρε και τη συμπαράταξη από τον Καλογιάννη.
2: Είδες τον Αντώνη Κουντάρα που ήταν αγκαλιά με τον Τσίπρα.
0: Συμπαράταξη, ναι, γιατί να μην. Λες να το δούμε που ψήφισε
2: τον Τσίπρα.
0: Λες να το δούμε που ψήφισε τον
2: Τσίπρα. Αποκλείεται.
0: Ξέρω ότι έχει καλές προσωπικές σχέσεις μαζί του. Εντάξει, το ξέρω. Όπως έχει και με πολλούς από τον Πασόκ. Με τη Μακαρίτσα, Φόβη Γεννηματά έχει άριστες σχέσεις. Και η Φόβη Γεννηματά ερχόταν συχνά και για διακοπές εδώ στα παράλια.
2: Απογελαστός, ωραίος και λεβέντης ήταν ο καπετάν Αντώνης Κουντάρας. Αγκαλιά με τον Αλέξη Τσίπρα και έναν άλλον.
0: Κανονικά τον Κουντάρα πρέπει να πάρουμε να ρωτήσουμε τώρα για το.
2: Σιγά με
0: το
2: σηκώσει.
0: Για το πώς είδε το κόμμα Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός.
2: Και του λέω Ελλάς του έγινε ένα λάμδα. Τώρα το άλλο λάμδα θα το βάλει μετά.
0: Ναι, γιατί είναι ελληνική αριστερή συμπαράταξη, πώς το λέει.
2: Είναι ελληνική. Πώς σου λέει, ναι, τώρα εντάξει.
0: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Από τέτοιο, ναι. Α, μπράβο.

0: ο Γιώργος είναι σίγουρο για το. Αφού ακούσατε και τον εκπρόσωπό του στη Λάρισα, τον Θαράση παιδί, τον φίλο του, που το διέψευσε κατηγορηματικά. Έστειλε και ανακοίνωση ο άνθρωπος από την Αμερική.
1: Εν τω μεταξύ, μου λέει χθες το απόγευμα και που μίλησα εγώ με δύο από αυτά και τα λοιπά, κάτσε γιατί ο ένας με έστειλε και μήνυμα, και μου είπαν γελάνε, γελάει ο αυτός λέει με αυτά που άκουσε και τα λοιπά.
0: Πετύχαμε. Η δικιά μας η πρώτη αντίδραση δεν ποια ήταν. Εδώ, εκτός έδρας.
1: Εντάξει.
0: Δεν είπαμε.
1: Ναι. Διότι ο Κοϊμτζής πρέπει να έχει και εδώ πέρα στη Λάρισα υποκατάστημα, τι έχει κτλ. Ένας από τους εργαζόμενους εκεί πήλε, έλεγε, ισχύει, λέει, την πήρε την ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έτσι έλεγε ένας από τους εργαζόμενους
1: στην
0: επιχείρησή του.
1: Ναι. Για να δεις πώς βγαίνουν ραδιοαρφίλα κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Στο είπα χθες ότι. Μου στέλνει μήνυμα αυτός που μίλησε χθες το απόγευμα, σου είπα χθες ότι δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν.
0: Νομίζω ότι.
1: Γελούσαμε λέει με το 99% λέει. Μακάρι να είμαστε τυχεροί και να έρθει κάτι σοβαρό κτλ. Πάντως σήμερα το απόγευμα, 12 η ώρα είναι που θα αρχίσει αυτό στην Euroliga, στη Super League.
0: Super League το.
1: Ναι.
0: Μετά. Πάντως, δείχνει, διάβαζα από δημοσίευματα ότι. Αναδιάρθρωση κλωμό. Έτσι. Αυτά διάβαζα
1: σήμερα. Αυτό διάβασα κι εγώ σήμερα το πρωί.
0: Ότι είναι δύσκολο για να διάβασα.
1: Είναι δύσκολο, θα το δούμε βεβαίως.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αλλά μετά από εκεί θα κάνει ανακοινώσεις η ΠΑΕΑΕΛ για το Μέλι Γενέστερη.
0: Δεν πρέπει να δώσει και μια μεγάλη συνέντευξη τύπου.
1: Κανονικά ναι.
0: Ο μεγαλομέτοχος.
1: Κανονικά ναι.
0: Και να πει τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Αφού βέβαια βγει το αποτέλεσμα της σημερινής συνεδρίας Super League για την αναδιάρθρωση.
1: Όχι,
0: ξαναλέω,
1: όχι.
0: Ξαναλέω, δυστυχώς τα μηνύματα που παίρνουμε για αναδιάρθρωση.
1: Τι λέει.
0: Τι άκουσε.
1: Τσαπραλή κάτι με σήμερα.
2: Ευχαριστώ φίλα.
1: Α, τον είπα χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ φίλα.
1: Αγόρασε κανένα στην ομάδα. Άλλασε και κανάλι του Τσαπραλή τώρα.
0: Γιατί έγινε, γιατί έγινε. Α, για τη γιορτή.
1: Ναι.
0: Αγιάζει όλο. Χρόνια πολλά στο Λάμπρο Ζάρα που έχει γενέθλια σήμερα. Πετάχτηκε.
1: Άλλο άλλο. Σε πετάχτηκε ο Λάμπρο Ζάρα.
0: Ο γαμπρό.
1: Ο δήμαρχο.
0: 6 Ιουλίου το Σάββατο ο γάμο τη χρονιά στα Μπελάκια. Oh. Παντρεύεται ο δήμαρχο, ο Αυριανό του Δήμου Τεμπών.
1: Ο Αυριανό δήμαρχο του Δήμου Τεμπών. Ζαμπών Τεμπών.
0: Δεν θα παρευρεθεί μαθαίνω. Ο νυν δήμαρχος ο Γιώργος Μανώλης στο γάμο του Λάμπρου Ζάρα.
1: Γιατί ρε.
0: Γιατί επαγγελματικές υποχρεώσεις τον αναγκάζουν.
1: Ευαγγέλη να τις αναβάλει. Δεν είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Γιατί τώρα πήγε και 16. Πρέπει να πάμε Electronet VK Καζάνα.
1: Μα τι καζάνας είσαι, τεράστια καζάνα. Πολύ καζάνας.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Τηλεοράσεις, αφιγραντήρες, καζάνας.
0: Βρέξει χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνας.
1: Wine and Spirits. Κάνε την κάθε μέρα γιορτή Καβατσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλο τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
0: Για ρεύμα,
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αέριο,
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούλη Χατζημιχάλη. Και τώρα
1: νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Απατάς μεγάλο. Θεσσαλέ μου και τούτο του Μάη, να είσαι εντυμένος μόνος στο καβάλο.
0: Μα φαίνει κι άλλο.
1: Καβάλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στυλ ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές καβάλο.
0: Ινοποιεί αλατά.
1: Για να είστε μια ζωή μπροστά, μόνο κρασάρες από τον αλατά.
0: Από την παλάνη Λάρισας, λευκό ροζέ κόκκινο.
1: Όλα βραβευμένα.
0: Κρασιά με χαρακτήρα.
1: Αλατά και πάει σε Ελλάδος.
0: Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα ντυμένα κουκαράκια.
0: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες. Να! Και κάτι προσφουράρες. Να! Cougar.
0: Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου. Κούγκαρ για να πάρετε και βερμούδες, για να πάρετε και τα αθλητικά σας.
1: Όλα τα καλοκαιρινά σας.
0: Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου, μεζέ μεζέ.
1: Πόπο, κέφι, χορός, τραγούδι, ζωντανή μουσική, χαμός, ορχήστρες. Μεζέ μεζέ.
0: Εκεί θα φάτε, θα πιείτε, θα χορέψετε, μωρέ, θα διασκεδάσετε.
1: Ναι, ρε.
0: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
1: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στο νέο το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτη Ασιόπουλο. Με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα, δίπλα στη ΔΕΗ και απέναντι από το ΚΤΕΛ.
0: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα γελούδι, να ξυπνά φρέσκο και ανανεωμένο και από τιμή.
3: Τεμεσέτε με σε τεμέ, κύριε Αμποσελέο, Παναγιώτη Ασιόπουλο. Γίνεται ανάρπαστο.
0: Δώσε.
3: Στρώματα.

0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Εδώ μιλάμε, τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Κοκορέτσι από άλλο πλανήτη, διαστημικός λουκάνικος, παρακαλώ.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι, σουσουράδα.
1: Θα φας καλά στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και μην ξεχνάτε.
0: 5 Ιουνίου!
1: Παρασκευή!
0: Παρασκευή 5 Ιουνίου! Χαλασμός! Ο μεγάλος χορός του μαχητή Τερψιτέας, παρακαλώ, 5 ευρώ είσοδος! Στο κλαρίνο ο δεξιοτέχνης Ζης Τσολακίδης. Τραγουδούν Γιώτα Γρίβα, Κώστας Αντωνίου, Γιώργος Χαξής, Σάκης Τζιλάκας.
1: Όχι αυτή την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή, έτσι.
0: 5 Ιουνίου!
1: Πάμε!
0: Πάμε!
1: Οδηγή διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο, πάμε!
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
4: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, έτοιμο παράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
3: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με Φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
7: Τηλέφωνα 24410 29918 και 6989 422 844.
6: Επιτέλους απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strom.
4: Σουσουράδα στην αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλέα Λάρισα.
8: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
9: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
8: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
9: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
8: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
9: Τηλέφωνο 2416 008 140.
8: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
9: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίσει.
4: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 356.
10: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
11: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
12: Θέλεις γυμναστική?
13: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
12: Περπάτημα ή ποδήλατο?
13: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
12: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
13: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
12: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
13: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
12: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
13: E-shop cougarsport.gr.
12: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
14: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
2: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Σταμάτα να μου λες ανέκδοτα με τις χαζομάρες που βγαίνουν και λένε διάφοροι στο διαδίκτυο. Σταμάτα, δεν τα θέλω.
1: Ναι.
0: Εγώ θα σώσω την Ελλάδα και εγώ πήγα φυλακή. Εγώ έκανα, εγώ έρανα.
1: Ναι,
0: σταμάτα.
1: Με πολύ δυνατούς δημοσιογράφους.
0: Παιδιά, συγγνώμη τώρα. Αλλά έχει σημασία και πού δέχεσαι να μιλήσεις και τι δέχεσαι να. Δηλαδή, να μην επεκταθώ περισσότερο. Να μην επεκταθώ περισσότερο. Το βγαίνω και μιλάω που να είναι εκεί να με δούνε. Δεν λέει κάτι. Είναι και της φήμης, έτσι. Το κλείνω εδώ. Επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Δεν έχουν το Θεό τους 30 λεπτά μετά τις 11. Σήμερα Τετάρτη που γιορτάζει ο Άγιος Γιάννης ο Ρώσος, 27 Μαΐου.
1: Ο Κόκαλης ήταν στο Τσίπρα χθες.
0: Δεν τον είδα.
1: Δεν τον πήρε του μάτι με την άλλη.
0: Νίκο, πώς θα πάει στο Τσίπρα.
1: Πώς να πάει.
0: Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αμά.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτοί που πήγαν έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Πώς θα πάει. Ως βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μήνυση έκανε ο Αντωνουλάκης στον Άδωνη.
0: Ναι. Να τα πω. Άκουγα, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι να πρωτοποιείς για χθες. Άκουγα τις 7 δεσμεύσεις του Αλέξη Τσίπρα. Και με έπιασε το γέλιο.
1: Το
0: 14... Λες και δεν θυμόμαστε τι μας έλεγε το πριν τις εκλογές του
1: 2015. Το 2015 είχε 10 και δεν έκανε κανένα.
0: Λες και δεν θυμόμαστε. Λες και ήρθε. Δηλαδή, να πω.
1: Λέγαμε ότι έχει επικοινωνιακό. 2-3 τουλάχιστον.
0: Ότι έχει επικοινωνιακό χάρισμα το ξέρουμε ότι είναι. Χαρισματικό στο κομμάτι επικοινωνιακό. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας, το μεγαλύτερο μειονέκτημά του είναι το παρελθόν του ως πρωθυπουργός. Τον είδαμε, τον δοκιμάσαμε, τον κρίναμε. Τι να μας πει τώρα. Πόσα μας έλεγε πριν το 2015 και πόσα έκανε. Από μνημόνια που θα σκίσει.
1: 0 στα 10.
0: Άσε με τώρα.
1: Θα παράω και το άλλο κοινό που έλεγε θα παράμε για την ταταούλια και θα χορεύνε.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Και θυμούνται φαντάζομαι και τα χαμηλά αδύναμα κοινωνικά στρώματα πόσο πολύ τους βοήθησε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
1: Κοίταξε, εμένα αυτό που με έχει μείνει στη μνήμη, φίλε, και δεν το ξεχνάω καθόλου.
0: Το μεγάλο του όπλο πάλι ξέρεις ποιο είναι. Αυτό που λέει ο Τσίπρας. Και ενδεχομένως έχει και δίκιο. Ότι είναι αφθαρτός, πώς να σου πω. Ότι, ότι δεν έχει φάει.
1: Δεν έχει φάει, ναι.
0: Δεν έχει φάει.
1: Ναι,
0: αυτό είναι. Κατάλαβες. Ότι εγώ δεν έχω φάει.
1: Ενώ,
0: μου, εγώ δεν έχω
1: φάει με τον
0: ενώ για άλλες κυβερνήσεις. Λοιπόν. Αυτό όντως, αυτό δεν μπορείς να πεις ότι ο Τσίπρας βγήκε και έφαγε και έκανε και έτσι και τρώγε. Αλλά τα έκανε μαντάρα. Γι' αυτό βγήκε ο Μητσοτάκης, επειδή τα έκανε μαντάρα ο Τσίπρας. Αλλιώς δεν θα έβγαινε και δύο φορές ερή.
1: Έτσι γίνεται πάντα. Ο ένας και θα κάνει 23, μαντάρα, βγαίνει και ο άλλος μετά.
0: Και το 19 πρώτη φορά και το 23 υπό το φόβο μην τυχόν χάσει και βγει ξανά ο Τσίπρας, πήρε 41%. Σαμπάνιες πρέπει να ανοίγει κανονικά η Νέα Δημοκρατία που ανακοίνωσε κόμμα ο Τσίπρας. Περισσότερο ταραχή δημιουργείται εκεί με Πασόκ με τέτοιο στην κεντροαριστερά και συσπηρώνονται οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σαμπάνια λέει άνοιξα ο Μπάκμαν. Παρακαλώ. Για να τώρα. Γραμμή νούμερο 2.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα.
0: Καλημέρα.
2: Τι γίνεται, παιδάκια.
0: Είμαστε καλά. Αγαπητέ Γιώργο Κουτσοδήμο, ακούω καλά.
2: Τι λέτε τώρα, για ποιο πράγμα μιλάτε.
0: Από το παιδάκι του κατάλαβα. Έλα, χρυσό μου.
2: Για τον Τσίπρα.
0: Για τον Αλέξη Τσίπρα, για το κόμμα Ελλάς.
2: Ναι. Ένα πράγμα που έχει καλό, που είχε καλό ο Τσίπρας, εγώ δεν τον τέτοιο, τον ψήφισα μια φορά, αλλά τώρα το σκέφτομαι να τον ψήφισω.
0: Α, το σκέφτεσαι, έτσι είσαι το σκέψη, ναι.
2: Ένα καλό έχει και είχε, ότι δεν έχει φάει φράγκο.
1: Αυτό λέμε.
0: Τουλάχιστον αυτό φαίνεται, δεν έχει φράγκο, δεν έχει φάει φράγκο, αυτό φαίνεται, ναι, έτσι.
2: Παγκελάκη, άκου να δεις. Είχε αφήσει 40 δις που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Έτσι.
1: Πού πήγαν.
2: Δεν έχει φάει. Έχει αφήσει καλά πράγματα στην Ελλάδα. Εκτός από αυτό που τον Κατρούγκαλο που εντάξει τώρα μπήκε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του κυρίου Μητσοτάκη τώρα.
0: Εσένα σε έπεισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Κατρούγκαλο.
0: Σε έπεισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς το είδες το κόμμα του.
2: Κοίταξε να δεις. Αυτά που μου είπε με έπεισε.
0: Mm-hmm.
2: Ναι. Δεν θα τον ψήφιζα, να σου πω την αλήθεια, δεν θα ψήφιζα. Ή την Καρισιανού ή την, πώς λένε, την τέτοια θα ψήφιζα.
0: Ζωή.
2: Αλλά τώρα θα το σκεφτώ. Θα δω
1: τι
2: θα κάνω.
1: Τι θα ψηφίσεις τώρα Γιώργο.
0: Αφού λέει θα το σκεφτεί και εγώ τον ακούω να είναι προς το Ελλάς σιγά σιγά.
2: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να ψηφίσεις.
2: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Είμαι ανάμεσα στην Καρισιανού και στον Τσίπρα, αλλά επειδή...
0: είναι εντελώς διαφορετικό. Το ένα κόμμα από το άλλο είναι εντελώς διαφορετικό. Το έχεις καταλάβει, έτσι.
2: Το ξέρω, ναι, το ξέρω. Ναι.
1: Σε περισσότερο σε κόμμα για Καριστιανού Γιώργο, από ό,τι μου λέει εδώ.
2: Ναι, επειδή όμως βαρέθηκα τους Μητσοτάκηδες και Καραμαλίδες και Παπανδρέο.
0: Και Σαμαράδες.
2: Βαρέθηκε ψυχή μου.
0: Κάτσε να κάνω και ο Σαμαράς.
2: Να ξαναδώ ποτέ να ανοιγούν απάνω. Θα ψηφίσω την Καριστιανού έτσι.
0: Δεν αποφάσισε. Πρέπει να είναι το Μασέλη για τον Τσίπρα. Τώρα δεν είσαι Καριστιανού.
1: Σου είπα εγώ Καριστιανού θα ψηφίσει.
0: Θα ψηφίσει Καριστιανού.
1: Έτσι μου λένε εκεί οι πληροφορίες.
2: Εγώ προσωπικά την ψηφίσω. Και α είμαι κουκουέ.
1: Έτσι. Μπράβο, παιδί.
2: Και το δηλώνω, ναι.
0: Θα ακούει ο Κουτσούμπας τώρα, άμα ακούει τώρα ο Γενικός Γραμματέας Κουτσούμπας, ένας κομμουνιστής βγαίνει στη Λάρισα που έχει διατελέσει το παρελθόν και αντιδήμαρχος, παρακαλώ πολύ, και πάει πρώτα στο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα και μετά λέει τελικά Καριστιανού.
1: Όχι, ταλαντεύτηκε λίγο.
0: Ταλαντεύτηκε λίγο. Ναι.
2: Είπα ότι ο Τσίπρας με έπεισε με αυτά που είπε.
1: Ναι.
2: Εντάξει,
0: Γιώργο.
2: Αλλά επειδή δεν αλλάζω εύκολα,
0: είπε
2: θα
0: κάτι...
2: ψηφίσω την Καριστιανού γιατί το έχω πει ότι δεν την ψηφίσω.
0: Είπε κάτι νωρίτερα και ο αγαπητός κύριος Χαϊδάς, ότι και το 2015 πριν τις εκλογές είχε 10 δεσμεύσεις μέτρα, πως θα είχε πει.
1: Και δεν έκανε
0: τώρα κανένα. Είπε 7.
1: Τώρα τα
0: από αυτά που είπε, πίστεψε με, στο 90% του κόσμου άρεσαν. Το θέμα είναι ότι ποιος τον εμπιστεύεται ότι θα τα κάνει. Γιατί, γιατί τον δοκιμάσαμε μια τετραετία.
2: Γιατί τον
0: Γιώργο, γιατί τον δοκιμάσαμε μια τετραετία. Εν αντιθέσει, για παράδειγμα, με την κυρία Καριστιανού, που δεν την έχουμε δοκιμάσει.
2: Μισό λεπτό, Βαγγέλη.
0: Ναι.
2: Τι έκανε στην τετραετία που στήχε στον κόσμο.
0: Καλά,
2: το μόνο που, είναι, που έκανε.
1: Περίμενα να πάρω 20 ευρώ, 10 ώρες εκεί πέρα.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα.
1: 5 χιλιόμετρα.
0: Θυμάσαι που τι έλεγε αυξήσει μισθών που έλεγε ότι θα πάει ο βασικός μισθός και ο μισθός πήγε στα τάρταρα. Θυμάσαι που έλεγε θα σκίσει τα μνημόνια.
1: Ρε Γιώργο.
0: Ρε Γιώργο, βγαίνεις γιατί θα σκίσει λες τα μνημόνια, θα τους βάλω τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι.
2: Ναι. Άμα τα έσχισε τα μνημόνια. Ήταν τέτοιο, γιατί εσείς πιστεύετε ότι θα πήγαινε άσχημα η Ελλάδα.
0: Το μεγαλύτερο μειονέκτημα του Τσίπρα είναι το κυβερνητικό παρελθόν του, Γιώργο. Τελείωσε.
2: Ναι, όταν έχεις από πίσω άλλα 40 άτομα να συσκάβουν το λάκκο, 40 άτομα να συσκάβουν το λάκκο, δεν μπορείς να κάνεις δουλειά.
0: Το 40, ήμουνα, το 40 συγκεκριμένα, το 40 συγκεκριμένα από τα παλικάρια σου ήρθε πού
1: σου. Τα παλικάρια από τη Λιβαδιά με παραπέμπει.
2: Βαγγελή,
0: έλα Γιώργο.
2: Εδώ πέρα όταν ήμουν αντιδήμαρχος δεν υπήρχε ούτε ένα άτομο, ούτε ένα ευρώ να δοθεί στην αυτοδιοίκηση. Μα ζητούσα και τα πίσω από αυτά που είχαμε κρατημένα για να δώσουμε στις τράπεζες και από εδώ και από εκεί και το προσωπικό. Και δεν υπήρχε προσωπικό τίποτα. Τόσο διαλυμένο ήταν η Ελλάδα. Το 2015. Λοιπόν, μη μου λέτε τώρα ότι τέτοιο, ήταν διελειμμένη η Ελλάδα. Και αυτό που λένε ότι βρήκα διελειμμένο Υπουργείο που είπε τώρα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τώρα που έλεγε ότι βρήκα διελειμμένο το Υπουργείο, ποιος το διέλυσε 7 χρόνια. Ποιος το διέλυσε. Πριν από τον Τσίπρα ποιος το τα διέλυσε όλα. Να μην ξεχνάμε.
0: Είναι σεβαστή η άποψή σου, απλά κάνουμε διάλογο. Έτσι έχουμε εμείς απόψεις, μας είναι δική σου. Αλλά στο τέλος, μην μας πεις στο τέλος τελικά θα ψηφίσεις κουκουέ, να ξέρουμε.
2: Χριστιανού. Ναι, άκου να δεις τώρα. Δεν ξεχνάμε ότι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις 40 χρόνια δεν έκαναν τίποτα. Δεν έκαναν τίποτα. Τίποτα.
0: Γιώργο. Δεν το ξεχνάμε. Και αφού εσύ μας ακούσε κάθε μέρα εδώ στην εκπομπή, ξέρεις ότι έχουμε πει, είναι δυνατόν αυτοί που μας κατέστρεψαν τόσα χρόνια, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, τους ίδιους και τους ίδιους να ξαναβγάζουμε. Αλλά και ο Τσίπρας είχε την ευκαιρία του, η πρώτη φορά αριστερά τετραετία του την είχε. Και τα έκανε μαντάρα. Τα έκανε μαντάρα, Γιώργο μου. Ο Τσίπρας έβγαλε το Μητσοτάκη πρωθυπουργό το 19. Ο Τσίπρας.
2: Την Ελλάδα την κάνω κουμάντο 5 οικογένειες. 5 οικογένειες κάνουν την Ελλάδα ολόκληρη κομμάτια.
0: Γιατί ρε φίλε, τον έβγαλε ο λαός. Γιατί δεν τα έβαλε με τις 5 οικογένειες. Αφού τον έβγαλε ο λαός, γιατί δεν τα έβαλε με τις 5 οικογένειες.
2: Γιατί όταν ξεκινάς με άλλα.
0: Και μην ξεχνάς, μου λέει εδώ ένας φίλος ο Κώστας ότι και για το Σκοπιανό ότι είναι πολύ απογοητευμένοι το Τσίπρα.
2: Ναι, και για το Σκοπιανό, γιατί τώρα το πήρε πίσω. Που έλεγε. Η Μπακογιάννη δεν έλεγε ότι εμείς δεν θα το υπογράψουμε. Και θα το πάρουμε πίσω. Δεν έκαναν τίποτα. 7 χρόνια έκαναν τίποτα. Η Μπακογιάννη δεν έλεγε ότι εμείς θα το πάρουμε, ο Μητσοτάκης έλεγε εμείς δεν θα το υπογράψουμε, θα το πάρουμε πίσω. Τι έκανε.
0: Εξ αρχής η Νέα Δημοκρατία επίησε την Ίσα. Κοινώς έκανε την πάπια για το Σκοπιανό. Εξ αρχής.
2: Εξ αρχής.
0: Αλλά σου λέει δεν το χρεωνόμαστε. Εμείς το χρεώνεται ο Τσίπρας που πήγε, τα υπέγραψε, τα έκανε.
2: Το χρεώνεται ο Τσίπρας γιατί το Μεσόγειο, όλα αυτά τα 6 μίλια τώρα τι έκαναν. Έκανε τίποτα.
0: Έχουμε δημοκρατία. Έχουμε καινούργια κόμματα. Ανακατεύεται το πολιτικό σκηνικό. Όλοι μας. Ωραίο είναι να συζητάμε απλά να λέμε και τα επιχειρήματα, έτσι.
2: Μικρά.
0: Όλοι μας έχουμε τη δυνατότητα, τη δύναμή μας, την ψήφο μας. Να πάμε να την ασκήσουμε.
2: Έτσι.
0: Και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός.
2: Να τους μαυρίσουμε όλους αυτούς. Όλους.
0: Έγινε Γιώργο.
1: Γιώργο!
0: Έλα.
1: Ο δρόμος έγινε εκεί πέρα στην είσοδο του Αμπελώνα.
2: Ναι, έγινε.
1: Άντε,
0: έγινε ο δρόμος.
1: Ναι, έγινε.
0: Να δώσουμε τα credit στην περιφέρεια Θεσσαλίας που έγινε ο δρόμος εκεί στην είσοδο του Αμπελώνα.
1: Όχι, ο Δήμος.
0: Ο Δήμος το έκανε.
2: Τα σύνορα της, του
0: Δήμου. Είναι μέσα στο
1: Δήμο.
0: Άρα το έκανε ο Δήμος, έτσι.
2: Ναι.
0: Άρα να δώσουμε τα εύσημα στο Δήμο.
1: Μπράβο Γιώργο.
2: Μπράβο Γιώργο. Ό,τι έργο έχει βρει ο Δήμαρχος το έκανε.
1: Μπράβο
2: το.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Γιώργο. Τώρα θα ξαναπούμε.
1: Στον επόμενο βλέπω εδώ πέρα Κεραυνή Καραμανλίλη του Βούδα.
0: Εναντίον
1: Μητσοτάκη για υποκλοπές. Τουρκία παρουσία και χειροκροτημάτων Αντώνη Σαμαράκη. Είπες, Βαγγέλη Μεϊμαράκη.
0: Είπε και κάτι. Ήταν και ο Μεϊμαράκη εκεί,
1: Χειροκροτούσε.
0: Ήταν και ο Μεϊμαράκη εκεί.
1: Ναι, μαζί.
0: Είπε και κάτι άλλο πριν που σε διέκοψε γιατί δεν θυμάμαι, είχαμε τηλέφωνο για τον Ανδρουλάκη ότι έκανε. Καταθέτει μήνυση
1: στον
0: Άδωνη Γεωργιάδη. Προφανώς για το ακίνητο.
1: Γραμμή σου νοέα.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι,
1: καλημέρα σα.
3: Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο που μίλησε νωρίτερα. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε με έναν άνθρωπο που βγήκε για 4 χρόνια κάτω από αυτές τις συνθήκες που βγήκε. Έμπαινε μέσα με την Μέρκελ και με τον Σρόιμπερ εκεί πέρα και γινόταν ένας χαμός. Είχε πίεση από παντού. Ήθελε να κάνει πράγματα. Είναι 4 χρόνια και απορώ πώς μένουμε εκεί στα 4 χρόνια του Τσίπρα. Δηλαδή τα 40 χρόνια που μας έχουν κυβερνήσει και σας λέω εγώ το εξής. Αν αυτά που γίνονται τώρα ήταν κάποιος άλλος επάνω, δεν θα μπορούσε να ζήσει, να κάνει θητεία ούτε για 2 μήνες. Και βλέπουμε λοιπόν, απαξιούμε όλα αυτά τα πράγματα, τα 40 χρόνια που ζήσαμε, την οικογένεια Μητσοτάκη, που θα τους έχουμε και άλλα χρόνια.
0: Δεν απαξιούμε, με συγχωρείτε, σας διακόπτω. Μα το λέμε κι εμείς. Αν είναι δυνατόν τα κόμματα που μας έχουν καταστρέψει να τα ψηφίσουμε ξανά και ξανά. Δεν το λέμε.
3: Τα βάζουμε, λοιπόν,
0: το λέμε. Αλλά αγαπητή μου κυρία, και ο Τσίπρας δοκιμάστηκε μια τετραετία και δυστυχώς είχαμε όλοι πολύ μεγάλες προσδοκίες από τον Τσίπρα.
3: Θέλετε
0: που διαψεύστηκαν δυστυχώς.
3: Κάτω από ποιες συνθήκες δοκιμάστηκε ο Τσίπρας. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα.
0: Φαντάζομαι ήξερε τα δεδομένα πως είχαν όταν έκανε προεκλογικό αγώνα για να κυβερνήσει. Δεν ήξερε. Ήξερε ποια ήταν τα δεδομένα.
3: Όχι τι τον περίμενε. Και επίσης και κάτι άλλο. Ακούω από διάφορους που λένε ότι ο Μητσοτάκης πιέστηκε για να ψηφίσει τον νόμο για τους που παντρεύονται, οι ομοφυλόφιλοι.
0: Ναι.
3: Αυτός πιέστηκε για αυτό το πράγμα. Μόνο και γι' αυτό το ψήφισε, γιατί πιέστηκε. Δηλαδή είναι πράγματα τρελά. Και επαναλαμβάνω, αν αυτά γινόταν από, κάτω από κάποιον άλλον πρωθυπουργό.
0: Αυτά που γίνονται τώρα επί Μητσοτάκη λέτε, αυτά που γίνονται τώρα.
3: Ακριβώς. Ναι. Τώρα βλέπεις τίποτα, περνάνε, λες και δεν
1: αν θυμάστε, τίποτα. Αν θυμάστε κυρία μου, πέρυσι το καλοκαίρι όταν είχε σκάσει το σκάνδαλο το ΠΚΠ.
0: Εμείς λέμε δεν θα γίνει
1: και είχαν παραιτηθεί 2 υπουργοί τότε, ή 3 δεν θυμάμαι καλά, λέγαμε σε άλλη περίπτωση θα έπεσε η κυβέρνηση. Το είχαμε πει
0: να το πούμε αλλιώς. Ναι. Και ότι αν υπήρχε αξιόλογη αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Θα έριχνε την κυβέρνηση.
0: Θα την είχε ρίξει την κυβέρνηση.
1: Ναι,
0: ο Τσίπρας βρίσκει έδαφος και καλά κάνει αν με ρωτάς. Βρίσκει έδαφος τώρα διότι άφησε 3 χρόνια. Τα υπόλοιπα κόμματα που κινούνται στην κεντροαριστερά, για να δούμε τι θα κάνετε, τι μπορείτε να κάνετε απέναντι στο Μητσοτάκη. Σου λέει δεν μπορεί ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η ζωή. Και εμφανίζεται ο ίδιος τώρα ως μεσσίας για να πάρει αυτό το χώρο της κεντροαριστεράς. Θα κρυθούμε στις κάλπες, θα κρυθούν όλοι.
3: Ναι, για μένα η Νέα Δημοκρατία είναι ένα 20%. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν αλλάζουν με τίποτα. Και λυπάμαι πάρα πολύ που υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε, έχουν μια σύνταξη 600 και 700 ευρώ και λένε μα τον Άγιο Μητσοτάκη.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας, αυτό που λέτε, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μπετόν 20%. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ότι δεν υπάρχει δεύτερο κόμμα που να λες ότι έχει 20% ή 15% μπετόν.
3: Όχι,
0: δηλαδή,
3: δεν υπάρχει, αλλά
0: το είδαμε και στο Πασόκ. Το οποίο διαλύθηκε, αν ωραία, θυμάστε, μετά την κυβέρνηση. Έφτασε 6-7%.
3: Εγώ βγάζω το καπέλο σε αυτούς που έχουν χρήμα και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να ανεχτώ και να ακούσω. Να μην πω τι λέει.
0: Μεροκαματιάριδες εργαζόμενους. Ναι.
3: Δεν μπορώ εγώ να ψηφίσω το ίδιο κόμμα που έχει ο...
0: Ο επιχειρηματίας, ο εφοπλιστής, ο... Ναι, ναι. Ο Μαρινάκης πέσατε στην περίπτωση. Αυτός το πολεμάει το Μητσοτάκη για να το ρίξει. Έχετε πέσει στην περίπτωση.
3: Λέω εγώ τώρα για το Μαρινάκη.
0: Ναι, κατάλαβα. Έγινε, καλημέρα σας.
3: Εντάξει.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Χαιρόμαστε που μοιραστήκατε την άποψή σας μαζί μας και με τους ακροατές. 2410-6615-31, 2410-6615-32.
1: Κάτσε, ήρθανε για τα χαλιά.
0: Ναι, ναι, συγγνώμη, να πήγαινε, ναι.

0: Εντάξει, τα πήραν τα χαλιά.
1: Δεν τα πήραν εδώ, περίμενε, πάμε μία γραμμή.
0: Παρακαλώ,
1: τώρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Τώρα άνοιξα το ράδιο και άκουσα λιγάκι εδώ πέρα που.
0: Τι κουβέντα για τα εκλογικά, ναι.
2: Τα κόμματα τα οποία τα έχουμε δοκιμάσει είναι Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, βέβαια για μια τετραετία μόνο του Τσίπρα, να το δώσουμε αυτό, μια τετραετία. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ περισσότερο.
2: Θα κάνει χάλια. Το Πασόκ το έχουμε τόσα χρόνια, βάλαμε τον Γιωργάκη και πάνω μας έβαλε στα μνημόνια από εδώ, από εκεί. Αλητεία. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία τώρα δεν ξέρει τι τους γίνεται. Εγώ λέω να δοκιμάσουμε καινούργια κόμματα, καινούργιους ανθρώπους. Να δούμε τι.
0: Γιατί όχι.
2: Γιατί να, αν δεν μας κάνουνε, άλλους. Γιατί περιφέρουν υπολογίζω, παιδιά. Δεν μπορεί τώρα αυτή την Ελλάδα να δει τόσα χρόνια, μα τόσα χρόνια. Να μην μπορούμε να την πάμε στην κατάξη κάρτα.
0: Πολλοί κόσμος σκέφτεται, έτσι όπως λέτε εσείς. Το θέμα είναι αν θα πάει την Κυριακή των εκλογών να το κάνει. Γιατί πολλοί αλλάζουν γνώμη μια-δυο μέρες πριν.
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Και επίσης το αφήγημα το κυβερνητικό, ξέρετε ποιο είναι, καλή μου κύριε. Ποιος άλλος μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο τρεις τα ξημερώματα και να μιλήσει για τα σοβαρά θέματα όπως μπορεί ο Μητσοτάκης.
1: Τώρα δεν θα σου πω εγώ. Όποιος ξυπνάει και την ώρα για κατούριμα.
2: Υπάρχει λύση.
0: Ποια λύση?
2: Υπάρχουν άτομα τα οποία δουλεύουν. Υπάρχουν.
0: Για να ακούσουμε
2: τι λέει. Κόψε τα χορτάρια από τα σπίτια σας, από τα χωράφια σας κλπ. Και τώρα είμαι εδώ πέρα τώρα σε δρόμο δηλαδή του δημοσίου και λοιπά και δεξιά-αριστερά γίνεται πανικός από κορτάρια και λοιπά. Έχει μαζέψει τώρα εδώ πέρα καμιά 30-40 μαύρους παίρνει από δεξιά και αριστερά από τα κάπου δηλαδή και πάνε να κόβουν χορτάρια. Που οι άνθρωποι δεν ξέρουν τους γίνονται αυτοί οι άνθρωποι, τα ίδια φραμπαλά πάνε. Λοιπόν,
0: τώρα αλλάξαμε κατηγορία από ό,τι κατάλαβα, αλλάξαμε κατηγορία τώρα, ναι.
2: Λοιπόν, υπάρχει λύση, εντάξει.
0: Ποια είναι, θα μας πείτε κατά την άποψή σας?
2: Υπάρχει λύση.
0: Η ελληνική λύση.
2: Λύση, υπάρχει λύση.
0: Ναι, η ελληνική λύση, ο Βελόπουλος.
2: Θα το δοκιμάσουμε, κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν είμαι μαζί του, αλλά αυτά που λέει τα ακούω σωστά. Και εγώ τόσα χρόνια Νέα Δημοκρατία ψήφιζα. Και ΣΥΡΙΖΑ ψήφισα και Πασόκ.
0: Άμα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα πάτε προς τα γη, ως Νεοδημοκράτης.
2: Το δοκιμάσαμε.
0: Μαζί με τον Βενιζέλο, Παναγία.
1: Άλλους που δεν δοκιμάσαμε, λέει ο φίλος.
2: Καμένα χαρτιά, παιδιά, καμένα χαρτιά αυτή.
0: Έγινε.
2: Τα ακούτε και άνθρωποι, τα μίλησαν.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε γραμή. Γρήγορα.
1: Πάμε γραμμή και άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Άρα, φράδι, τελείωνε.
4: Έλα, ρε.
3: Α, περιμένουμε πέσει την ώρα, κλαδεύουμε και έχουμε χρόνο. Λοιπόν, αστειεύουμε.
4: Ναι, κατάλαβα, έλα, προχώρα.
3: Το θέμα με τον Τσίπρα δεν είναι αν είναι ικανός ή μη πολιτικός. Αυτό το έχει αποδείξει σε έναν βαθμό. Εγώ θεωρώ ότι έχει απογοητεύσει τον κόσμο. Ο κόσμος το 2015 ποντάρισε πιο πολύ ψυχολογικά ως μια σωτηρία, μια σανίδα σωτηρίας σε αυτά που συνέβαιναν.
4: Έτσι ακριβώς.
3: Για μένα το πιο τίμιο θα ήταν πριν το δημοψήφισμα και μάλλον πριν το δημοψήφισμα και την ηρωική έξοδο στα μνημόνια, στο τρίτο μνημόνιο, να βγει, αν ήταν πραγματικά αριστερός, με αριστερές επιθύσεων, να έβγαινε στον κόσμο ξεκάθαρα και να έλεγε τι γίνεται στην Ελλάδα. Τι μου ζητάνε και τι πρέπει να κάνω. Και όχι να κάνει ένα δημοψήφισμα το οποίο έγινε κυβίστης και ανακυβίστης.
4: Mm-hmm.
3: Προσωπικά τον θεωρώ ένα μέρος του πολιτικού συστήματος που κάποιες στιγμές όπως του Κώστας Καραμαλής είναι στις εφεδρίες, όταν οι άλλοι δεν τραβάνε, γιατί κάποιες στιγμές πρέπει να υπάρχει ένα rotation, να μπαίνουν καινούργια έτσι ώστε ο κόσμος να κάθεται στα αυγά του.
4: Mm-hmm.
3: Μην ξεχνάμε ότι ο Κώστας Καραμαλής κλείδωσε το μαγαζί, ανέλαβε ο
4: Γάτ. Γιατί έβλεπε τι έρχεται, έτσι.
3: Έτσι ακριβώς.
4: Έβλεπε τι έρχεται. Ναι, σου λέει βρούμε κανένα κορόιδο να γίνει πρωθυπουργός τώρα, να τους έρχεται ο Γιουργάκης.
3: Είναι το σύστημα που έβαλε και ο Γιουργάκης για να μπορεί ο κόσμος να παραμένει στο ήρεμο. Μην ξεχνάμε ότι και ο Τσίπρας πριν αναλάβει επί ΣΥΡΙΖΑ, του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, του ολοκληρωμένου ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε και από ένα ίντερβιο στην Αμερική.
4: Mm.
3: Πήρε το OK και ήρθε. Λοιπόν, εάν δεν δούμε επίσης και πρόσωπα τα οποία θα πλαισιώσουν και την Καριστιανού και τον Τσίπρα.
4: Σωστά.
3: Και αν γίνει και ο.
4: Καλά, τον Τσίπρα φανταζόμαστε, φίλε μου, φανταζόμαστε ποια θα είναι τα πρόσωπα. Τα περισσότερα είναι πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν πότε θα φύγουν για να πάνε εκεί.
3: Τότε δεν συζητάμε για καινούργιο κόμμα, συζητάμε για μια παραλλαγή του Πασόκ Κινάλ που θα γίνει από ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς. Τώρα το Ελλάς, άλλο επίσης, για μένα είναι τραγικό.
4: Για παράδειγμα, μπορεί ο Τσίπρας να πει στον Κόκαλη να μην πάει στο κόμμα, αφού ο Κόκαλης βγαίνει πρώτος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Δύο φορές τώρα, το 19-23. Λέω τώρα, εγώ ως παράδειγμα φέρω τον τοπικό βουλευτή.
3: Τώρα, ο συγκεκριμένος
4: που δεν είναι τόσο αριστερός και ΣΥΡΙΖΑ εδώ που τα λέμε, έτσι.
3: Όχι, ο συγκεκριμένος βουλευτής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσαρμόζεται στις συνθήκες και στις καταστάσεις της περίοδου. Ελήφθηκε όπως έπρεπε να ελυφθεί και το αποδεικνύει η πορεία του. Ξεκίνησε από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Μόλις είδε το καράβι μπατάρισε από εκεί, πήδηξε
4: Έγινε υφυπουργός επί Τσίπρα και πρέπει να έχει πολύ καλή προσωπική σχέση και με τον ίδιο τον Τσίπρα, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Έχουμε Φλωρίδη, Χρυσοκοίδη, Λοβέρδο.
4: Αυτή είναι άλλη. Αυτή είναι άλλη. Αυτή είναι η Πατσοκτή που πήγαν Νέα Δημοκρατία. Μπερδεύεσαι.
3: Επειδή, κύριε Βουλάκη, είσαι πολύ έμπειρος, ξέρεις πολύ καλά ότι εκεί δεν υπάρχουν ούτε φιλίες, ούτε ξαδεστάκια, ούτε αγαπημένοι. Άμα μου κάνει τη δουλειά, προχωρά. Δεν μου κάνει τη δουλειά. Πάμε παρακάτω.
4: Έχουν πολύ ενδιαφέροντα σου, αλλά επειδή βιαζόμαστε, τελευταίο ερώτημα. Εσύ βλέπεις μια λύση. Ποια είναι η δική σου πρόταση?
3: Ποια είναι η δική μου πρόταση? Θεωρώ ότι το πολιτικό σκηνικό όπως είναι στημένο στην Ελλάδα, για έξυπνους ανθρώπους, δεν βάζω την εαυτό μου μέσα, αλλά για σκεπτόμενους ανθρώπους, που θέσω καλύτερα, είναι αδιέξοδο.
4: Είναι αδιέξοδο.
3: Δηλαδή, επειδή είναι στημένο το θέμα των προσώπων και το πώς οδηγείται. Να κλείσω ένα αισιόδοξο. Θεωρώ ότι σε καλύτερη, ό,τι και να γίνει, θα είναι πολύ καλύτερα αν το 40% της συμμετοχής στις κάλπες
4: φτάσει στο
3: 80%.
4: Ναι. Συμφωνούμε απόλυτα.
3: Μόνο έτσι θα υπάρχει αναδιάταξη και σε τοπικό επίπεδο, που και εδώ πέρα έχουμε τα μαύρα μας τα χάλια. Να μην πιάνουμε μόνο το εθνικό. Ας ξεκινήσουμε από το σπίτι μας και ας πάμε στο χωριό μας.
4: Και μόνο με ένα ποσοστό, όπως είπες, το 80%, υπάρχει το πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο να έχουμε πολιτική αλλαγή στη χώρα. Μόνο έτσι. Είναι το μόνο σενάριο που φοβάται και η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, να ξέρεις.
3: Εγώ δεν το βάζω μόνο σε χρώμα και σε κόμμα.
4: Όχι, καταλαβαίνω πώς το λες.
3: Φοβούνται όλοι. Γιατί καθηκόνα και ομοίωση είναι αυτοί που στέλνουμε στη Βουλή.
4: Να πάνε τα νέα παιδιά να ψηφίσουν. Άντε, καλημέρα.
3: Όλοι, άπατε.
4: Καλημέρα, η πιο μεγάλη πάνω τους. Καλημέρα.
3: Οι μεγάλοι να αποκλειστούν. Από μια βγαίνει μετά. Κάνουν ζημιά.
1: Στέφανος Χίος.
4: Να μείνουν στο σπίτι.
3: Στο καφενείο, λοιπόν, γεια σας.
4: Καλημέρα, γεια. Ξέρεις τι ωραία είναι?
1: Εγώ.
4: Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Καζάνα και πάλι Καζάνα.
4: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου. Ψυχή, κυρία, κουζίνε, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Τελεωράσει, αφιγραντήρε.
4: Βρέξει, γιονίσει.
1: Ο Λαρισιό από το Καζάνα θα ψωνίσει.
4: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μα, Καβατσίνα, κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μα είναι φίνα από την Καβατσίνα.
4: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνει και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine Spirit.
4: Άρα την
1: κάθε μέρα γιορτή Καβατσίνα.
4: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκι και τη φωτάκι φωτάκαρο. Για να έχει το κεφάλι σου, είσαι κολλό τη μολόγια στο φωτάκι. Άσπρα κόκκινα, κίτρινα, μπλε φωτάκι.
4: Για ρεύμα.
1: Φωτάκι.
4: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκαρο.
4: Ένα φθηνότερα. Στο φωτάκης. Κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Κατζη Μιχάλη.
1: Και τώρα νέο φωτάκι φωτάκαρο Παναγούλη και ο Σινιανού Γουνιέ. Απόσταλο και άκη μόνο φωτάκι.
4: Καβάλο.
1: Απαντά μεγάλο μάγκα να σημαίνω σου καβάλο.
4: Σομορφέν κι άλλο.
1: Καβάλο.
4: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και εντείνεται με στυλ τελικό Κύπρου και Φαρσά.
1: Προσφορές καβάλο!
4: Ηρωποιεί αλατά!
1: Α, για να είστε μια ζωή μπροστά, μονοκρασάρες σαν τον αλατά!
4: Από τη φαλάνη λάρι σας λευκό ροζε κόκκινο!
1: Όλα βραβευμένα!
4: Κρασιά με χαρακτήρα!
1: Αλατά και πάει σε λάθος!
4: Κούκαρ σπορ!
1: Όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα εντυμένα κουκαράκια!
4: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα! Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούκαρ!
1: Και κάτι παπουτσάρες! Να! Και κάτι προσφοράρες! Να!
4: Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου, μεζέ!
1: Και φιχωρός τραγούδι, ζωντανή.

0: έτσι και από άλλο πλανήτη ηλεκτρονικός.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
0: Κυριακή μεσημέρι.
1: Σουσουράδα.
0: Όλα, όλα.
1: Πάμε, χορηγή διαφημίσεις, πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
4: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
3: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με Φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
7: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
6: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
8: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
9: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
8: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
9: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
8: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
9: Τηλέφωνο 2416-008-140.
8: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
9: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
10: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700 και 6977-919-356.
11: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
12: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα.
13: Θέλεις γυμναστική?
14: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
13: Περπάτημα ή ποδήλατο?
14: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
13: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
14: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
13: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
14: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
13: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
14: E-shop cougarsport.gr.
13: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις. Σουσουρά.

0: Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
1: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
2: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώτα

0: που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Σώσε.
2: Καλές οι απόψεις των ακροατών, αλλά πήγε 12 στα γρήγορα. Πάμε να δούμε τον καιρό.
1: Τον καιρό μας, τον καιρό μας, τον κακό μας, τον καιρό.
2: Τι θα μας κάνει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, κύριε Νίκο, για πες.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε πατριώτες. Λοιπόν, κάτσε να κλείσουμε εδώ. Πάρε και εσύ, πάρε και εσύ το καλό.
2: Μ' αρέσει λοιπόν που μιλάει με τον υπολογιστή. Πάρε και εσύ,
1: πάρε και εσύ. Πάρε και εσύ, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, 27 του μήνα, παρακαλώ. Ηλιοφάνεια 31 βαθμοί Κελσίου.
2: 31?
1: 31 βαθμοί Κελσίου σήμερα. Αύριο Πέμπτη, σχεδόν έθριος καιρός, 32 βαθμοί Κελσίου.
2: 32!
1: Παρασκευή, παρακαλώ, 29 του μήνα. Σχεδόν έθριος καιρός, 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Γιατί πέφτει,
1: πέφτει η Παρασκευή,
2: μάλιστα, 26, okay.
1: Σάββατο, παρακαλώ, 30 του Μάη, ξεκινάει και το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος από την Παρασκευή. Να γίνει χαμός, ηλιοφάνεια το Σάββατο, 28 βαθμοί Κελσίου.
2: 28, ανεβαίνει λίγο.
1: Κυριακή, 31 του Μάη, χαιρετάμε το Μάη, ηλιοφάνεια 32 βαθμοί Κελσίου.
2: 32 την Κυριακή, ανεβαίνει.
1: 32,
2: πάλι.
1: Λοιπόν, το Αγίου Πνεύματος.
2: Δευτέρα.
1: Πω, 33 πιθανόν και 34 βαθμοί.
2: Άρα του Αγίου Πνεύματος τα δίνει όλα το Αγίου Πνεύμα.
1: Δώσε πνεύμα, άρα να φουτιστούμε κάργα πνεύμα.
2: Άρα Κυριακή. Εκεί Δευτέρα θα είναι πολύ ζεστές.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα Τρίτη.
2: Και χωρίς βροχές από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, τίποτα. Λοιπόν, Τρίτη 2 Ιουνίου. Ηλιοφάνεια κάργα με μια πιθανότητα βροχή στο απόγευμα 33 βαθμοί Κελσίου.
2: Μάλιστα.
1: Και επόμενη Τετάρτη τώρα τη βλέπω κατά γάλα, νιόλα special.
2: Σήμερα έχει τελικό Conference League, τι έχει.
1: Ναι, η Βαγεκάνο.
2: Crystal Palace Βαγεκάνο. Αυτό είναι το ρεκόρ σήμερα. Για την ΑΕΛ τα ακούσατε νωρίς, έτσι με το που ξεκινήσαμε. Τελείωσε ο Κουιμτζής, ακόμα δεν ξεκίνησε.
1: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την αναδιάθρωση.
2: Περιμένουμε
1: τώρα ξεκινάει η συνεδρίαση. Τηλεδιάσκεψη θα είναι.
2: 12 η ώρα.
1: Τηλεδιάσκεψη.
2: Από εδώ δηλαδή θα είναι δική μα.
1: Ξέρω, εγώ, ο Μαρινάκης πάντως που είναι και πρόεδρος είναι από το Λονδίνο. Εάν πάει, εάν βγει αυτός, εάν δεν βγει.
2: Λοιπόν, θα τα πούμε πρώτα ο Θεός. Α, πάμε τελευταία βόλτα. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Καζάνας.
2: Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα καβατσίνα.
2: Για ενέργεια στη Λάρισα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και πάει σε Ελλάδο.
2: Καβάλο να ντυθούμε αγόρια.
1: Αβαντάζ μεγάλο συγκεκριμένο στο καβάλο.
2: Ποιοι αλατά.
1: Αλατά σο λέ ολέ.
2: Κούγκαρ σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τη μένα κουγαράκια.
2: Μεζέ στο λαφρουρίο.
1: Ορμάτε.
2: Υποκλεινόμαστε στον άγχο του στρώματο.
1: Παναγιώτη Στασιόπουλο.
2: Και για να φά καλά.
1: Σουσουράδα στην Αμεγδαλέα.
2: Ήταν ο κύριο Νίκο Χαϊδά.
1: Ήταν ο κύριο Βαγγέλη Βουλάγκα.
2: Θα τα πούμε αύριο Πέμπτη λίγο μετά σε γρήψη. Bye bye.

0: Καλό μεσημέρι, παιδιά μου, κυρίες μου και κύριοι. Ελπίζω να είστε καλά και ελπίζω να σας φτιάξουμε το κέφι να περάσετε ακόμα καλύτερα μέχρι και τη μία.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ο Σωτήρης, ο Λίο και η Τούλα. Έχουμε στην παρέα μας όμως την Αλφα Γουτ με πάρα πολύ ωραία επίπλα. Και όχι μόνο, με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο. Έχουμε την βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα, την καλύτερη. Τα μάρκετ Μασούτη με πολύ ωραίες προσφορές και το Ουζερίο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία είναι επίσης στην παρέα μας.
1: Γιατί μου το λέει, ότι τι, για να πάμε. Μου κάνει πάσα για το Υπουργείο Τουρισμού.
0: Ναι, το Υπουργείο Τουρισμού, που το λες πάντα εσύ.
1: Yes.
2: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή. Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα. Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης. Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά. Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερίο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
3: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
5: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά, με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ένα παιδί 19 μόλις ετών Βρετανός πήγε στην Τουρκία, έφαγε γλυκό που είχε κρυφούς ξηρούς καρπούς, είχε μια φοβερή αλλεργία στο φιστίκι και πέθανε. Εσύ να τα βλέπεις.
1: Εγώ...
0: Που είσαι απρόσεκτη.
1: Εσύ να τα βλέπεις που έχεις αλλεργία στα καρύδια.
0: Καλά, δεν έχω πεθάνει όμως. Έχω καταναλώσει κατά λάθος και μου διάσει όλο μου το στόμα για 3 ώρες.
1: Λοιπόν.
0: Δεν πεθαίνω.
1: Οι τροφές που αδυνατίζουν, Θεέ μου, τα διαβάζω αυτά. Τα διαβάζω να τα ακούω πρώτα εγώ, κυρίες μου και κύριοι. Λέει για το σπλαχνικό λίπος αυτή η έρευνα, που είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Ο μόνος τύπος λίπος που επηρεάζει κάθε όργανο του σώματός μας αρνητικά. Έτσι, και δίνει πρωτεΐνη στη ζωή μας, λέει, πρέπει να βάλουμε για να γλιτώσουμε κατά μία έννοια, να το κοντρολάρουμε αυτό. Μιλάω για πρώτο πληθυντικό, γιατί μέσα στην ομάδα με το σπλαχνικό λίπος, λέει, πρέπει να προσθέσουμε περισσότερη πρωτεΐνη σε διατροφή, όπως σμούθις. Πίνεις εσύ τέτοια σμούθις?
0: Όχι.
1: Πρέπει να κάνουμε τέτοιους χυμούς, ε? Πρέπει. Επίσης ελληνικό γιαούρτι, εννοείται το γιαούρτι είναι ελληνικό. Γιαούρτι τρώω, όχι συχνά.
0: Κύριε, γιατί παραπίνει ελληνικό? Δεν υπάρχει λαός γιαούρτι που δεν έχει γιαούρτι.
1: Είναι δικό μας. Εγώ το θεωρώ προϊόν που το πήραν και το κάνανε.
0: Όχι βέβαια.
1: Γιατί?
0: Γιατί το έχουν και οι Πέρσες, οι σημερινοί Ιρανοί, τι εννοείς?
1: Και στην Τουρκία
0: μας.
1: Γιατί λένε ελληνικό γιαούρτι εδώ, αυτοί?
0: Γιατί απευθύνεται σε ελληνικό αναγνωστικό κοινό το δημοσίευμα που διαβάζεις?
1: Αλλά ίσως. Ίσως. Εγώ νόμιζα ότι μαζί με τη φέτα είναι και το γιαούρτι δικό μας. Λέει ψητό σολομό, αυτά που τρως σωτήρι. Ό,τι τρως. Κοτόπουλο, δεν ξέρω αν τρως κοτόπουλο.
0: Δικά μας, ναι.
1: Α, τρως τα σωστά κοτόπουλα, τα χωριάτικα. Για μεσημεριανό γεύμα, λέει, φακές που δεν τρως ή μαύρα φασόλια.
0: Τι ωραίο φαγητό έφτιαξα προχθές.
1: Για βραδινό, βραστά αυγά και ψητά αμύγδαλα. Αυτά είναι τα καλά.
0: Όχι φακές από φακελάκι, ρεβίθια από φακελάκι, γιατί αυτά έχασαν
1: τα προβλασμένα, λέει. Παίρνει αυτά τα.
0: Του ατμού, παιδί μου, δεν είναι βρασμένα.
1: Του ατμού.
0: Λοιπόν, βάζω σε βαθύ πιάτο. Κόβω μία φέτα.
1: Ακούστε συνταγή, μην την αντιγράψετε. Σεφ του κόσμου που ακούτε.
0: Και ανοίγω ένα μεγάλο βάζο με σαρδέλες μικρές που τις κόβω κομματάκια.
1: Μέσα στα ρεβίθια.
0: Επειδή είναι γλυκιά η πιπεριά, πολύ αλμυρή. Και το ανακατεύω όλο αυτό, ανοίγω και το φακελάκι.
1: Τι είπε το να το ξαναπεί?
0: Και κάπαρι. Είπα, μία πιπεριά κόκκινη, δύο όσες θες βάζεις. Ψιλοκομμένη την ατζούγια, από πάνω τα ρεβίθια κάπαρι και το ανακατεύεις και είναι αριστούργημα.
1: Αυτά τα ρεβίθια που είναι στον ατμό.
0: Ναι, αυτά τα ρεβίθια που είναι στον ατμό.
1: Είναι, αυτό είναι κυρίως για σένα.
0: Τι θα ήταν.
1: Okay.
0: Για σένα τι θα ήταν?
1: Τα άκουσα εγώ την ατζούγια. Η ατζούγια μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Πού θα την ήθελες?
1: Δεν την θέλω μέσα. Εγώ την τρώω με μακαρονάδες δίπλα μου. Με λάδι και ξύδι ή λεμόνι.
0: Ξέρω εγώ.

0: Τρεις γυναίκες που συμμετείχαν στο reality το Βρετανικό Γάμος με την πρώτη ματιά κατήγγειλαν σε ένα ντοκιμαντέρ, παρακαλώ, ότι βιάστηκαν από τους τηλεοπτικούς συζύγους, προκαλώντας την κινητοποίηση της αστυνομίας και πανικό στο κανάλι που προβάλλεται αυτή η εκπομπή. Λέγεται Married at First Sight. Και το Channel 4 στην Μεγάλη Βρετανία το προβάλλει αυτό το reality. Η πρώην παίκτρια που λέγεται Σόνα Μάντερσον, σύμφωνα με την εφημερίδα Sun, λέει ότι ο τηλεοπτικός της άνδρας που λέγεται Μπράντλι τη βίασε χωρίς, εννοείται ότι, και μάλιστα τώρα αυτό δεν κάνω τα λέμε σήμερα, όχι, αυτή τη λεπτομέρεια θα την προσπεράσω. Μια δεύτερη γυναίκα την οποία υποδίθηκε, την οποία υποδείχθηκε ηθοποιός με το ψευδόνυμο Λίζη, κατήγγειλε στο ντοκιμαντέρ αυτό ότι κατά τη διάρκεια του reality ο σύζυγός της, ο τηλεοπτικός, τη βίασε και την απείλησε ότι αν μιλούσε θα έβαζε κάποιον άλλον να ρίξει οξύ πάνω της. Είναι τρομακτικά αυτά τα πράγματα.
1: Δεν είναι ωραία
0: πράγματα. Αυτό το reality δεν το έχω δει ποτέ εγώ, παρόλο που δεν
1: θα σου πω κάτι, είναι ντροπή.
0: Παγκοσμίως reality, έστω και μια φορά αυτό δεν το έχω δει το reality ποτέ.

0: Το Υπουργείο Τουρισμού μας θυμίζει τα ωραία προγράμματα που έχει τρέξει και φέτος για την επανεκπαίδευση των ανθρώπων που είναι στον τουρισμό και μας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Και επιπλέον, ποια άλλη τούλα μου?
1: Η Αλφα Γκουντ είναι στην παρέα μας με τα υπέροχα επιπλάτες, με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο, η βιομηχανία Ζυμαρικών η Μέλισσα, τα μάρκετς Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές και για Τσίπουρο πηγαίνουμε στον Μπόκο, στη Μάνδρου, στη Νέα Ιωνία.
2: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Ο κακός ο λύκος πίνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία, ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
6: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Έλεγα πριν για την Πάμελα Άντερσον. Δεν λέγαμε που χρησιμοποιεί έρωτες για τα διαφημιστικά, για προβολή των ταινιών. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η Τζένιφερ Λόπες, παιδιά. Λοιπόν, η Τζένιφερ Λόπες έχει γυρίσει πρόσφατα ταινία που λέγεται Office Romance. Και η ταινία αυτή είναι στη γνωστή
1: Office πλατφόρμα. Romance.
0: Romance, ναι. Romance. Στη γνωστή πλατφόρμα, 5 Ιουνίου.
1: Ποια είναι η γνωστή πλατφόρμα, όλες γνωστές είναι.
0: Το Netflix, οκ.
1: Στο Netflix είναι λιγότερο.
0: Κυκλοφορεί 5 Ιουνίου, βγαίνει στο Netflix η ταινία αυτή και λέει εφήμε ότι και αυτή τώρα ότι είναι με τον συμπροταγωνιστή της μαζί. Ο συμπροταγωνιστής λέγεται Brett Goldstein. Είναι ένας αρενοπός τύπος, εντάξει, βοητευτικός θα έλεγα, αλλά λένε ότι χάρη της κυκλοφορίας της νέας ταινίας τώρα δημοσιοποιήθηκαν και φωτογραφίες από τα γυρίσματα, okay, αυτό, αλλά τους έχουν δει να τρώνε και μαζί και να είναι πολύ τρυφερά και τέτοια. Δεν μπορώ αυτά τα πράγματα όταν είναι. Αυτή έκανε γύρισε δύο ταινίες πριν που είτε πήγαν άπατες, το θυμάστε, και δεν κόβανε στήρια, και τώρα χρησιμοποιεί τώρα το τελευταίο χαρτί.

0: Κοιτάξτε, πάω στην Κίνα γιατί έκανα ένα ακόμη ρεκόρ. Δηλαδή, αν πας ακόμη και σε μεγαλοπόλεις όπως το Λονδίνο ή η Νέα Υόρκη, για να χτιστεί ένα μεσαίο κτίριο χρειάζονται 3 χρόνια.
1: Ένα μεσαίο.
0: Σήκωσε στην Κίνα μια εταιρεία πύργο 26 ορόφων σε 5 ημέρες στην επαρχία Χουνάν. Ήταν μια εταιρεία που κάνει πολύ γρήγορη συναρμολόγηση. Προφανώς ήταν κάτι προκάτ, έτσι. Σε 5 συνεχόμενες μέρες, με τον συνηθισμένο τρόπο, θα ρωτήσει κάποιος, όχι. Δηλαδή ούτε μπέτο, ούτε τούβλα, ούτε τα τελειώματα. Αλλά ήταν πολύ γρήγορη συναρμολόγηση. Ανοξείδωτο ατσάλι. Έτσι. 12 μέτρα μήκος, 3 μέτρα ύψος, 2,4 πλάτος. Πολύ μικρά δηλαδή διαμερίσματα. Μπράβο ρε παιδιά, και αυτό ένα ρεκόρ είναι. Θα μου πεις, δεν είναι κατασκευή όπως την έχουμε συνηθίσει εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και σε πάω στο Μπρούσκε της Βραζιλίας. Ένας τύπος δίνει σε μια απόσταση που ξεπερνά τα 3.000 χιλιόμετρα με προορισμό την Παταγωνία. Είδε μοναδικά τοπία, πήγε σε δύσβατα μονοπάτια, αντιμετώπισε θερμοκρασίες πολικές και αντιμετώπισε έναν βασιλικό Σολομό. 105 εκατοστά, 20 κιλά.
2: Oh.
0: Αυτό το όνειρο, λέει, το είχε από το 19. Κατασκήνωσε στους μείον 2 βαθμούς. Εν πάση περιπτώσει, με μεγάλη υπομονή ήταν εκεί, δεν το βάζε κάτω. Το ψάρεμα έτσι κι αλλιώς θέλει υπομονή. Και τα κατάφερε.

0: Σας αποχαιρετούμε κυρίες μου και κύριοι. Αύριο στις 12 πρωτοθέως παρέα έχουμε τα μάρκετ της Μασούτης με τις προσφοράρες του, την βιομηχανία ζυμαρικών τη Μέλισσα, το ουζερίο Μπόκο στη Μεάνδρο στην Νέα Ιωνία και βεβαίως τα υπέροχα έπιπλα της Alpha Wood, αγαπημένους χορηγούς.
1: Και μην ξεχνάτε το πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαίδευση ή επικαιροποίηση γνώσης στους ασχολούμενους στον τουρισμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
6: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λουμή Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: αμαρτωλία του θα πάει στο δικαστήριο και αφού οθωωθεί, όπως είπε, θα υποβάλει αγωγή για ηθική βλάβη.
1: Ο Real FM ανοίγει το φάκελο υγεία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι εφέτος θα προκηρυχθούν περισσότερες από 3.690 θέσεις νοσηλευτών. Τι απαντά για την αναμονή στα χειρουργεία, τις εξετάσεις, τη διαφθορά, τα φακελάκια, αλλά και τον εξυγχρονισμό του συστήματος.
0: Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απολογούνται από το πρωί 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία αναφέρονται άλλα 95 άτομα, ενώ έχει δοθεί εντολή για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 18 εμπλεκομένων. Στο αντίστοιχο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, οι κατηγορούμενοι ξεπερνούν τους 300.
1: Μετά από διακοπή 30 ημερών, προκειμένου να γίνουν βελτιώσεις στην αίθουσα, συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Ενστάσεις υποβάλλουν οι συνήγοροι υπεράσπισης για την παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας από πλευράς του δημοσίου.
0: Διακοπές με το σταγονόμετρο φέτος για τους Έλληνες. Ένας στους δύο δεν σχεδιάζει κάποιο ταξίδι το καλοκαίρι λόγω ακρίβειας, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Ακόμη και όσοι ταξιδέψουν, δηλώνουν ότι θα περιορίσουν αισθητά τα έξοδά τους.
1: Σαρωτικούς ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής αρχίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων εν ώψη της τουριστικής σεζόν. Στο στόχαστρο μπαίνουν εστιατόρια, καφετέριες, καταλήμματα και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων. Συνολικά προγραμματίζονται 50.000 έλεγχοι.
0: Στους δρόμους βγήκαν και πάλι συνταξιούχοι με συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά και πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Μεταξύ άλλων ζητούν αυξήσεις και επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
1: Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς πλήττει χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφονται σε Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία.
0: Στα αθλητικά, νέος προπονητής στον Παναθηναϊκό και επίσημα ανέλαβε ο 38χρονος Δανός Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο πρώην τεχνικός της Κοπενχάγης υπέγραψε στους πράσινους διετές συμβόλαιο συνεργασίας.
1: Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, η Crystal Palace και η Vallecano θα διεκδικήσουν στις 10 απόψε τον τίτλο στον τελικό του Conference League που γίνεται στη Λειψία.
0: Και πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητοί ως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Στα ίδια επίπεδα ο υδράργυρος και τις επόμενες ημέρες με μεσημεριανή αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι κάτω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου σε Ακαδημία Πλάτωνος αλλά και από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια στη Σταδίου Πειραιός. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο η άνοδος της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαλιπέδου Κόρονος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Έγιναν στο Θησείο τα αποκαλυπτήρια του πολιτικού κόμματος που θα ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Στο όνομα αυτού, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στην ομιλία του, κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα και ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Ακούμε ένα απόσπασμα και επιστρέφουμε.
4: Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω εδώ στα χέρια μου απόψε. Είναι η δική μας πηξίδα, η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα, ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Πηξίδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα, αλλά και πηξίδα προς ένα νέο πατριωτισμό. Γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας.
1: Η ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα θεωρείται βέβαιο ότι θα λειτουργήσει ως θριαλίδα των εξελίξεων στο στρατόπεδο της κεντροαριστεράς. Ήδη τα κομματικά επιτελεία αποτιμούν την παρουσία του. Από πού να αρχίσουμε, Γιάννη Τσακίρη, από το όνομα που έκανε θόρυβο ή από τις παρουσίες? Είδαμε Λινού, Σαρακιώτη, Οσγκιούρ και Τεμπονέρα.
5: Ναι, δεν είδαμε όμως καθόλου Βασίλη.
1: Μην βουλευτές.
5: Ναι. Του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς. Άλλωστε είχαμε πει ότι θα ήταν και άκομψο πολύ το να δώσουν το παρόν βουλευτές, όντας βουλευτές άλλου κόμματος στην ίδρυση ενός άλλου. Είδαμε λοιπόν πρόσωπα τα οποία πράγματι προέρχονται από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, όχι όμως όπως είπαμε εν ενεργεία βουλευτές. Δεν το ήθελε άλλωστε αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας, που ήθελε περισσότερο να είναι από κάτω από την εξέδρα τα νέα στελέχη που θα αποτελέσουν τη βιτρίνα του νέου κόμματος. Είχαμε λοιπόν με έναν πρωτότυπο τρόπο που θα σου έλεγα παραπέμπει και στο rebranding του την παρουσίαση τα αποκαλυπτήρια του νέου ονόματος μέσω ενός βίντεο που έπαιξε στα βίντεο wall που είχαν στηθεί στην πλατεία Φυσίου με ένα μικρό κορίτσι την Ήρα να βρίσκει ένα μπουκάλι με το χαρτί μέσα που περιείχε το όνομα και την ίδια στιγμή να ανεβαίνει στην εξέδρα πάνω στο Φυσίο και να την παραδίδει να παραδίδει το χαρτί στον Αλέξη Τσίπρα και έτσι να γίνονται τα αποκαλυπτήρια του ονόματος. Είχαμε αρκετές εντός εισαγωγικών νέες εικόνες, ωστόσο...
1: Θεατρικό σκηνικό, αν μου επιτρέπεις Γιάννη.
5: Ακριβώς, αμερικανικού τύπου θα σου έλεγα, θύμιζε πολύ αυτή η συγκέντρωση και αυτή η παρουσίαση με τη μικρή στρογγυλή εξέδρα, με τον Αλέξη Τσίπρα μέσα στον κόσμο. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι ο ίδιος αναφέρθηκε στους λόγους που αποφάσισε να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, λέγοντας ότι όλο αυτό το διάστημα χιλιάδες άνθρωποι όπου και αν πήγαινε σε όλη την Ελλάδα του ζητούσαν να βγει μπροστά, να απαντήσει ουσιαστικά σε αυτό το σκηνικό όπως λέει τις ύψεις και διαφοράς που έχει δημιουργηθεί από την κυβέρνηση, γι' αυτό και έβαλε απευθείας εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία είναι στην εξουσία εκείνη που βούλιαξαν τη χώρα και είναι αμετανόητη, και αναφέρθηκε στις υποκλοπές, στη διαφθορά με τα Τέμπη, στην συγκάλυψη και φυσικά στο θέμα του ΕΠΚΕΠΕ. Να σου πω ότι από τα πειρά του δεν ξέφυγε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το ταύτισε με τη Νέα Δημοκρατία ως το παλιό που έχει γίνει μέρος του προβλήματος, λέγοντας ότι εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα και την άλλη με το άλλο χρώμα, και ότι έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Όμως έκανε αντιθέτως άνοιγμα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο σε μια, καλώντας τους σε μια δημοκρατική παστρατιά, λέγοντας ότι κουβαλάει την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του ΕΑΜ, της εθνικής αντίστασης, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής, όπως είπε, του ΣΥΡΙΖΑ και της πρώτης φοράς αριστερά. Από εκεί και πέρα, στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του, παρουσίασε τις 7 βασικές του δεσμεύσεις για το κοινωνικό κράτος, την οικονομία, την ψηφιακή δημοκρατία, τη λογοδοσία και την ενεργητική εξωτερική πολιτική. Ενώ να σου πω ότι ήδη έχει ανοίξει η πλατφόρμα στην ηλεκτρονική σελίδα του νέου κόμματος, όπου οι πολίτες όσοι επιθυμούν μπορούν να εγγράφονται μέλη, αλλά και να υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη, την οποία σύμφωνα με πληροφορίες μας θα καταθέσουν αύριο στον Άριο Πάγο.
1: Με συνοπτικές διαδικασίες λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Γιάννη. Ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε, όπως μας είπε ο συνάδελφος, εναντίον της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ, ενώ δεσμεύτηκε πάνω σε 7 άξονες για ζωή με αξιοπρέπεια, για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για ισχυρή οικονομία και για δίκαιη ανάπτυξη.
4: Τα δημόσια ταμεία την ίδια στιγμή γεμίζουν από την υπερφορολόγηση των πολλών μέσω του υψηλού ΦΠΑ για να γίνουν ελεία των λίγων, και από το περίσσευμα αυτής της ληστείας διανέμουν στο τέλος κάποια επιδόματα φιλανθρωπίας και κάποια πας στους πιο αδύναμους. Την ίδια στιγμή η διαφθορά διαβρώνει όλα τα πεδία άσκησης της εξουσίας. Εξωθεσμικά κέντρα συμφερόντων επηρεάζουν ή και ελέγχουν ακόμα πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις. Απόρρια αυτής της λιβερής κατάστασης είναι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών να μην εμπιστεύεται πια το πολιτικό σύστημα, να μην εμπιστεύεται τη λειτουργία των θεσμών και ιδίως τη δικαιοσύνη. Και αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα.
0: Η επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος στο Θησίο, αλλά και οι εχμές που άφησε ο Αλέξης Τσίπρας για Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, πυροδότησαν πολιτικές αντιδράσεις. Το Μαξίμου σχολιάζει ότι ο Τσίπρας θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω και τον χαρακτηρίζει αμετανόητο και απαράλλακτο. Σκληρή και η ανακοίνωση του Πασόκ που αναφέρει ότι ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά των πολιτικών κομμάτων, από ό,τι φαίνεται, Μαριτίνα Ζεφυριάδου.
6: Δεν θα έμεναν αναπάτητες τόσες κατηγορίες. Είναι φυσιολογικό. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος. Θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, ήταν το πρώτο σχόλιο κυβερνητικών πηγών για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματος του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και το τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, πρόσθεταν οι ίδιες πηγές. Τώρα, σήμερα ρωτήθηκε για το θέμα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πήγε ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας έτσι με κάπως κοπτικό τόνο, τι να πω για το όνομα, το ΕΑΜ το άφησε μάλλον στον κύριο Πολάκη και κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ, είπε, κάνοντας μια γενική πολιτική παρατήρηση ότι υπάρχει ένα κενό στο χώρο της αντιπολίτευσης και πως ο κύριος Τσίπρας, με όσα είπε εχθές τουλάχιστον, του έδωσαν την εντύπωση μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουμε για το μέλλον της πατρίδας μας. Τώρα, πολύ σκληρή προφανώς ήταν η αντίδραση και από την πλευρά του ΠΑΣΟ, που ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα καλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Είπαν ότι ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό κάποτε και με τις αυταπάτες του, αλλά σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και την διαπλοκή. Και αναρωτήθηκαν πώς μπορεί να ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια, κάποιος που έφερε τα φαντς, μόλον ότι υποσχόταν συσάχθεια. Πώς μπορεί με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει ότι αυτή τη φορά εννοεί τη δίκαιη φορολογία, όταν ήταν εκείνος που σύμφωνα με τις δηλώσεις του Jean-Claude Juncker προτιμήσε να μην βάλει φόρο σε εφοπλιστές αλλά να κόψει συντάξεις. Και πώς τελικά εκείνος που σπράγγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης με τα πολιτευτικά, θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή ή έστω την αλλαγή πολιτικής που είπε χθες από το Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Τώρα το ενδιαφέρον, όπως είναι φυσικό, Μαριτίνα, στρέφεται προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για να δούμε αν θα υπάρξουν στελέχη που θα φύγουν από τα κόμματα αυτά. Μάλιστα, συνεδριάζουν σήμερα βουλευτές και στελέχη της Νέας Αριστεράς. Γαβρίλη Σακελαρίδη και Πετυπέρκα κάλεσαν νωρίτερα τα στελέχη τους να πάρουν τις αποφάσεις τους. Μένεις μαζί μας να ακούσουμε εμείς το πρώτο σχόλιο που έκανε για την παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
7: Ο Τσίπρας για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Έκανε rebranding. Πήρε Γάλλους συμβούλους. Μας είπε Ιθάκη. Γίναγε την Ελλάδα για να δείξει ότι είναι καινούριος. Και το κόμμα που κάνει να ντώνει το Ελλάς. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ψηφοφόρων στην Ελλάδα. Οι παλαιότερες ηλικία που ξέρουν την ελληνική ιστορία και καταλαβαίνουν ότι είναι το ΕΑΜ Ελλάς. Και αυτοί σε ένα βαθμό είναι αριστεροί και τους αρέσει. Σε ένα άλλο βαθμό θυμούνται τα Δεκεμβριανά, το Βελουγιώτη, τον Εμφύλιο, τη Βάρκιζα. Δεν θέλουν να τα ακούνε. Άρα σε ένα μεγάλο κοινό είναι. Αυτή τις κατηγορίες είναι αρνητικό, σε ένα μικρότερο κοινό είναι θετικό. Στο μεγάλο κοινό όμως, που είναι οι περισσότεροι, δυστυχώς η ιστορία πολλοί δεν ξέρουν. Άρα οι περισσότεροι που θα ακούνε το όνομα Ελλάς, ή θα τους έχει στο μυαλό η ελληνική αστυνομία, ή θα καταλαβαίνουν το όνομα έτσι. Μου έχει βάλει και το Α σαν ψιλοαναρχικό Τσεγκεβάρα μέσα, για να δείξει και καλά ότι είναι επαναστάτης. Τώρα επαναστάτης ο Τσίπρας, επαναστάτης του Κουραμπιέ.
0: Το πολιτικό σκηνικό πάντως, Μαρτίνα, έχει πάρει φωτιά και όχι μόνο λόγω του κόμματος Τσίπρα. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση σχετικά με αναρτήσεις και δηλώσεις που είχε κάνει για την ενοικίαση ακινήτου στο δημόσιο αλλά και τους λογαριασμούς που διαθέτει στο εξωτερικό. Τον κατηγορεί για διασπορά ψευδών ισχυρισμών.
6: Πολύ σωστά. Ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών βρέθηκαν λοιπόν οι δικηγόροι του Νίκου Ανδρουλάκη. Η μήνυση περιλαμβάνει τα δικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξίδρυσης. Αφορά σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων του Υπουργού Υγείας, μέσα των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, σύμφωνα τουλάχιστον με τους δικούς του δικηγόρους και όσα αναφέρονται στο κείμενο της μήνυσης. Η απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη προφανώς ήταν άμεση. Ο Υπουργός Υγείας απάντησε με μια ανάρτησή του στην κοινωνική πλατφόρμα X. Εκεί έλεγε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του για να δικαστεί, πολύ σίγουρος ότι θα κερδίσει αυτή τη δίκη, και κατόπιν προειδέασε ότι θα καταθέσει εκείνος πια αγωγή και ηθική βλάβη ενάντια στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προσέχεται ότι εφόσον θέλει ο κ. Ανδρουλάκης να κατηγορεί όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είναι ανοιχτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς το άτομο, και πως εν πάση περιπτώσει τα υπόλοιπα θα ταρθούν στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί.
0: Και λίγο αργότερα ο Άδωνης Γεωργιάδης ρωτήθηκε εδώ από τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα για το θέμα. Να ακούσουμε τι απάντησε.
7: Εγώ θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, θα πάω στο δικαστήριο, θα έχω τα δημοσιεύματα από τα οποία στήριξα την πολιτική μου κριτική. Εγώ έχω κάνει δεκάδες δηλώσεις από την μέρα ότι δεν κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για παρανομία. Και εδώ και σε εσάς και στο Real του έχω πει. Κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για πολιτική υποκρισία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα σοβαρά πιστεύει ότι σε ένα δικαστήριο θα καταδικαστεί ένας πολιτικός του αντίπαλος γιατί του ασκεί πολιτική κριτική. Το θεωρώ αδιανόητο για τη δημοκρατία. Είμαι βέβαιος θα αθωωθώ. Και αφού αθωωθώ θα του κάνω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων.
1: Όποιος πιάνεται επαυτοφόρο με φακελάκι φεύγει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ξεκαθάρισε στην εφολής της ύλης συνέντευξή του στον Real FM ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας που μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα προανήγγειλε επίσης ότι θα προχωρήσει εφέτος στην προκήρυξη 3.690 θέσεων εργασίας για νοσηλευτές. Αναφέρθηκε επίσης σε μιλία Σταθάκου στη μείωση του χρόνου αναμονής των χειρουργείων.
6: Μια ενδιαφέρουσα πραγματικά συνέντευξη, Βασίλη, που έβγαλε αρκετές ειδήσεις. Να πούμε λοιπόν ότι καταρχάς ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης γιατρών για τα νησιά, σημειώνοντας ότι φέτος καταγράφονται τα μικρότερα κενά των τελευταίων δεκαετιών. Αναφερόμενος στο φακελάκι, ο Υπουργός υποστήριξε ότι περιορίζεται όταν μειώνονται μεγάλες αναμονές στα χειρουργεία. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσίασε, με την εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων, η αναμονή στο ΕΣΥ έχει μειωθεί ως και κατά 90%. Ενώ σήμερα, όπως είπε, δεν υπάρχει αναμονή πάνω από 5 μήνες, όταν στο παρελθόν έφτανε ακόμα και τα 4 χρόνια. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντική μείωση καταγράφεται και στους χρόνους αναμονής στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, όπου ο μέσος χρόνος έχει πέσει από τις 9,5 ώρες σε κάτω από 4. Για τους γιατρούς του ΕΣΥ, ανέφερε ότι έχουν υπάρξει οικονομικές ελαμφρύσεις μέσω της μείωσης της φορολογίας, ενώ επανέλαβε ότι έχει δοθεί πλέον και δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου. Σχετικά με τις ελλείψεις προσωπικού, ο Υπουργός υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν εντοπίζεται πλέον στα αστικά κέντρα, αλλά κυρίως στις άγονες και στις περιφερειακές περιοχές. Ιδιαίτερη μάλιστα αναφορά έκανε στις ελλείψεις νοσηλευτών, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη προκηρυχθεί πάνω από 3.000 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι οι νοσηλευτές εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και προανήγγειλε τη δημιουργία ξεχωριστού κλάδου νοσηλευτικής και μελλοντικά, όπως είπε, θα δοθούν και καλύτερες αμοιβές στο πλαίσιο μια συνολική πολιτική για να γίνει πιο ελκυστική η εργασία του νοσηλευτή στο ΕΣΥ. Τέλος, σχετικά με την αξιολόγηση του ΕΣΥ. Ο Υπουργός ανέφερε ότι μέσω του νέου συστήματος αυτοαξιολόγησης έχουν ήδη συγκεντρωθεί περισσότερες από 85.000 απαντήσεις ασθενών. Τι έχουν δείξει? Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τα νοσοκομεία λαμβάνουν μέσω όρο αξιολόγηση 4,3 στα 5, που δεν είναι κακό ποσοστό, ενώ το 93% των πολιτών δήλωσε ότι βρήκε γιατρό, ένα μεγάλο ποσοστό είπε ότι βρήκε νοσηλευτή. Αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, εξακολουθούν να είναι αρκετά χαμηλά τα σκορ στην καθαριότητα και στο φαγητό στα νοσοκομεία.
1: Να ακούσουμε απόσπασμα της συνέντευξης του Υπουργού.
7: Πρώτα απ' όλα, εγώ όσες περιπτώσεις έχουν καταγγελθεί, επειδή δεν τους έχω διώξει, ποια ήταν η βασική αιτία για το φακελάκι? Η καθυστέρηση για το χειρουργείο. Έλεγες ότι αν δεν δώσω φακελάκι θα περιμένω 1,5 χρόνο. Σήμερα, με τα απογευματινά χειρουργεία που τόσο με κατηγορήσαν όλοι στην αρχή όταν τα θέσπισα, λοιπόν, τα απογευματινά χειρουργεία έριξαν την αναμονή για ψυχρό χειρουργείο στο ΕΣΥ 90%. Για να καταλάβετε, σήμερα δεν έχουμε ούτε σε ένα νοσοκομείο της χώρας αναμονή από το 25. Όλες οι αναμονές για χειρουργείο που έχουμε είναι από το 26. Δηλαδή, όλες είναι το ανώτερο πεντάμινο. Όταν πιάνουμε φακελάκι, εμείς τους διώχνουμε τώρα. Δεν υπάρχει συζήτηση αυτό. Εκεί που έχουμε πραγματικό πρόβλημα είναι στους νοσηλευτές. Φέτος έχουμε προγραμματίσει να προκηρύξουμε 3.694 θέσεις νοσηλευτών, που είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Φυσικά, δεν προσδοκώ θα τις καλύψουμε όλες. Γι' αυτό και χθες ανακοινώνουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο την ένταξη των νοσηλευτών του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε την δημιουργία του ξεχωριστού κλάδου της νοσηλευτικής με ό,τι ζητάγανε πολλά χρόνια για να κάνουμε πιο ελκυστικό το επάγγελμα του νοσηλευτού στο ΕΣΥ. Προϊόντος χρόνου θα πάμε και σε καλύτερες και υψηλότερες αμοιβές στους νοσηλευτές.
0: Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα περάσουμε τώρα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν οδηγηθεί από νωρίς το πρωί 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Ανάμεσά τους είναι δύο λογιστές που φέρονται ότι στρατολογούσαν άλλα μέλη, ενώ στη δικογραφία ανακανδύλι περιλαμβάνονται και δεκάδες άλλα άτομα.
8: Ακριβώς. Στη δικογραφία συνολικά οι εμπλεκόμενοι ξεπερνούν τους 100. Να σου πω ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σας ασκήθηκε η δίωξη μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, για απάτη κατά των συμφερόντων, σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ψευδή βεβαίωση. Οι 22 έχουν οδηγηθεί, οι 22 που συνελήφθησαν έχουν οδηγηθεί τώρα εδώ στην Ευελπίδων, όπου αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία από τον ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το οργανωμένο έγκλημα όπου έγιναν οι συλλήψεις τους, στο κύκλωμα φαίνεται να συμμετέχουν δύο λογιστές που είχαν το κεντρικό, φέροντες να έχουν το κεντρικό ρόλο, είναι επίσης και ένας αντιδήμαρχος, και η Ελισάβετ είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και σε άλλες δικογραφίες. Τι έκαναν? Έβρισκαν αμπύλωτες εκτάσεις, τις δήλωναν τελευταία στιγμή, έβαζαν και κάποιους δικούς τους με το αζημίωτο και παίρνανε τις επιδοτήσεις με τη ζημία να φτάνει μέχρι το 2024, γιατί δεν έχουν υπολογιστεί αυτά τα οποία πήραμε το 2025, να ξεπερνάει τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
0: Άρα αν υπολογίσουμε ότι υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που θα ελεγχθούν για την, μετά το 2024, το ποσό αυτό αναμένεται, αν από ό,τι φαίνεται, να ανέβει. Την ίδια ώρα να πούμε ότι έχει δοθεί και διαταγή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για 18 άτομα που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και από την Κρήτη να πάμε στη Βόρεια Ελλάδα. Ζημιά που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ προκάλεσε η δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων για να εισπράττει αγροτικές επιδοτήσεις. Οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διερευνά την υπόθεση. Τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν αδήλωτα αγροτεμάχια τα οποία δήλωναν ψευδώς ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα με πλαστά πιστοποιητικά. Αναλυτικές πληροφορίες ωστόσο για τον τρόπο δράσης της εγκληματικής αυτής οργάνωσης έχει ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
9: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για μια δικογραφία μαμούθ από το ελληνικό FBI. Μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση με συλλήψεις 17 μελών και κατηγορούνται ακόμη 317. Ξαναλέω, 317, εκ των οποίων οι 15 υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις και οι υπόλοιποι 302 φέρονται να εισέπραξαν παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο κύκλωμα, από μια καθαρίστρια διανομής μέχρι και ανειδίκευτους εργάτες, πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημία. Η επιχείρηση, όπως είπαμε και χθες στο δελτίο του Real FM, πραγματοποιήθηκε σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Καβάλα, ενώ στο στόχαστρο μπήκαν και δύο κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τουλάχιστον από το 2019, εντόπιζαν επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της χώρας και τα καταχωρούσαν ψευδώς σε αιτήσεις που υπέβαλαν τα μέλη της προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ με σκοπό την παράνομη λήψη ενισχύσεων. Τα αγροτεμάχια εμφανίζονταν κυρίως ως μισθωμένα από τρίτα πρόσωπα, χωρίς όμως να υφίσταται πραγματική μίσθωση ή νόμιμη κατοχή. Και σε πολλές περιπτώσεις, όπως είδαμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι φερόμενοι εκμισθωτές είτε δεν κατήχαν καθόλου σχετική περιουσία, είτε είχαν ακίνητα σε εντελώς διαφορετικές περιοχές από αυτές που δηλώνονταν. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις επίμαχες αιτήσεις καταχωρήθηκαν ψευδώς ως εκμισθωτές περισσότερα από 1.500 φυσικά πρόσωπα, ενώ τα δηλούμενα αγροτεμάχια βρίσκονταν συνήθως σε μεγάλη απόσταση τόσο από την κατοικία των ετούντων όσο και από τόπο κατοικίας ή καταγωγής των φερόμενων ιδιοκτητών ή εκμισθωτών. Παράλληλα, στο Ε9 εντοπίστηκαν περιπτώσεις προσχηματικών μεταβολών και αγροτεμάχια καταχωρίζονταν προσωρινά ως περιουσιακά στοιχεία και στη συνέχεια διαγράφονταν με αιτιολογίες όπως εκπαραδρομής καταχώρηση, εκπαραδρομής εγγραφή ή λάθος καταχώρηση. Μετά τώρα την αποκάλυψη του σκανδάλου το 2025, η οργάνωση φέρεται να αλλάζει μεθοδολογία και όλες οι δηλούμενες εκτάσεις καταχωρούνταν είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως μισθωμένες από ένα και μόνο πρόσωπο, το οποίο ήταν συνήθως μέλος ή συγγενικό πρόσωπο μέλους της οργάνωσης. 6 αρχηγικά μέλη είχαν τον κεντρικό ρόλο. Τα βασικά μέλη παραχωρούσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ τα λοιπά μέλη, ετούντες δηλαδή, που έκαναν τις ψευδείς ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης, λάμβαναν μέρος ενισχύσεων και επέστρεφαν το υπόλοιπο ποσό σε λογαριασμούς της οργάνωσης. Βρέθηκε τρύπα σε τραπεζικό ίδρυμα, διότι στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκαν 126 τραπεζικοί λογαριασμοί, περίπου 60.000 τραπεζικές κινήσεις. Η τρύπα ελέγχου συγκεκριμένη τράπεζα αφορά την ταυτοποίηση δικαιούχου λογαριασμού. Και κλείνουμε με αυτό που ανέφερα και στην αρχή, ότι Πολλά μέλη της οργάνωσης δεν έχουν καμία επιχειρηματική δραστηριότητα ή καθόλου επιτίδευμα με την αγροτική παραγωγή. Καθαρίστρια, ανεδίκευτοι εργάτες, οδηγοί φορτηγών, διανομή, υπάλληλοι καταστημάτων, υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλα επαγγέλματα.
1: Και να μείνουμε στον αριθμό των ατόμων που με βάση τη δικογραφία εμπλέκονται, που μας είπες Δημήτρη ότι είναι περισσότερα από 300 ακόμη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Μετά από ένα μήνα διακοπή στο συνεδριακό κέντρο της Λάρισας, έπειτα από τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στην αίθουσα, άνοιξε και πάλι τις πόρτες του για να συνεχιστεί η πολύκροτη δίκη των τεμπών. Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποβάλλουν ενστάσεις για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από την πλευρά του δημοσίου. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
10: Όπως είπε Ελισάβετ, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τα Τέμπη. Μετά από διακοπή ενός μήνα για εργασίες διαρρύθμισης και επέκτασης της αίθουσας στο συνεδριακό κέντρο Γεώπολης, στην οποία προσθέθηκαν επιπλέον 100 θέσεις. Η δικηγόρος συγγενών θυμάτων και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, προσερχόμενη στη διαδικασία, δήλωσε ότι έχουμε φτάσει 27 Μαΐου και ακόμη δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να γίνει μια δίκαιη δίκη και ότι η κυβέρνηση χρονοτριβεί για να κουκουλώσει ευθύνες υψηλόβαθμων στελεχών της. Από τους 36 κατηγορούμενους, σήμερα παρόντες είναι μόνο οι 6. Σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης υποβάλλουν τις ενστάσεις τους για την υποστήριξη κατηγορίας. Οι συνήγοροι των 4 κατηγορουμένων σταθμαρχών υπέβαλαν τις ενστάσεις τους για το ελληνικό δημόσιο, καθώς σε αυτούς στράφηκε η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, το δημόσιο γνώριζε τις ελλείψεις στον σιδηρόδρομο και δεν έκανε καμία παρέμβαση. Κάποιοι άλλοι συνήγοροι υπεράσπισης έκαναν ένσταση για τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας των συγγενών μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Οι περισσότεροι κάνουν ενστάσεις για την υποστήριξη κατηγορίας των φορέων, δηλαδή των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Ελλήνων Μηχανοδηγών. Η δίκη θα συνεχιστεί όλο τον Ιούνιο, με το δικαστήριο να έχει ορίσει 2 δικάσιμους την εβδομάδα και 1 μέρα την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Διακοπές με το σταγονόμετρο φέτος για τους Έλληνες. Ένας στους δύο δεν σχεδιάζει κάποιο ταξίδι το καλοκαίρι λόγω ακρίβειας, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Παίξε του έρωτα την πυρηνιά.
13: Την Πέμπτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ηρώσα Ία για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
12: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
11: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
13: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
14: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
15: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
17: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
16: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο λιτό χώρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.

τα μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Real FM. Άπιαστο όνειρο θα είναι φέτος οι διακοπές για τους μισούς Έλληνες εξαιτίας της ακρίβειας. Ένας στους δύο δηλώνει πως δεν προγραμματίζει θερινή απόδραση λόγω αυξημένου κόστους μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Παράλληλα, το 34% που αναφέρει ότι θα ταξιδέψει δηλώνει ότι θα λείψει εφέτος λιγότερες ημέρες. Η πλειοψηφία των πολιτών επιλέγει εξοχικές κατοικίες ή σπίτια φίλων. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη λόγω και της διεθνούς συγκυρίας, όπως αποτυπώνεται στη σφιγμομέτρηση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Εύα Οικονομάκη.
1: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ιδιαίτερα αφιδωλή, λοιπόν, θα είναι φέτος οι περισσότεροι Έλληνες στις καλοκαιρινές διακοπές τους, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ, που αποτυπώνει καθαρά την πίεση της ακρίβειας σε μετακινήσεις, διαμονή και φαγητό. Πάμε τώρα να δούμε σε ποσοστά τα εγκρήματα της έρευνας. Όπως είπες και εσύ, το 50% των Ελλήνων δεν προγραμματίζει καν να κάνει φέτος διακοπές το καλοκαίρι. Από το υπόλοιπο 50% που θα ταξιδέψει, το 34% δηλώνει ότι θα κάνει περιορισμένες διακοπές, μόλις το 14% θα κινηθεί όπως κάθε χρόνο και ένα 2% λέει ότι θα αποδράσει για περισσότερες ημέρες. Όσοι λοιπόν τελικά ταξιδέψουν, θα το κάνουν κυρίως για μικρό χρονικό διάστημα. Το 42% σχεδιάζει διακοπές 4 έως 7 ημερών. Το 29% διακοπές από 8 έως 14 ημέρες, με το μέσο όρο να διαμορφώνεται στις 11 ημέρες. Στη διαμονή τώρα να πούμε ότι κυριαρχούν οι πιο οικονομικές επιλογές. Το 35% επιλέγει το δικό του εξοχικό. Το 18% σπίτι φίλων ή συγγενών και ένα 35% ακόμη στρέφεται σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Να πούμε ότι μόλις το 14% επιλέγει ξενοδοχείο και από αυτούς το 4% all inclusive, έτσι ώστε να υπάρχει εξ αρχής και μια σαφής εικόνα για τα έξοδα. Παράλληλα να πούμε ότι ένα 8% των Ελλήνων θα κάνει διακοπές σε κάμπινγκ και μόλις το 9% σχεδιάζει ταξίδι στο εξωτερικό. Τώρα να πούμε ότι η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι Έλληνες αποφεύγουν φέτος τα νησιά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια τα οποία έχουν ακριβήνει τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν το 57% θα προτιμήσει υπηρετικούς παραθαλάσσιους προορισμούς, ενώ τα νησιά συγκεντρώνουν το 38% των προτιμήσεων των Ελλήνων. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το φαγητό, η πλειονότητα, δηλαδή το 70%, δηλώνει ότι θα ψωνίζει συστηματικά από σούπερ μάρκετ και μινι μάρκετ, πιθανότητα σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων από την εστίαση. Και τέλος να πούμε, Βασίλη, ότι σχεδόν ένας στους δύο, δηλαδή ένα ποσοστό 45%, δηλώνει στην έρευνα ότι θα μειώσει συνολικά τις δαπάνες του για τις φετινές διακοπές, γιατί το μεγαλύτερο αγκάθι είναι αυτό του κόστου των μετακινήσεων.
0: Περικοπές παντού, λοιπόν, τα ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν πλήρως την κατάσταση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Πάντως, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται μοιάζει με πρόβα τζενεράλε για την τουριστική σεζόν και οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων ετοιμάζουν απόβαση σε δημοφιλείς προορισμούς. Μάλιστα, θα είναι εφοδιασμένοι με drones και tablets με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Στο στόχαστρο μπαίνουν οι συνήθεις ύποπτοι, να υποθέσουμε, εσείς Σταυροπιεράκου, δηλαδή εστιατόρια, καταλήμματα, καφετέριες.
3: Πράγματι, το φετινό επιχειρησιακό σχέδιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων Ελισάβετ προβλέπει περισσότερους από 50.000 ελέγχους σε όλη τη χώρα, με στόχο κυρίως επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης και λιανικού εμπορίου, όπου παρατηρούνται τα συχνότερα φαινόμενα φορολογικών παρεμβάσεων, όπως είναι η μη έκδοση αποδείξεων και η απόκρυψη ΦΠΑ. Η ΑΔΕ θα αξιοποιήσει στην πρώτη μεγάλη απόβαση σε τουριστικούς προορισμούς που θα γίνουν, όπως είπε, στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, drones, tablet και προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, ώστε να εντοπίσει επιχειρήσεις που προδιαφεύγουν, ενώ μέσα από ειδικούς αλγόριθμους θα αναλύσει όλα τα οικονομικά στοιχεία, τα δεδομένα τύρου, αλλά και τυχόν προηγούμενες παραβάσεις, με σκοπό η έλεγχη να είναι στοχευμένη και αποτελεσματική. Οι ελεγκτές θα μπορούν να εμφανίζονται και ως πελάτες στους ευνηδιαστικούς ελέγχους ή ως τουρίστες της επιχειρήσης, προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτοί. Και στόχος αυτών των ελέγχων είναι κατά κύριο λόγο να διαπιστώνονται αν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής, αν λειτουργούν σωστά τα POS και αν είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το σύστημα My Data. θα υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που...
2: Για τι πρόστιμα μιλάμε?
3: Εφόσον λοιπόν και επιστωθεί μία έκδοση, ανακριβής έκδοση περισσότερων από 10 αποδείξεων, τότε το, ή όταν η αξία των συναλλαγών χωρίς παραστατικά ξεπερνά τα 500 ευρώ, οι ελεγκτές μπορούν να προχωρήσουν σε άμεσο κλείσιμο του καταστήματος 48 ώρες.
2: Άρα υπάρχει και λουκέτο, ναι.
3: Ακριβώς, και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, τότε η αναστολή λειτουργίας αυξάνεται στις 96 ώρες. Αν οι παραβάσεις συνεχιστούν μέσα σε διάστημα 2 φορολογικών ετών, το λουκέτο θα φτάσει και θα ξεπεράσει τις 10 ημέρες.
2: Σύση, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά και πορεία στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησαν το πρωί συνταξιούχοι. Διεκδικούν μεταξύ άλλων αυξήσεις και επαναφορά των δώρων, μας ενημερώνει αναλυτικά η Αργυρό Μαυρούλη.
4: Νέο κύκλο κινητοποίησαν, Βασίλη, ανοίγουν συνταξιούχοι σε όλη τη χώρα, καταγγέλλοντας ότι οι συντάξεις τους πλέον δεν επαρκούν ούτε για τις βασικές ανάγκες διαβίωσης. Κεντρικό σύνθημα λοιπόν της κινητοποίησης σήμερα στις 10 το πρωί ήταν ότι οι συντάξεις τελειώνουν σε 10 μέρες. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κοντζιά και ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας ουσιαστικές αυξήσεις και μέτρα απέναντι στην ακρίβεια. Οι συνταξιουχικές ενώσεις κάνουν λόγο για ασφυκτική οικονομική πίεση, τονίζοντας ότι το αυξημένο κόστος σε τρόφιμα, ρεύμα, ενίκεια και φάρμακα εξανεμίζει το εισόδημά τους. Όπως δήλωσαν οι συνταξιούχοι, οι συντάξεις δεν φτάνουν ούτε για 10 μέρες, ενώ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι περιορίζεται μόνο σε έκτακτα επιδόματα αντί για μόνιμες παρεμβάσεις που θα αυξήσουν το μηνιαίο τους εισόδημα. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων ήταν η επαναφορά των δώρων της 13ης και της 14ης σύνταξης, οι πραγματικές αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές, καθώς και η λήψη πρόσθετων μέτρων, ειδικά για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Να πούμε ότι οι κινητοποιήσεις, όπως δήλωσαν, θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα στην Αθήνα και στην περιφέρεια, με τις οργανώσεις των συνταξιούχων να δηλώνουν αποφασισμένες να εντείνουν τις πιέσεις προς την κυβέρνηση για ουσιαστικές παρεμβάσεις στο εισόδημά τους.
2: Στη διεθνή επικαιρότητα, φωνικός καύσωνα συνεχίζει να σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και αρκετοί νοσηλεύονται εξαιτίας του κύματος ζέστης που έφτασε από την Αφρική. Στη Βρετανία, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 βαθμούς, γεγονός που αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ για τον μήνα Μάιο, παρόμοιο το σκηνικό, Τζένι Κρυθαρά, και στη Γαλλία.
5: Έτσι είναι, Ελισάβετ, η Γαλλία και η Βρετανία καταγράφουν απώλειες και μεγάλα προβλήματα όσο η θερμοκρασία πλησιάζει του 40 βαθμούς Κελσίου. Οι νεκροί στις δύο χώρες είναι τουλάχιστον 11 και 5 από αυτούς αποδίδονται σε πνιγμούς και θερμικό σοκ. Προς το παρόν, η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να μην κλείσει τα σχολεία, ούτε να αναστείλει την εξαστική περίοδο ή να επιβάλλει στις επιχειρήσεις μέτρα εναντίον του καύσωνα, όπως έχει ήδη πράξει η Ιταλία. Η Βρετανία κατέγραψε μάλιστα την πρώτη τροπική νύχτα του έτους, όπως λέγεται, καθώς στο νότιο Λονδίνο η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 21 βαθμούς. Στο Εδιμβούργο, δεκάδες δρομείς χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια λόγω θερμικής εξάντλησης κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου της πόλης και 16 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στην Ιταλία, 15 πόλεις στα βόρεια και στα κεντρικά της χώρας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, ενώ στην Ισπανία θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς μέχρι την Παρασκευή. Κύμα ζέστης αρχίζει να πλήττει και τη Γερμανία, την Ιταλία αλλά και την Ελβετία.
2: Τώρα και μπορεί 35, 36, 37 βαθμοί να μην ακούγεται ως κάτι φοβερό για μας εδώ στην Ελλάδα, Τζένι. Να σκεφτούμε όμως ότι αυτές οι χώρες, η Γαλλία, η Βρετανία, δεν είναι συνηθισμένες σε αυτές τις θερμοκρασίες. Γι' αυτό και μόλις το 5% των σπιτιών στο Λονδίνο διαθέτουν κλιματιστικό. Είναι στοιχεία που έχουν δώσει οι ειδικοί. Την ίδια ώρα έχει ξεσπάσει πολιτική θύελλα, Τζένι, στην Ισπανία για σκάνδαλα διαφθοράς, στα οποία φέρονται να εμπλέκονται στελέχη των σοσιαλιστών. Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός Σταπατέρο βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης δικαστικής έρευνας για διασυνδέσεις με τη Βενεζουέλα και πιθανές ροές χρήματος έχουν βρεθεί στην κατοχή του κοσμήματα πολύ μεγάλης αξίας.
5: Και όχι μόνο, ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες Σαπατέρο, κατονομάστηκε ως ύποπτος σε έρευνα διαφθοράς από το Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας. Η υπόθεση, όπως είπες, αφορά στην εξασφάλιση κρατικού δανείου 53 εκατομμυρίων ευρώ για την αεροπορική εταιρεία Plus Ultra και πιθανές παράνομες πληρωμές έχουν βρεθεί στην κατοχή των υπολόγιστης αξίας κοσμήματα. Υπάρχει έρευνα για τις διασυνδέσεις του με τη Βενεζουέλα και αυτή η δικαστική έρευνα απειλεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πολιτικό πρόβλημα για τον νυν πρωθυπουργό, τον Πέδρο Σάντσες, εν ώψη και των επόμενων εκλογών. Ήδη το Βασικό Εθνικιστικό Κόμμα και ο Συνασπισμός των Κανάριων Νήσων ζήτησαν πρόωρες εκλογές λόγω της πολιτικής αστάθειας. Ο Σαπατέρο, ο οποίος κυβέρνησε από το 2004 έως το 2011, είναι ο πρώτος πρώην πρωθυπουργός στην Ισπανία που ερευνάται ποινικά.
2: Σήμερα είχαμε έρευνα και στην έδρα των σοσιαλιστών στη Μαδρίτη. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Τζέννη Κρυθαρά.
0: Ιδιαίτερα αυξημένες είναι τις τελευταίες ώρες οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σε 4 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά του νησιού εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά περίπου 160 άνθρωποι. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι καλύτερες καιρικές συνθήκες, Μέρη, φέρνουν στο κρητικό πέλαγος περισσότερες βάρκες.
6: Ακριβώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Όπως ακριβώς το περιμένανε και οι λιμενικές αρχές αλλά και οι τοπικές αρχές, όσο ο καιρός καλυτερεύει, τόσο περισσότερες θα είναι οι βάρκες, οι λέμβοι που θα εντοπίζονται είτε ανοιχτά στη θάλασσα είτε πάνω στη ξηρά, έχοντας φτάσει στο νησί χωρίς κανένας να τους έχει σταματήσει. Σήμερα σε 4 διαφορετικά περιστατικά με μετανάστες, κυρίως στην ανατολική πλευρά της Κρήτης, διασώθηκαν, όπως πολύ σωστά είπε, περίπου 160 άτομα. Αρχικά να πούμε ότι οι καλοί λιμένες στο Δήμο Φεστού, η Ανατολική Κρήτη δηλαδή, φαίνεται ότι έχει μπει στο κάδρο με τις περισσότερες λέμβους να φτάνουν εκεί. Σήμερα τις λέμβους εντόπισε τρόμου της δύναμης της Frontex. Σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή, σε αυτές επέβαιναν 41 και 37 άτομα αντιστοίχως. Η μία λέμβος εντοπίστηκε περίπου 33 ναυτικά μίλια νότια των καλολιμένων, η δεύτερη στην θαλάσσια περιοχή περίπου 37 μίλια νότια των καλών λιμένων. Επίσης, με την επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς των μεταναστών στους καλούς λιμένες αρχικά και στη συνέχεια στο Ηράκλειο, να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το τρίτο περιστατικό επίσης εντοπίστηκε 26 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά των καλολιμένων, πάλι από το ντρόουν της δύναμης της Frontex. Περιπολικό του λιμενικού κατάφερε να τους μεταφέρει με ασφάλεια στην Αγία Γαλήνη και εκεί περίπου 32 άτομα, εκ των οποίων και αρκετοί ανήλικοι, που θα έρθουν και αυτοί στο Ηράκλειο. Και τελευταίο να πούμε ότι είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό, 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας στα ξημερώματα σήμερα. Εκεί εντοπίστηκε μια λέμβος στην οποία επέβαιναν 49 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας και τώρα είναι σε εξέλιξη διαδικασία της καταγραφής, της ταυτοποίησης και βεβαίως όλες οι διαδικασίες όπως προβλέπονται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Σε κλίμα Οδύνη στελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος το ελληνικό. Η εξόδιος ακολουθία για την οικογόμαστρο Κώστα με την οικογένειά της και τους φίλους της να την αποχαιρετούν. Ράγισε καρδιές ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας στον επικηδιολόγο του Νίκη Κότσου.
7: Συντετριμμένοι αποχαιρέτησαν την οικογόμαστρο Κώστα, ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας, η κόρη τους Βικτόρια, η μητέρα της Σπυριδούλα και η αδελφή της Φόφη. Ο προπονητής έφτασε στον προάβλιο χώρο περπατώντας χέρι-χέρι με τη 17χρονη κόρη τους, ενώ η μητέρα της εκλικούς ασπάραζε φωνάζοντας καλώς του λουλούδι αστερί του ουρανού, Άγγελέ μου. Στον επικίδιο, ο Τραϊανός Δέλλας ράγισε καρδιές, όπως είπες. Μεταξύ άλλων, είπε: αγάπη μου, Άγγελέ μου, κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας, σου έλεγα: μη φοβάσαι, θα πάρω μια βαθιά ανάσα, θα βουτήξουμε και θα ξαναβγούμε στην επιφάνεια. Και βγήκαμε όλες τις φορές, απλά αυτή τη φορά κολυμπούσαμε σε ωκεανό. Στην κηδεία έδωσαν το παρόν ακόμη στενή της φίλη και συνάδελφοι, πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, της μόδας και του αθλητισμού. Ανάμεσά τους η Δέσποινα Βανδύ με τον Κώστα Καπετανίδη, ο Αντώνης Ρέμος, η Βόνη Μπόσμια, Κέλλη Κελεκίδου, Νίκος Κουρκούλης, Λάκης Γαβαλάς, Μάκης Τσέλιος, Βασίλειος Κοστέτσος, Τρίφωνα Σαμαράς, Ελένη Πετρουλάκη με τον σύζυγό της, Ηλία Ήβιτς, Νόνη Δούνια, Μαρία Καλάβρια, αρκετοί από το χώρο του ποδοσφαίρου, όπως είπαμε, παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, Γιούρκα Σεϊταρίδης, Τάκης Φίσας, Γιώργος Τζαβέλ με Βίκυ Κάβουρα, Λεωνίδας Βόκολος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κόρης της γαγόμαστρο Κώστα, Βικτόριας Δέλλα, η ταφή θα γίνει στο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλιπούσας, σε πιο στενό οικογενειακό κύκλο και αντί στεφάνουν η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.
8: Αθλητικά.
0: καλωσορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, άναψε κόκκινο φως σε αναδιάρθρωση τη Super League.
8: Στο κενό έπεσε η πρόταση που υποστηρίχθηκε τον ΠΑΟΚ και την ΕΠΟ για να μην υποβιβασμό Πανσεραϊκού και Λάρισας και κατάργηση των play-off και play-out. Με το υπάρχον format θα συνεχίσει να διεξάγεται και επίσημα το ελληνικό πρωτάθλημα τη νέα αγωνιστική σεζόν. Στην ψηφοφορία που έγινε είχαμε ισοπαλία 7-7. Οι 7 ομάδες που ψήφισαν υπέρ ήταν οι 5 ομάδες που έστειλαν την επιστολή και ξεκίνησαν το όλο θέμα, δηλαδή ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΟΚ, καθώς και ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ. Οι 7 ομάδες στην συνεδρίαση της Super League που καταψήφισαν την πρόταση ήταν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Όφη, ο Βόλος, η Κηφισιά και ο Ατρόμητος. Το μοναδικό λευκό της διαδικασίας ανήκε στον Ολυμπιακό. Τώρα, στον Παναθηναϊκό, στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας των Πρασίνων και επίσημα από χθες ο Δανός Γιάκουπ Νίστρουπ, ανακοινώθηκε επίσημα.
0: 38 ετών.
8: Σταμάτησε να παίζει μπάλα επαγγελματικά 23 ετών όταν αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Διαδέχεται τον Ράφα Μπενίτεθ που, με τον οποίο λύθηκε το συμβόλαιο του την περασμένη Παρασκευή. Υπέγραψε ο κύριος Νίστρουμ διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Είχε κάνει εξαιρετικό έργο στην Κοπενχάγη. Δύο χρόνια είχε πάρει τον Double το 2023 και το 2025 και την οδήγησε το 2024 στους 16 του Champions League. Στο μπάσκετ τώρα, όχι στα μπουζουκιά όπως το συνηθίζουν, αλλά σε γνωστό εστιατόριο της Βούλας γιόρτασαν στον Ολυμπιακό την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Χθες το βράδυ, παίκτες, τεχνική ηγεσία, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, η διοίκηση μαζί με τις οικογένειές τους. Δουλέψαμε όλοι μας πάρα πολύ με αυτό το στόχο στο μυαλό μας. Ήταν από την αρχή της προσπάθειάς μας, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου.
9: Ποια στοιχεία του φετινού Ολυμπιακού ήταν αυτά που τον έφεραν στην κορυφή της Ευρώπης?
10: Δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία συγκρίσεως των ρόστερ από τη μία χρονιά στην άλλη, γιατί είναι άδικο για παιδιά που ίσως δεν είναι στο ρόστερ και μπορεί να αξίζανε να φτάσουν και οι ίδιοι σε μια τέτοια κατάκτηση. Αυτή η ομάδα φέτος έδειξε μεγάλη αυταπάρνηση. Δουλέψαμε όλοι πάρα πολύ, όλα τα παιδιά πάρα πολύ. Φυσικά δεν έχει τελειώσει η χρονιά, αλλά επειδή μιλάμε μόνο για την Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή, όλα τα παιδιά δούλεψαν με αυτό το στόχο στο μυαλό τους. Θέλαμε να φτάσουμε εκεί, θέλαμε να δώσουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο μας. Η διαφορά ίσως με τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι στα δύο μεγάλα παιχνίδια κάναμε όλα τα σωστά πράγματα μέσα στο παρκέ. Ήμασταν καλοί σε καταγενική ομολογία στα παιχνίδια μας και αυτό που είναι η διαφορά και δεν μπορείς να το ελέγξεις μερικές φορές είναι ότι δεν παίζεις μόνος, σου παίζει και ο αντίπαλος. Οπότε ίσως στις προηγούμενες χρονιές ένα κακό δικό μας παιχνίδι ή κάποια μεγάλα σούτα από μεγάλους παίχτες άλλων ομάδων μας στέρισαν την ευκαιρία να γευτούμε αυτό το αποτέλεσμα, αυτό το νέκταρ, αν θέλετε, της επιτυχίας.
8: Επόμενο στόχο, όπω είπε ο Κώστας Παπανικολάου, η κατάκτηση τη Basket League του ελληνικού πρωταθλήματος. Τόνισε παράλληλα τη συμβολή των προέδρων και διοκτήτων τη ΚΑΕ Ολυμπιακός, του Γιώργου και του Παναγιώτη Αγγελόπουλου, στην όλη προσπάθεια που γίνεται στον Μπασκετικό Ολυμπιακό. Τέλος στις 10 απόψε στην Λειψία, η Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν για πρώτη φορά στην ιστορία του τον τίτλο στο Conference League, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα.
0: Ο καιρός.
2: Με τριαντάρια αλλά και τοπική αστάθεια τη μεσημεριανό ώρα θα κυλήσει ο καιρό στι επόμενε ημέρε. Ο Τάσο Αρνιακό μα ενημερώνει.
11: Πράγματι, η ηλιακάδα θα είναι το κυρίαρχο στοιχείο με λίγε μπόρε το μεσημέρι και το απόγευμα. Έτσι και αύριο περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό σε ολόκληρη τη χώρα με λίγε νεφώσει, πυκνότερε το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, με τοπικέ βροχέ και σποραδικέ καταιγίδε κυρίω στα βουνά, οι οποίε θα συνεχιστούν και το βράδυ. Μόνο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα υπηρετικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Αττική περιμένουμε τι άλλο. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα στα γύρω ορεινά για κάποια μπόρα το μεσημέρι. Ασθενείς άνεμοι στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια καιρική κατάσταση θα συνεχιστεί και τις υπόλοιπες ημέρες του εορταστικού τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.
0: Για την κίνηση στους δρόμους δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοβα από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στον Ασπρόπυργο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και

0: ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
4: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό.
11: TRT 95,1 FM Stereo.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: CRT 95,1 FM στέρεο. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης, βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.

0: 95,1.
1: Η μέρα αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισσας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.

ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Έχουν εμπελαγία, Κατσούλη. Διαψεύδει ο Λευκός οίκος τις αναφορές ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωση σχετικά με ύπαρξη μνημονίου κατανόησης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τις χαρακτηρίζει απόλυτη παραποίηση. Η πληροφορία είναι εντελώς κατασκευασμένη, αναφέρει η Ουάσιγκτον σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει συγκαλέσει σήμερα συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια στις Σέρες. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες προχωρούσε σε ρευματοκλοποίη και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή για να αποσαφινιστεί εάν το ρεύμα συνδέεται με το θάνατο του αγοριού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ανακοίνωση του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από τον Αλέξη Τσίπρα από τη

0: κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ο κύριος Τσίπρας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι δεν μπορεί να αλλάξει και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα, δήλωσε στον Real FM ο Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό επαναστάτη του κουραμπιέ. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 22 συλληφθέντων από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από μεταμόρφωση προς Νέα Φιλαδέλφεια στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος σε Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων του Χαλανδρίου και του Αμαρουσίου και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν θα είναι στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας για το παγκόσμιο κύπελο ο ακραίος μπακ της Λίβερπουλ Τζέραμι Φρίμπονγκ παρά το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather.
0: Γενικά ήθριος καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η ντροπή δεν έχει και χαρά σε όποιον την έχει. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο είναι ότι ντρέπεται και η ντροπή. Και το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι ντρέπεται και η ντροπή και κρύβεται. Τόσο πολύ ντρέπεται. Δώσ' το. Αφού λοιπόν αυτό έχουν μετατρέψει σε πολιτική, λοιπόν ας τους κάνουμε τη χάρη. Θυμίζω ότι πήγε στην Κεσαριανή και μετά τι έκανε. Μετά ψήφισε μνημόνιο αφού πήγε στην Κεσαριανή. Μετά πήγε στην κηδεία του Κάστρου. Αφού πήγε στην κηδεία του Κάστρου, μετά τι έκανε. Μετά πήγε και έγλειψε τον Αγγελικό Τραμπ. Πήγε μετά στον Μπελογιάννη, κάτω στην Αμαλιάδα, στο μουσείο. Και μετά τι έκανε. Μετά έκανε ένα προεκλογικό σποτ, το θυμάστε, με τον Πλαστήρα. Πλαστήρας ήταν αυτός ο οποίος εκτέλεσε τον Μπελογιάννη. Πήγε όχι αυτός, είχαν πάει δική του, είχαν πάει ο άλλος κομμουνιστής, ο Κατρούγκαλος, είχαν πάει στη Μακρόνισσο και μετά κάνανε κυβέρνηση με τον Καμένο και με την κυρία Παπακώστα και μετά είχαν αρχίσει να παρασταίνουν και τον Άρη Βελουχιώτη. Και αρχίσανε να παίρνουν, να κοπιάρουν και κομμάτια από την ιστορική ομιλία, αυτό το ιστορικό πολιτικό κοιμήλιο, την ομιλία του Άρη Βελουχιώτη στη Λαμία τον Οκτώβρη του 1944. Ήταν εκεί που ο Άρης ανάμεσα στα άλλα περιέγραφε πως οι κομμουνιστές και οι αριστεροί υπερασπίζονταν τα πεζούλια του λαού απέναντι στα συμφέροντα και στα καράβια των εμπειρίκων. Αυτός ήταν ο Άρης. Και αυτοί οι οποίοι κοπιάρανε τις ομιλίες του Άρη ήταν αυτοί οι οποίοι προσφέρανε φορολογική ασυλία και οικειοθελή φορολόγηση στους εμπειρίκους. Αυτά λοιπόν ήταν το προηγούμενο διάστημα. Τώρα έχουμε τη νέα εκδοχή. Για αυτή λοιπόν τώρα τη νέα εκδοχή θέλω να σας θυμίσω τον όρκο του Ελασίτη. Ο όρκος του Ελασίτη, γραμμένος από το χέρι του Άρη στη γραμμένη οξιά, έλεγε τα εξής: «Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά από τις τάξεις του Ελλάς, χύνοντας και την τελευταία ρανίδα του αίματός μου, σαν γνήσιος πατριώτης, για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας, για τις ελευθερίες του λαού μας και ακόμα να είμαι πιστός και άγρυπνος φρουρός προστασίας στην περιουσία και το βιός του αγρότη. Δέχομαι προκαταβολικά την ποινή του θανάτου αν ατιμάσω την ιδιότητά μου ως πολεμιστής του έθνους και του λαού». Αυτά έλεγε μεταξύ άλλων ο όρκος του Ελασίτη. Αυτός ήταν Ο Ελλάς. Ο Ελλάς δηλαδή δεν είχε σχέση με αυτούς που διαπραγματεύονταν με τους εχθρούς του λαού. Αυτούς τους εχθρούς του λαού ο Ελλάς τους πολέμησε. Ο Ελλάς δεν έκανε μνημόνια με τους κατακτητές της χώρας. Ο Ελλάς έκανε πόλεμο με τους κατακτητές της χώρας. Ο Ελλάς ορκιζότανε στο βιός του ελληνικού λαού. Δεν έκανε ο Ελλάς ηλεκτρονικούς τους πληστηριασμούς για να παίρνουν τα φαντς το βιό του λαού. Ο Ελλάς δεν βάφτισε τους ξένους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους θεσμούς. Δεν τους είπε θεσμούς ο Ελλάς. Καθάρματα τους έλεγε. Έτσι τους έλεγε. Καθάρματα. Και έτσι τους αντιμετώπιζε
ως καθάρματα. Με δύο λόγια, ο Ελλάς δεν έκανε το όχι ναι και το ναι όχι, δεν βάφτισε αγγελικούς τους υπεριαλιστές, συμμάχους της πλουτοκρατίας, δεν έστησε ο Ελλάς στρατηγικές στρατιωτικές συμφωνίες μαζί τους, δεν παζάρεψε, δεν ξεπούλησε σπιθαμή της ελληνικής γης και δεν πέρασε ποτέ από τα go back Merkel, στα Madame Merkel. Τώρα λοιπόν, όσοι θέλουν να κάνουν αυτού του είδους τα επικοινωνιακά παιχνίδια, καλά το κάνουν, γιατί οι τσιριμόκοι, αφού το πήγαμε στον Ελλάς, θα φτάσουμε και στον τσιριμόκο, έτσι δεν είναι? Οι τσιριμόκοι λοιπόν του συστήματος είναι γνωστό ότι δεν οροδούν προουδενώς. Το είχαν ξανακάνει το 2015. Ήτανε τότε που πήγανε στον τοίχο της Κεσεριανής νομίζοντας ότι θα μπορούσαν ποτέ να λερώσουν ότι δεν φτάνει τον πόη τους. Κατόπιν τούτων, τι επιβεβαιώνεται? Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά ότι το σύστημα της ολιγαρχίας, το καθεστώς της πλουτοκρατίας, πάντα χρειαζόταν και πάντα θα χρειάζεται τους γιαλατζή, τους μαϊμού αριστερούς, τους δημαγωγούς, τους τάχαμου αριστερούς. Μιλάμε δηλαδή για πολιτική απάτη, μιλάμε για πολιτικό ξεπούλημα, μιλάμε για πολιτική ξετσιποσιά. Αυτή η τάχα μου αριστερά είναι τόσο αριστερά όσο σοσιαλιστικό είναι το ΠΑΣΟΚ και όσο δημοκρατικά είναι η Νέα Δημοκρατία της ομάδας αλήθειας. Και επίσης επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει αριστερά η οποία διαπραγματεύεται με κατσαπιάδες. Τέτοια αριστερά δεν υπήρξε, ούτε θα υπάρξει ποτέ, ούτε σε αυτό ούτε πουθενά άλλου, σε κανένα τόπο. Δεν υπάρχει αριστερά η οποία τα έχει κάνει τάτσι μίτσι κότσι με τους γήπες. Υπάρχει βέβαια εκείνη η τάχα μου αριστερά που καμώνεται την αριστερά έχοντας για πηξίδα την ικανοποίηση των τίγρεων. Αλλά τούτο δεν είναι αριστερά. Τούτο το πράγμα δεν είναι. Και αυτό το πράγμα το οποίο καμώνεται ξανά άμανα την αριστερά δεν κάνει διαχείριση του καπιταλισμού. Είναι ο καπιταλισμός που τη διαχειρίζεται. Και εκείνη βεβαίως του προσφέρει ό,τι έχει. Και το πρώτο πράγμα που έχει να προσφέρει είναι η ξεδιαντροπιά της. Αυτό είναι το πρώτο που έχει να προσφέρει. Υπάρχει βεβαίως και εκείνο το Ελλάς της ελληνικής αστυνομίας. Ελληνική αστυνομία. Το οποίο είναι απείρως φυσικά πιο κοντά σε όσους κάνουν καριέρα πορευόμενοι και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ.

0: τι μας είπε λοιπόν χτες ο κύριος Τσίπρας. Μας είπε ότι οι σύγχρονες συνθήκες απαιτούν μεταρρυθμίσεις, αυτό είπε στην πραγματικότητα. Μόνο που αυτές θα είναι προς όφελος των πολλών, θα έχουν βάθος, θα έχουν διάρκεια, θα ανοίγουν δρόμους, αλλά μας είπε και για ρήξεις με δομές εξουσίας που αναπαράγουν διαφθορά, που αναπαράγουν σκάνδαλα, ανισότητες κτλ. Διότι ποια είναι η πηξίδα, η νέα πηξίδα? Η νέα πηξίδα είναι ότι για την αριστερά, ξαναπιάνει στο στόμα του την αριστερά, η πολιτική δεν είναι, λέει, έτσι λένε και στο Ινστιτούτο του, δεν είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά είναι η διεύρυνση, λέει, των ορίων του εφικτού. Ξέρετε, όλα αυτά τα έχουμε ξανακούσει και κυρίως τα έχουμε ζήσει κατά την διάρκεια της μνημονιακής και της αμερικανονατοικής διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Το πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα είναι πως είναι ο ίδιος Τσίπρας, όχι αυτό που καμώνονται οι ακροδεξιοί πολιτικοί του αντίπαλοι, όπως ο Γεωργιάδης και οι λοιποί, οι οποίοι ψάχνουν πάλι τον βολικό τους αντίπαλο, αλλά είναι ο ίδιος που επιδιώκει να εμφανίσει τις αντιλαϊκές πολιτικές, τις οποίες εφάρμοσε με την επιβολή του Τρίτου Μνημονίου, το οποίο ενσωμάτωσε και εκείνα που θα καταργούσε, υποτίθεται. Θέλουν να τα εμφανίσουν όλα αυτά σαν το μικρότερο τάχα μου κακό που ήταν αναγκασμένη να υποστεί η χώρα. Και είναι ο ίδιος κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει δηλώσει πρόσφατα πως το τρίτο το μνημόνιο έδινε προοπτική εξόδου από την κρίση. Και είναι ο κύριος Τσίπρας που περήφανα και αριστερά πάντα, αριστερά, έχει ισχυριστεί και ισχυρίζεται πως χωρίς αμφιβολία ανήκουμε στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υπόλοιπα για τον Τραμπ τα είπαμε και πριν, τα θυμόσαστε, πως ο Τραμπ μοιάζει με διαβολικός, αλλά ό,τι κάνει το κάνει για καλό. Σε κάθε περίπτωση, όσα λάμπτα και αν βγάλει ή βάλει στο Ελλάς ο κύριος Τσίπρας, εκτός από το Ελλάς και την προσπάθεια αυτή ιστορικής καπηλείας, υπάρχει και το ΕΚΑΣ. Είναι αυτό το οποίο ξεπάτωσε ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, υπάρχει ο Κατρούγκαλος και ο νόμος του και όλα αυτά τα οποία υφιστάμεθα εμείς και τα παιδιά μας από αυτό τον νόμο. Υπάρχει η εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών. Υπάρχει το ξεπούλημα του ελληνικού που ήταν η ψυχή τους. Υπάρχει βεβαίως το δημοψήφισμα. Υπάρχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στην ίδια ολιγαρχία τα έστειλε ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει εκείνος ο Μακρόν να του έχουν παραχωρήσει ταμπλό βιβάντ το Μπαρθενώνα, όπως τον είχε χτες ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει το 24% του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα είναι τόσο πραγματική όσο και η άλλη αλήθεια. Εκεί που κρεμάγανε οι ελασίτες τα αρματά, κρεμάνε οι νεοτσιριμόκοι τα νταούλια.
1: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
3: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
2: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
4: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
5: Πού είναι? Πού είναι?
4: Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και καταγραφή.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
8: Ταξιδεύοντας
9: με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μυρινή.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Καλά μας ταξίδια.
10: Χορηγός της εκπομπής είναι
11: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: TRT 95,1 FM Stereo.
12: Media. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault Οι Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Απόλυτο επινόημα αποκαλεί ο Λευκός Οίκος τα περί σχεδίου συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης που μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση για το άνοιγμα των στενών στο Ορμούς. Δεν θα υπάρξει άρξη των κυρώσεων προς το Ιράν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ξεκαθάρισε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια στις Σέρες. Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Άσκησε ποινικές διώξεις βαθμού κακουργήματος σε βάρος των 22 συλληφθέντων.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λένορμα Νέος Λιωσίων στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως της Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, και στην Κηφισία στο ύψος των Αμπελοκήπων και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

0: στους 97,8.
1: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: χωρισμό. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο αφορά τους πάντες, πραγματικά τους πάντες. Μιλάω για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Όταν λέω τους πάντες, εννοώ τους πάντες. Πώς αφορούσαν τους πάντες και αφορούν τους πάντες τα μνημόνια του Τσίπρα, τα μνημόνια του Πασόκ, τα μνημόνια του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, τόσο τους πάντες. Για να καταλάβετε, είναι αυτό το οποίο έρχεται, αυτό το νέο χαράτσι, το οποίο περιγράφεται και ως δεύτερος έμφυα. Πρέπει να σας πω ότι το πήρα το πτυχίο από το οικονομικό της νομικής. Ωστόσο, στα υπουργικά γραφεία φαίνεται ότι επικρατεί μία αριθμητική, την οποία εμείς στο οικονομικό δεν τη μάθαμε αυτή την αριθμητική. Και γι' αυτό λοιπόν ζήτησα σήμερα τη βοήθεια ενός οικονομικού συμβουλού και αναλυτή, του κύριου Γιάννη Χατζησαλάτα. Καλησπέρα, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Βογιόπουλε, καλησπέρα σε όλους και όλες. Και πιστέψτε με, ούτε η λογική της απλής μπακαλίστικης λογικής δεν χωράει σε αυτό που λέμε πράγμα να φτιάξουν για να έχει εφαρμογή από 1η-1η του 2027.
0: Νομίζω αξίζει να ξεκινήσει κανείς. Τι είναι μεγαλύτερο, το 1,05 της χιλής ή το 0,3? Ποιο είναι μεγαλύτερο σε αυτή τη ζωή?
1: Και έχετε απόλυτο δίκιο. Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα με μια τάξη να τα βάλουμε για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε. Αυτή τη στιγμή το ακίνητο έχει δύο φόρους δημοτικούς. Το ΤΑΠ, το τέλος ακίνητης περιουσίας, το οποίο επιβάλλεται στο 0,25 έως 0,35 της χιλίης, και το φόρο ηλεκτροδότησης, το ΦΙΚΤΟ λεγόμενο, φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ο οποίος επιβάλλεται στο 0,02 της χιλίης έως 0,07 της χιλίης. Mm-hmm. Ανάλογα με την απόφαση του Δήμου, ποιο όριο θα βάλει. Εμείς παίρνουμε τη χειρότερη περίπτωση. Ένα Δήμο να έχει βάλει τα ανώτερα, που σημαίνει αυτό που είπατε προηγουμένω, 0,35 συν 0,07 μα κάνει 0,42. Το ανώτερο.
0: Μάλιστα.
1: Ο νέο φόρο, ο οποίο έρχεται να επιβληθεί στα ακίνητα, που θα αντικαταστήσει αυτού του δύο φόρου, θα έχει και αυτό δύο σκέλη. Το ένα θα είναι νέο τέλο τοπική ανάπτυξη, για του Δήμου δηλαδή, και το δεύτερο θα είναι το τέλο περιφερειακή ανάπτυξη για την περιφέρεια.
0: Ανάπτυξη σίγουρα, ναι.
1: Ναι. Όσον αφορά για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο συντελεστής είναι 0,3 έως 0,7 της χιλίης, και για την περιφέρεια 0,15 έως 0,35. Αν πάρουμε εδώ λοιπόν και το ακραίο σενάριο που είπατε πριν, 0,7 συν 0,35, όπως και να το κάνεις, δεν μας κάνει κάτι λιγότερο από το 1,05. Άρα 1,05 στην περίπτωση από 1η-1η-2017, και στην άλλη την περίπτωση είμαι 0,42. Εάν ο τρόπος υπολογισμού παραμείνει ίδιος.
0: Αυτό, δηλαδή, εδώ μιλάμε για υπερδιπλασιασμό.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πώς επιβάλλονταν? Ήταν ο συντελεστής επί των τετραγωνικών μέτρων, επί της τιμής ζώνης, επί του συντελεστή παλαιότητας του ακινήτου. Mm-hmm. Και έτσι έβγαινε αυτό. Αν παραμείνει το ίδιο, γιατί μέσα προβλέπεται ότι το ίδιο θα είναι, καταλαβαίνετε ότι αν θα πάμε στο 1,05 θα είναι, όπως είπατε, υπερδιπλάσιο.
0: Η αριθμητική που χρησιμοποιούν, άκουγα τον Υπουργό χτες προχτές, τι είδους αριθμητική είναι αυτή, για ποια χώρα μιλάνε λοιπόν, όταν λένε ότι δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση?
1: Δεν μπόρεσε και εγώ να το καταλάβω, και μάλιστα ένα πάνελ που ήμουν, είπα ότι επειδή κοντός στους αλμούς αλληλούια πρέπει όλοι να έχουμε την αίσθηση το τι λέμε και πώς ενημερώνουμε τον κόσμο, όλος ο κόσμος που έχει ακίνητα θα πάρει ένα λογαριασμό ρεύματος από το Γενάρη και μετά. Θα συγκρίνει λοιπόν το σημερινό λογαριασμό με το λογαριασμό του Γενάρη και θα δούμε ποιος έχει δίκιο στο τέλος.
0: Τώρα, κύριε Χατζησαλάτα, με αυτό το νέο καθεστώς που φέρνουν, μιλάμε για κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα, οικόπεδα,
1: εδώ, τα πάντα. Φύσεως, είναι πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται είτε εντός σχεδίου, είτε εντός των ορίων των οικισμών οι οποίοι έχουν σταθεί πριν από το 1923, ή εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό κάτω από 2.000 κατοίκους. Για τα ακίνητα. Για τα κτίσματα είναι οι τρεις περιπτώσεις που είπαμε προηγουμένως, εκτός σχεδίου, εκτός ορίων, εκτός ορίων οικισμών. Για τα κτίσματα. Άρα, αν έχω ένα κτίσμα και είναι εκτός, σίγουρα μπαίνει ο φόρος. Αν έχω οποιοδήποτε ακίνητο και είναι εντός, πάλι μπαίνει ο φόρος. Αυτός ο φόρος θα έρχεται να εισπράτεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, ό,τι γίνονταν και τώρα. Δυστυχώς δεν προβλέπεται διαδικασία διαχωρισμού. Να πάω δηλαδή στο παρακαταθήκον και δανείο και να πω ότι έχω καταναλώσει 100 ευρώ ρεύμα, τα πληρώνω. Τα υπόλοιπα που είναι δημοτικοί φόροι και αυτά τα καινούργια, το ΤΑΠ και το ΤΕΠ, δεν τα πληρώνω, τα αφήνω στην άκρη μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω.
0: Και εδώ, και εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα. Ναι, πείτε αυτό που λέτε για τους τρεις λογαριασμούς, γιατί εδώ πάμε και για διακοπές ρεύματος. Δηλαδή.
1: Ναι, ούτε αυτό το κατάλαβα. Λέει ότι αν δεν πληρωθούν τρεις συνεχόμενοι λογαριασμοί, θα διακόπτεται το ρεύμα. Πάντω και άλλω θα μα τα κόψει ο πάροχο αν δεν πληρώσουμε του λογαριασμού.
0: Αυτό το οποίο λοιπόν τώρα προκύπτει εδώ είναι ότι, καλά, σίγουρα έχουμε, το είπατε, έχουμε διαιώνιση αυτού του καθεστώτος, δηλαδή τη μετατροπή των λογαριασμών του ηλεκτρικού σε έναν μηχανισμό ίσπραξης φόρων, έτσι, επί των ακινήτων. Αυτό το ζούμε από το ΕΤΙΔΕ, ΕΤΙΔΑ, πώς το λέγανε, από το 12 που...
1: ΕΤΙΔΕ,
0: ναι.
1: Κύριε Μπογιόπουλε, καλείται ο πολίτης να βάλει πλάτη στους δήμους και να δώσει αυξημένους φόρους. Βγήκανε τα επίσημα στοιχεία και το ελληνικό δημόσιο χρωστάει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στους δήμους δηλαδή, κοντά στο μισό δις. Και μάλιστα είναι αυξημένο κατά 230 περίπου εκατομμύρια ευρώ το 2026 το Μάρτιο από ό,τι ήταν πέρυσι το Δεκέμβριο. Και υπάρχει απορία. Αφού το δημόσιο χρωστάει στους δήμους και οι δήμοι δεν μπορούν να το επεξέλθουν, καλεί το πολίτη να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Υπάρχουν πάντως και οι εξαιρέσεις απάνω σε αυτό. Καλό είναι να τις πούμε απλά να υπάρχουν και να καταγραφούν.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι οι νέες οικοδομές. Αν φτιαχτεί μια νέα οικοδομή με διαμερίσματα, τα οποία όμως δεν θα πουληθούν, ούτε θα χρησιμοποιηθούν, ούτε θα μείνουν απλά και μόνο χτισμένα. Εκεί για 7 χρόνια υπάρχει απαλλαγή. Στα ακίνητα του δημοσίου υπάρχει απαλλαγή. Στους ναούς, κοινοφελή, ιδρύματα, αθλητικά σωματεία, διατηρητέα ή δεσμευμένα ακίνητα που δεν αποφέρουν εισόδημα, οι κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών. Και ακίνητα που τελούν υποπολεμικές ή αρχαιολογικές δεσμεύσεις. Και αυτοί που θα πληρώσουν το μάρμαρο, το καινούριο φόρο δηλαδή, είναι οι ιδιοκτήτες ή αυτός που νέμεται το ακίνητο. Θα έρθει μέσω λογαριασμού ρεύματος, υποχρεωτικά θα το πληρώσει ο ενοικιαστής σε κάποιο ενοικίο.
0: Αυτό έλεγα, ότι οι λογαριασμοί ρεύματος είναι στα ονόματα των ενοικιαστών. Εδώ θα έχουμε
1: ακριβώς
0: νέο μπέρδεμα τώρα με τους ιδιοκτήτες.
1: Τουλάχιστον. Είναι σαφές το όνομα, αλλά δεν ξέρω πώς θα ξεμπλέξει ο ιδιοκτήτης με τον ενοικιαστή. Το πληρώνει ο ενοικιαστής και το αφαιρεί από το ενίκιο ως φόρο τον οποίο τον έχει πληρώσει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη.
0: Η αίσθηση που έχετε είναι ότι θα το πάνε μέχρι τέλους αυτό. Άκουγα τον Μπελετίδη, τον δήμαρχο της Πάτρας προχθές, που έλεγε ότι αυτό που φέρνετε είναι αντιδραστικό από την αρχή μέχρι το τέλος. Η αίσθηση που έχετε είναι θα το πάνε μέχρι τέλους, γιατί υποτίθεται τώρα είναι στη φάση της διαβούλευσης, αν έχω καταλάβει καλά.
1: Ακριβώς. Είναι στη διαβούλευση. Δυστυχώς. Δεν είναι μόνο η λογική που πρέπει να μπει στη διαβούλευση για να δουν αν αυτό είναι λογικό ή όχι. Είναι και θέμα ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και τώρα με καινούργια κόμματα κτλ. Ίσως αυτό να είναι το νερό που θα πέσει με στο κρασί.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατζησαλάτα, ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
2: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: You shall not pass!
7: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, pass. Για πιστοποίηση, εκεί pass. Pass. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
11: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
13: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Κουτρόπουλε, πώς θα συνδέεται αυτά. Η κριτική μου και το σχόλιο μου για τον Τσίπρα, τι σχέση έχει με τους καλεσμένους μου τις Παρασκευές στις εκπομπές λόγου και πολιτισμού που κάνουμε? Ακούστε, κύριε Κουτρόπουλε, το γεγονός ότι ο Μπαλζάκ ήταν ολιγαρχικός, εμένα δεν θα με αποτρέψει από το να διαβάζω το εξαδέλφι Μπέτι, παρότι ήταν ολιγαρχικός ο Μπαλζάκ, ούτε θα πάψω να ακούω το Φορτηγό και τη συγκέντρωση της ΕΦΕ, γιατί διαφωνούσα πολιτικά με το Μακαρίτη, το Σαββόπουλο. Ούτε επειδή δεν έχω την ίδια πολιτική άποψη με το Γαβρά, θα σταματήσω να βλέπω τα αριστουργήματά του από το Ζήτα μέχρι τη Σκυλίσια Μέρα. Καταλάβατε, κύριε Κουτρόπουλε. Ούτε θα σταματήσω να ακούω το Σπανουδάκι, επειδή έχουμε διαφορετική κοσμοθεώρηση. Και ξέρετε γιατί? Διότι παρά τη δική σας συμβουλή, προτιμώ τη συμβουλή του Μάρξ, που έλεγε ότι εμένα τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Αυτά έχω να σχολιάσω στο σχόλιο σας, κύριε Κουτρόπουλε. Μαλώνη μου, πράγματι είναι αναπάντητα τα ερωτήματα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την πολύ πολύ σοβαρή ιστορία. Μιλάω για το ουκρανικό ντρόν, το οποίο ψάρεψαν οι ψαράδες στη Λευκάδα. Και καλά κάνεις και το λες. Άλλωστε, έχουμε προγραμματίσει στην επόμενη ώρα της εκπομπής, θα μας μεταφέρει από τη Βουλή το τι έγινε σήμερα ο Γιώργος ο Λικουρέτζος, γιατί σήμερα είχαμε επίκαιρη ερώτηση την οποία κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προς το Υπουργείο Άμυνας σε ό,τι αφορά όλη αυτή την δυσόδη και εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση. Αυτό που μπορώ να πω, έχοντας ρίξει μια ματιά στο ρεπορτάζ, είναι ότι δεν απάντησαν πάλι σήμερα ούτε για την ακριβή ποσότητα των εκρηκτικών υλών που μετέφερε αυτό το ντρόν, ούτε τι πραγματικά κρύβεται από πίσω και αν υπάρχει επιχειρησιακή συνεργασία με την Ουκρανία στην περιοχή. Και άρχισαν να αναμασάνε πάλι αυτά τα περί δήθεν τάχα μου άμεσης κινητοποίησης και άριστης διαχείρισης, λέει, της κατάστασης. Η άριστη διαχείριση της κατάστασης, θυμάστε ποια ήταν, είπαμε. Το βρήκαν οι ψαράδες και τους το πήγαν οι ψαράδες. Και στην αρχή υποτίθεται ότι αυτό είχε βρεθεί, λέει, στα διεθνή ύδατα. Αλήθεια, έτσι είχε πει ο Δένδιας. Αλήθεια, η Λευκάδα είναι τα διεθνή ύδατα? Και μετά πήγε στις συνόδους ο κύριος Δένδιας και ενημέρωσε τις ευρωπαϊκές και ενημέρωσε τους ομολόγους του, αλλά ο ελληνικός λαός δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Real FM.

0: δίνει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and

0: Πρέπει όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη TRT
5: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
6: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος.

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κατανόησης για το άνοιγμα των στενών στο Ορμούς, χαρακτηρίζοντάς τες ως απόλυτη παραποίηση. Η πληροφορία είναι εντελώς κατασκευασμένη, αναφέρει η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πριν από λίγο ότι δεν πρόκειται να υπάρξει άρση των κυρώσεων προς το Ιράν ως αντάλλαγμα για την παράδοση του εμπλωτισμένου ουρανίου που διαθέτει. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια στις Σέρες. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και μια 43χρονης, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες φέρεται να έκανε ρευματοκλοπή χρησιμοποιώντας καλώδιο που περνούσε μέσα από το κανάλι. Αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή για να αποσαφινιστεί εάν αυτό το καλώδιο συνδέεται με το θάνατο του αγοριού. Περισσότερα στο enikos.gr. Την ανακοίνωση του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από τον Αλέξη Τσίπρα αποτιμούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ο κύριος Τσίπρας αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι δεν μπορεί να αλλάξει και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα, δήλωσε στον Real FM ο Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας τον πρώην Πρωθυπουργό επαναστάτη του Κουραμπιέ. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 22 συλληφθέντων στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
2: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές.

0: Συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με τη συμμετοχή 14 ομάδων θα πραγματοποιηθεί το πρωτάθλημα της Super League και τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς η πρόταση για αναδιάρθρωση δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. Στη νέα διοργάνωση θα διεξαχθούν επίσης play-off και play-out. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
2: Γενικά αίθριος καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και λέγαμε και χτες ότι έχουμε σαφείς ενδείξεις για ένα έγκλημα το οποίο διαπράχτηκε από μέσα στα κρατητήρια της ελληνικής αστυνομίας. Σας έλεγα ότι σας μιλούσα για αυτό το οποίο συνέβη πριν από 2 χρόνια, το θάνατο του 37χρονου μετανάστη διανομέα. Αν έχει κάποια σημασία, ήταν νόμιμος ο άνθρωπος, είχε όλα τα χαρτιά της νόμιμης παρουσίας του και παραμονής του στη χώρα, του Μοχάμεντ Καμράν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα το Σεπτέμβρη του 2024, και σήμερα έρχεται ένα πορίσμα του συνηγόρου του πολίτη που είναι πραγματικά κόλαφος για αυτούς οι οποίοι υποτίθεται προστατεύουν την ζωή και την ασφάλεια των πολιτών. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η κυρία Μαρία Σφέτσου, είναι δικηγόρος της οικογένειας του Μοχάμεντ Καμράν. Κυρία Σφέτσου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Μπορείτε να μας περιγράψετε τα πραγματικά περιστατικά, τι συνέβη πριν από 2 χρόνια, και αναφέρομαι βεβαίως σε ένα από τα βασικά ζητήματα, ότι αυτός ο άνθρωπος περιφέρεται επί 8 μέρες από αστυνομικό τμήμα.
1: 8 μέρες σε 4 αστυνομικά τμήματα, για εξακρίβωση στοιχείων ήταν η επίσημη αιτία, μεσολάβησαν και άλλα πράγματα, κρατήθηκε, εν πάση περιπτώσει, καλώς ή κακώς εκρατήτως αυτά τα αστυνομικά τμήματα. Από τα επίσημα στοιχεία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, από την έκθεση νεκροψίας, έχουμε το πόρισμα, την αιτία θανάτου, που περιγράφεται σε 2 όλες και όλες σειρές, και λέει, καταλήγει ο ιατροδικαστής, ότι είναι όλος πρόσφατες ισχαιμικές αλλοιώσεις του μυοκαρδίου. Συμβαίνει αυτό, να πάθει ανακοπή κάποιος στην καρδιά από ξυλοδερμό, και η αιτία της ανακοπής αυτής της καρδιάς περιγράφεται από την ιατροδικαστική σε έδαφος βαρύτατης λίπωσης του ύπατος, πρόκειται για παθολογική αιτία, παύλα προηγηθής ξυλοδερμός. Αυτά δεν είναι ισχυρισμοί ούτε της οικογένειας ούτε δημοσιογραφικά ευρήματα, είναι της επίσημης ιατροδικαστικής. Εδώ πέρα, εντάξει, για το συνήγορο του πολίτη άκουσα τι είπατε, αλλά πριν το συνήγορο του πολίτη έχουμε ένα δραματικό γεγονός, ότι η υπόθεση αυτή με αυτό το πόρισμα που περιορίζομαι λόγω του μικρού χρόνου σε αυτό, στο επίσημο και όχι στους άλλους ισχυρισμούς, υπάρχει μια διάταξη του εισαγγελέα. Διάταξη του εισαγγελέα είναι αυτό όπως στις υποκλοπές, απλώς είναι από εισαγγελέα πλημελιωδικών εδώ. Ο εισαγγελέας λοιπόν πλημελιωδικών θέτει την υπόθεση στο αρχείο χωρίς αιτιολογία, γράφοντας μόνο σε ούτε μια μισή σελίδα κείμενο, ότι προέκυψε ότι ο θάνατος του Μοχάμεντ Καμράν δεν οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή παράληψη τρίτου προσώπου, αλλά σε πρόσφατες ισχυμικές αλλοιώσεις του μυοκαρδίου.
0: Παρά το γεγονός, όπως λέτε,
1: σε έδαφος βαρύτατης λίπασης του ύπατος. Δηλαδή, κύριε Μπογιόπουλε, από τη διπλή αιτία θανάτου που έχει ο ιατροδικαστής, όλοι και όλοι 2 σειρές, ο εισαγγελέας παίρνει τη μία σειρά. Αφαίρετα. Χωρίς καμία αιτιολογία.
0: Αυτό θέλω να υπογραμμίσω, και αν κάνω λάθος, πείτε μου. Παρά το γεγονός ότι αυτά τα επίσημα έγγραφα για τα οποία μιλάτε αναφέρουν τον ξυλοδαρμό.
1: Εννοείται, σας είπα μόνο το αποτέλεσμα, το πόρισμα. Έχει, η περιγραφή είναι αναλυτικότατη. Δεν έχει πειθαμίσει το σώμα του που να μην έχει.
0: Πότε τέθηκε στο αρχείο αυτό από τον κύριο εισαγγελέα,
1: τότε, εκείνη την εποχή? Τέθηκε στο αρχείο στις 29/9 του 25. Εμείς λάβαμε γνώση πιο μετά. Έχω ήδη απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί το θεωρώ σκανδαλώδες. Και έρχεται και το πόρισμα του συνήγορου του πολίτη.
0: Πριν πάμε στο συνήγορο, κυρία Σφέτσου, η οικογένεια είχε διορίσει και δικό της πραγματογνώμονα?
1: Ναι.
0: Πείτε μας τα ευρήματα.
1: Τα ευρήματα τώρα είναι κοινά με τον επίσημη ιατροδικαστική. Mm-hmm. Οι φωτογραφίες που είχαν δημοσιευθεί είναι πολύ πιο ομιλητικές από τις επιστημονικές αναλύσεις.
0: Το σώμα του ανθρώπου ήταν γεμάτο χτυπήματα.
1: Γεμάτο. Δεν υπήρχε ούτε ένα τετραγωνικό εκατοστό που να μην είναι χτυπημένο. Είχε χτυπήματα τα οποία, ας πούμε, σας λέω χαρακτηριστικά, στο πίσω μέρος του γονάτου, στην κλείδωση. Αυτό ο τραυματισμός δεν μπορεί να γίνει εκεί. Εκεί είναι από κλόμπ, είχε στις πατούσες. Έχει υποστεί βασανιστήρια. Αλλά θέλω να σας πω κάτι για την παρανομία εν προκειμένου. Ακόμα κι αν υποθέσουμε, χάριν υποθέσεως έτσι για να προχωρήσουμε το συλλογισμό μας, ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν τρελός και αυτοτραυματίστηκε. Και πάλι υπάρχει κακούργημα που έχει τελεστεί. Δεν έπρεπε να μπει η υπόθεση στο αρχείο, γιατί αν ο άνθρωπος αυτός ήταν σε τέτοια κατάσταση και χτύπαγε τον εαυτό του, τότε όφυλαν, αφού τον είχαν στην κράτησή τους, να φροντίσουν για την ακούσια νοσηλεία του. Όφυλαν να τον περιθάλψουν. Ακόμα και έτσι. Στο αρχείο να μπει η υπόθεση αυτή είναι ένα νομικό πραξικόπημα. Γιατί με όσα σας λέω, το να οδηγηθούν κατηγορούμενοι αστυνομικοί που έστω τον άφησαν να πεθάνει, είναι ένα βέβαιο και νομικά αναπόφευκτο συμπέρασμα ότι πρέπει να ασκηθεί κάποια ποινική δίωξη, είναι να ερευνηθεί. Δεν έγινε τίποτα.
0: Κυρία Σφέτσου, ο άνθρωπος αυτός, από όσο πληροφορούμε από τα ρεπορτάζ που διαβάζω, ήταν νόμιμα στη χώρα μας, είχε έγγραφα.
1: Ναι.
0: Αυτή η οδύσσια την οποία υπέστη, ο Γολγοθάς μάλλον, γιατί η οδύσσια είχε θετική κατάληξη.
1: Ναι, σωστά.
0: Ο Γολγοθάς αυτός ήταν για την αναζήτηση των στοιχείων του. Μα τα είχε τα στοιχεία του. Δεν τα είχε, δεν τους τα έδωσε.
1: Τα είχε, του τα αφαιρέσανε. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Του τα αφαιρέσανε. Έχω το έγγραφο της παραλαβής των προσωπικών αντικειμένων στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας. Αφού του τα αφαίρεσαν, μετά άρχισε ένα παιχνίδι, θανάτου παιχνίδι. Δεν τα έχεις τελικά, ως απεδείχθη. Δεν τα έχεις όμως τα στοιχεία σου. Ενώ του τα έχουν αφαιρέσει και δεν του έχουν ποτέ ξαναπαραδοθεί τα πράγματα που υπάρχει πράξη παράδοσης των αντικειμένων και των προσωπικών εγγράφων. Θέλω να σας πω.
0: Στα αστυνομικά τμήματα υπάρχει, υποτίθεται, υπάρχουν κάμερες. Σας παρέδωσαν ποτέ βιντεοληπτικό υλικό?
1: Ναι, αλλά όλος τυχαία και τελείως συμπτωματικά για 1,5 ώρες στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα είχαν κλείσει οι κάμερες. Έχουμε 1,5 ώρα κενό χωρίς η προκαταρκτική εξέταση που έγινε να ερευνήσει έστω τυπικά. Μάλιστα. Το λόγο που έκλεισαν οι κάμερες. Υπήρχε τεχνικός λόγος, υπήρχε κάποιος. Απόλυτη σιωπή στη δικογραφία, δεν ερευνάται καθόλου.
0: Από το πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη, τι συμπεράσματα βγαίνουν και πώς θα κινηθείτε από εκεί?
1: Είναι απολύτως λογικά και πώς θα σας πω, αυταπόδεικτα, και ο συνήγορος του πολίτη έρχεται για να επαναφέρει κάπως τη λογική, την κοινή λογική. Ο συνήγορος του πολίτη λέει ότι σαφώς προέκυψαν σαφείς ενδείξεις πειθαρχικής ευθύνης, γιατί την πειθαρχική ερευνά ο συνήγορος του πολίτη. Και ως προς τις σωματικές των αστυνομικών ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, και ως προς τις σωματικές κακώσεις, βάσιμες ενδείξεις ότι επήλθαν κατά τη διάρκεια της κράτησης, η έλλειψη καμερών βιντεοεπιτήρησης στο τόπο κράτησης χώρια την 1,5 ώρα που έκλεισαν σε όλο το αστυνομικό τμήμα. Οπωσδήποτε θεωρείται αρνητική παράμετρος από το πόρισμα του συνηγόρου. Και ερευνά και το ρατσιστικό κίνητρο για όλη αυτή τη συμπεριφορά.
0: Θεωρεί
1: ότι πρέπει να ερευνηθεί.
0: Σε αυτά τα 2 χρόνια που έχουν περάσει από το θάνατο του ανθρώπου, στο διάβα αυτών των χρόνων, συμπεριλαμβανομένου του αδιανόητου, αυτού που μας λέτε ότι ο εισαγγελέας έβαλε αυτή την υπόθεση με αυτά τα στοιχεία στο αρχείο, η ίδια η αστυνομία έχει προχωρήσει σε κάποια διερεύνηση στο εσωτερικό της για αυτή την υπόθεση, έχετε ενημερωθεί για κάτι?
1: Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Εκείνο που ξέρω είναι για την προκαταρκτική εξέταση που έγινε από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, ότι οι αστυνομικοί, οι ενδυνάμει κατηγορούμενοι, εξετάστηκαν ως μάρτυρες. Δεν εξετάστηκαν ως μάρτυρες ούτε ο αδερφός του θανόντα, ούτε οι συγκρατούμενοι εκείνης της εποχής, ούτε τα αίτια, όπως σας είπα, της μη λειτουργίας της κάμερας για ένα διάστημα. Είναι μια τελείως πλημελής προκαταρκτική εξέταση.
0: Είναι προφανές ότι εξάγονται όλα τα συμπεράσματα χωρίς να χρειάζεται να κάνει κανείς σχόλιο. Πείτε μου πώς θα...
1: Αβίαστα, πώς από τα περιστατικά.
0: Πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα?
1: Έχω κάνει την αίτηση στο Ευρωπαϊκό, κύριε Μπογιόπουλε. Αυτό είναι τραγικό που συμβαίνει. Με τη διάταξη αυτή του εισαγγελέα στερούμαστε τα ένδικα μέσα. Δεν προσβάλλεται αυτή η διάταξη. Δηλαδή μιλάμε για πραξικόπημα. Τι άλλο να σας πω? Είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη όταν βλέπω και σε άλλες περιπτώσεις και πολύ πιο σοβαρές, ή όχι αυτή, ότι δεν είναι ένας άνθρωπος να χάνεται έτσι, αλλά πολύ μεγαλύτερης έκτασης, βλέπεις ότι κανονικοποιείται ο παραλογισμός, η παρανομία και η αυθαιρεσία.
0: Κυρία Σφέση, ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, όπως σας είπα και νωρίτερα, θα πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στη Βουλή με αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη υπόθεση με το ουκρανικό ντρόν, το οποίο ψάρευσαν οι ψαράδες στη Λευκάδα. Είναι ο Γιώργος στη γραμμή, ο Γιώργος Ολικουρέζος. Γιώργο μου, γεια σου.
2: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι έγινε, τι προέκυψε σήμερα?
2: Είχαμε την επίκαιρη ερώτηση του κ. Θανάση Παφίλη, του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για αυτή την περιβόητη υπόθεση με τον ντρόν, το θαλάσσιο, το οποίο κυκλοφορούσε ελεύθερα στο Ιόνιο και έφτασε μέχρι τις ακτές. Πήγαμε σοφότεροι, πρέπει να σου πω, από την απάντηση του κυρίου Δαβάκη, στη λογική ότι φαίνεται να λέει ο κύριος Δαβάκης ότι έχει κάνει φίλο και φτερό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο θαλάσσιο ντρόουν, ξέρει ακριβώς τι εκρηκτικά είχε, τι βάρος είχε, αλλά δεν μπορεί να ενημερώσει την Ολομέλεια, όπως είπε ο κύριος Δαβάκης. Αυτά σε άλλη αίθουσα είπε χαρακτηριστικά, εννοώντας προφανώς την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας ή την Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, φωτογραφίζοντας μάλλον απόρριτα στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να αποκαλυφθούν δημοσίως. Είχαμε εκεί μια σφοδρή επίθεση.
0: Μα εδώ δεν είναι τεχνικό το ζήτημα.
2: Ναι, ακριβώς. Μάλιστα πρέπει να σου πω ότι κατέθεσε και ένα έγγραφο ο κ. Δαβάκης του Λιμεναρχείου, από το οποίο επιβεβαιώνεται ότι ψαράς το βρήκε το ντρόουν, κατά τύχη δηλαδή. Και ψαράδες το μετέφεραν αρχικά σε λιμάνι, μέχρι να επιληφθούν οι αρχές της Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας την επόμενη μέρα. Από εκεί και πέρα είχαμε μια ένταση με τον κύριο Παφίλη, ο οποίος μίλησε για ξέφραγο αμπέλι, αδυνατώντας να κατανοήσει και ο ίδιος πώς είναι δυνατόν το Υπουργείο να λέει ότι τα είχαμε όλα από την πρώτη στιγμή, όταν φαίνεται και από το έγγραφο ότι ψαράδες το βρήκαν το θαλάσσιο ντρόν. Με τον κύριο Δαβάκη να λέει ότι δεν υπάρχει κανένα ξέφραγο αμπέλι, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι πανταχού παρούσες. Θα σου έλεγα ότι ήταν μια λίγο γενικόλογη τοποθέτηση από τον κύριο Δαβάκη. Προημερών είχε έρθει ξανά στη Βουλή. Δεν μας είπε κάτι καινούριο σήμερα. Φαίνεται ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα αποφύγει, τουλάχιστον σε επίπεδο ολομελίας, να δώσει στοιχεία. Μένει βέβαια να δούμε αν θα προκληθεί κάποια συνεδρίαση σε κάποια άλλη επιτροπή, έστω και απόρριτη, προκειμένου να ενημερωθεί η Βουλή για το τι ακριβώς ήταν αυτό το θαλάσσιο αντικείμενο, το θαλάσσιο ντρόν, και ποιο προορισμό είχαν αυτά τα εκρηκτικά που έφερε πάνω του.
0: Έδωσε κάποια εξήγηση ο κ. Δαβάκης γιατί στην αρχή, και ενώ γνώριζαν πώς έχει βρεθεί, πώς έχει μεταφερθεί, πού έχει βρεθεί, μιλούσαν περί διεθνών υδάτων?
2: Όχι. Δεν έχει, τουλάχιστον σε επίπεδο ολομελία σήμερα, δεν έχει δώσει κάποια τέτοια εξήγηση ο Υπουργός. Το μόνο στο οποίο πρέπει να σου πω ότι έδωσε λίγο παραπάνω έμφαση ήταν ότι στα κιλά των εκρηκτικών και όλο το γενικότερο πλαίσιο, είπε, αναλύεται, έχει γίνει φίλο και στερό. Θέλησε, νομίζω, να φανεί κάπως καθησυχαστικός όσον αφορά εκεί, αλλά σε πάντα να μιλάει ότι με ώρες μόνο κλειστή συνεδρίαση θα μπορέσει να δώσει περισσότερα στοιχεία.
0: Το ρωτώ γιατί εσύ ήσουν εκεί και τα ξέρεις. Το άμεση κινητοποίηση και άριστη διαχείριση κατάστασης περιλαμβάνει και τους ψαράδες?
2: Ναι, προφανώς. Αν έχεις ένα λεπτό, μπορώ να σου διαβάσω αυτό το κείμενο το οποίο έχει το λιμενικό. Ένα πάρα πολύ μικρό, είναι επί τουσίας το σημείωμα που έδωσε προκειμένου να δοθεί απάντηση στη Βουλή. Λέει ότι την 7η Μαΐου 2026, περί ώρα 9 και 4 το πρωινό, το Λιμεναρχείο ενημερώθηκε από το πρώτο λιμενικό τμήμα του Νιδρίου ότι αλιέας, ο οποίος έπλεσε στη θαλάσσια περιοχή Δουκά του Λευκάδας, εντόπισε και πρισυνέλεξε από βραχώ διακτή ακυβέρνητο μη επανδρομένο ταχύπλο σκάφος επιφανείας τύπου ντρόουν μαύρου χρώματος, το οποίο η μηχανή ήταν σε λειτουργία. Και από εκεί και πέρα, από τον ψαρά ενημερώθηκαν τα πλωτά σκάφη του λιμενικού για να πάνε και να καταπλέσουν κοντά στο λιμένα της Βασιλικής, όπου είχε ήδη ρημουλκηθεί από τον αλιέα τον ντρόουν. Είναι η γνωστή ιστορία με τους αλιείς, οι οποίοι είχαν πει οι άνθρωποι ότι αν ξέραμε ότι είχε κριτικά δεν το ακουμπούσαμε.
0: Μα είναι δυνατόν.
2: Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ούτε στο έγγραφο του λιμενικού κάποια αναφορά σε διεθνή θαλάσσια ύδατα.
0: Δηλαδή εδώ έχουμε επίσημα στοιχεία, είναι τα δικά τους τα στοιχεία, έτσι. Ότι ψαράδες ήταν, ψαράς ήταν που το εντόπισε, ψαράς ήταν που το συνέλεξε, ψαράς ήταν που το ρημούλκησε.
2: Η μόνη αναφορά είναι ότι έπλεε στη θαλάσσια περιοχή Δουκάτου Λευκάδας. Δεν φαίνεται αναφορά σε διεθνή ύδατα εκεί, στο έγγραφο του λιμενικού.
0: Έχουμε τίποτα άλλο από τη Βουλή, Γιώργο μου?
2: Όχι, περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις μπορεί να προκαλέσει αυτό το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αν θα υπάρξουν βουλευτές οι οποίοι θα προσχωρήσουν εκεί και επισήμως ή ατύπως μάλλον θα εκφράζουν το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα στη Βουλή. Αλλά νομίζω ότι.
0: Αυτό αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.
2: Αφορά νομίζω κυρίως τη Νέα Αριστερά και ίσως κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές, του οποίους είδαμε και χθες. Νομίζω ότι στο επίπεδο του ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει μια ρητορική αρκετών βουλευτών υπέρ ή λόγω συμπαθίας στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά επιστήμως να έχουμε ανεξαρτητοποιήσει παρετήσεις από την βουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται πολύ πιθανό αυτή την ώρα.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου Νίκο, καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, μικρό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ιρωσαία για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Ήρθες.
0: Καμία

0: Είδες, έβαλα πρωτεύγια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
3: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τρεις συλλήψεις μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς και καταδίωξη το απόγευμα στα Πατήσια. Άγνωστος άνδρας μπήκε σε κατάστημα επί της Πατησίων και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη. Αναζητείται ακόμη ένας. Αυστηρή απάντηση στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Αμήνης μετά τις δηλώσεις του για αποστρατιωτικοποίηση νησιών στο Αιγαίο. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται να θεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Το επινόημα αποκαλεί ο Λευκός Οίκος το σχέδιο συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης που μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση για άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Δεν θα υπάρξει άρση των κυρώσεων προς το Ιράν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Περισσότερα στο real.gr.
12: TRT 95,1 FM στέρεο. Στους 97,8.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Άλεξ, στην Νούλη, καλησπέρα στη Σοφία και τον Άγγελο, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, τη Μαργαρίτα, καλησπέρα στο Θύμιο και τη Χρυσούλα. Κύριε Στέλιο μου, μπορείτε να κάνετε όσα βήματα πίσω θέλετε, όσα θέλετε, κάντε. Βεβαίως, λίγο πιο πίσω, εκεί από τα βήματα που κάνετε, είναι ο γκρεμός. Θέλετε να πάτε στον γκρεμό, τραβάτε. Εμείς οι άλλοι, βέβαια, δεν έχουμε καμία ευθύνη να σας ακολουθήσουμε.
1: Τη μαλάρια.
0: Έχω λάβει ένα μήνυμα από τον κύριο Πάνο εδώ που μου λέει: κύριε Μπογιόπουλε, καθότι ακροατή σας, ας ακούσουμε και την πλευρά της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, όχι της Ελλάς του Τσίπρα, έτσι. Για τον κύριο που κάνετε το ρεπορτάζ. Καταρχάς δεν είναι κύριος ο κύριος που κάνω το ρεπορτάζ, είναι Μακαρίτης. Πέθανε, κύριε Πάνο. Μέσα στα κρατητήρια πέθανε. Στο ΑΛΦΑΤΑΦ, Παντελεήμονα. Για το λόγο σύλληψης, η αναφορά της υπεράσπισης για τη μη ύπαρξη τετραγωνικού εκατοστού μη μελανιασμένου στο σώμα του προκαλεί υπερβολή και προβληματισμό, λέει ο κύριος Πάνος. Καταλαβαίνω, κύριε Πάνο μου, τι ακριβώς υπερασπίζεστε. Ότι ήταν μελανιασμένος και χτυπημένος λιγότερο. Αυτό υπερασπίζεστε, ότι ήταν λιγότερο. Πόσο περιγράφηκε. Δηλαδή το λιγότερο από το όλο του το σώμα είναι ανεκτό. Έτσι λειτουργούν οι φύλακες και οι προστάτες του νόμου. Ή εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι συλλαμβάνονται μελανιασμένοι στο σώμα τους λιγότερο και όχι περισσότερο, όπως λέτε εσείς, αφήνονται σε αυτή την κατάσταση. Για το πόσο δε μελανιασμένος ήταν ο άνθρωπος, να πάτε να βρείτε τις φωτογραφίες, έχουν δημοσιευτεί. Έχουν δημοσιευτεί, κύριε Πάνο, και θα καταλάβετε ακριβώς για ποιο πράγμα μιλάμε.
1: Και πες του κάτω από ένα δέντρο να με φέρει.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο είπε ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Καραμαλής χτες για την πολιτική των ήρεμων νερών του κυρίου Μητσοτάκη, δεν το λες και θετική στάση απέναντι στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, ούτε αυτά τα οποία είπε για τις παράνομες υποκλοπές για αυτό το δυσόδες σκάνδαλο, δεν το λες και υποστήριξη της κυβερνητικής γραμμής, όπως επίσης το γεγονός ότι μάθαμε σήμερα ότι θα πάνε στα δικαστήρια ο Ανδρουλάκης με τον Γεωργιάδη, δεν το λες και αγλάισμα της πολιτικής ζωής. Το λες όμως βαρβαρότητα και αναξιοπρέπεια αυτό το οποίο κάνουν όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν χρόνια τώρα απέναντι στους πατεράδες μας και στις μανάδες μας, τους συνταξιούχους μας, οι οποίοι για μια ακόμα φορά βγήκαν στον δρόμο σήμερα. Κύριε Κουμπούρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Βογιόπουλε.
0: Γιατί για μια ακόμα φορά οι συνταξιούχοι στους δρόμους?
2: Έχουμε 12 περιφερειακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Σήμερα ήταν στην Αττική. Ήταν μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, ανταποκρίθηκαν οι συνταξιούχοι και κάναμε μια ακόμη πορεία στο Υπουργείο Οικονομίας, αλλά ο Υπουργός δεν ήταν εκεί, είναι στη Θεσσαλονίκη, ο άλλος Υπουργός ήταν στο Παρίσι κτλ. Συναντηθήκαμε με την κυρία Καρασό, του γραμματέα του Υπουργείου, για να τις δώσουμε και να τους δώσουμε για μια ακόμη φορά τα αιτήματα. Τα αιτήματα που προέρχονται από τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί στους συνταξιούχους για πολλά χρόνια και έχουν καταστήσει τη ζωή μας για τραγική. Το τονίζουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι περικοπές όλες που έχουν γίνει είναι εδώ. Έχει προσθεθεί σε αυτά η ακρίβεια των τελευταίων χρόνων. Έχουν προσθεθεί οι πολιτικές οι οποίες έχουν αφαιρέσει σιγά σιγά σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω της προσωπικής διαφοράς συντάξεις που δεν πήραν ποτέ αύξηση. Και όλα εκείνα που μας έχουν περικόψει είναι εδώ. Επομένως, η ζωή μας με αυτά που πληρώσαμε και τα πληρώσαμε εμείς έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη και για ορισμένους συνταξιούχους δεν μπορούν να περάσουν ούτε 10 μέρες με τις συντάξεις των 400 ευρώ. Συνεχίζουμε λοιπόν στο δρόμο του αγώνα γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και μας από την μεριά εκείνη των περικοπών δεν μας ενδιαφέρει πώς λέγονται οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν. Σοσιαλδημοκρατικές, δεξιές, κεντρώες και όλοι εκείνοι που ανεβαίνουν στα βήματα τώρα και τα κόμματα που δημιουργούνται για να λένε πάλι και να ανακυκλώνουν τα ίδια. Εμάς μας ενδιαφέρει, θα δοθούν λύσεις στα προβλήματα, θα δοθούν αυξήσεις στις συντάξεις, θα επανέλθουν τα δώρα μας, θα κοπεί η εισφορά αλληλεγγύης. Εμείς πληρώνουμε για τη νέα γενιά, κύριε Μπογιόπουλε. 24 δισεκατομμύρια έχουν συγκεντρωθεί από τις περικοπές του ΑΚΑΓΕ που πληρώνουμε από την εισφορά αλληλεγγύης.
0: Έχει φτάσει, 24 δισεκατομμύρια, κύριε.
2: 24 δις, ναι, επίσημα. Και να σας πω κάτι, 52 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή χρωστούν οι επιχειρηματικοί ομίλοι στον ΕΦΚΑ. Λοιπόν, ποια κατάσταση μας λένε που μας παρομοιάζουν ανάπτυξη και όλα εκείνα που λένε. Ποιες είναι οι αυξήσεις? Οι αυξήσεις, ξέρετε ότι από το 2007 συνταξιούχοι 8 πήρανε για πρώτη φορά αύξηση με την προσωπική διαφορά ένα εικοσάρικο 8 ευρώ. Αυτές είναι οι αυξήσεις. Μας έκοψαν τα δώρα και θα δώσουν 300 ευρώ με εισοδηματικά κριτήρια και με ηλικιακά κριτήρια. Αυτές είναι οι αυξήσεις να ζήσουμε εμείς που έχουμε παράξει τον πλούτο που ό,τι βλέπουμε γύρω. Και φυσικά ανησυχούμε και για τα παιδιά μας που έρχονται στη ζωή. Λέει αλληλεγγύη. Γιατί αλληλεγγύη εμείς, κυρίες, στη νέα γενιά? Η νέα γενιά εργάζεται. Η νέα γενιά παλεύει. Τους κάνατε 13 ώρες να δουλεύουν. Η νέα γενιά παράγει πλούτο. Από αυτό το πλούτο πληρώνει ασφαλιστικά. Γιατί δεν μπορεί να ζήσει και πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη από τις άλλες γενιές? Και να μην πάρει η κάθε γενιά εκείνο που πραγματικά πλήρωσε, που είναι πολλαπλάσια από αυτά τα οποία.
0: Θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, κύριε Κουμπούρη?
2: Ναι, κοιτάξτε, τώρα με βρίσκεται στο δρόμο για τη Θεσσαλονίκη. Μας... Έχουμε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Και θα έχουμε σε άλλες. Συνολικά 12 θα είναι οι περιφερειακές μας εκδηλώσεις από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και ετοιμαζόμαστε, κύριε Μπογιόπουλε, να κάνουμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει πανελλαδική στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να ξέρει και αυτή η κυβέρνηση, να ξέρουν και οι επόμενες κυβερνήσεις ότι θα μας βρουν μπροστά τους να δώσουν λύσεις στα προβλήματά μας τώρα.
0: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κουμπουρή. Ευχαριστώ
2: και
0: πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε
2: και
0: καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση πάντα που μας καλείτε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στην υπόθεση του ΠΚΠ. Η συνάδελφός μου, η Άννα Ικανδύλη, είναι μαζί μας. Άννα μου, γεια σου.
3: Καλησπέρα, Νίκο. Οι 22 συλληφθέντες από αυτό το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη οδηγήθηκαν το πρωί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση, διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια στην απάτη. Οι προθεσμίες που δόθηκαν, γιατί μετά οδηγήθηκαν και στον ανακριτή, πήραν προθεσμία να απολογηθούν Πέμπτη και Παρασκευή. Οι περισσότεροι την Παρασκευή, αυτοί που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο το Σάββατο. Και σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, αυτοί που τέλος πάντων φαίνεται να κινούσαν τα νήματα είναι δύο αδέλφια λογιστές από το Ρέθυμνο, σε συνεργασία με υπεύθυνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, εντόπισαν από το 2019, γιατί η δράση τους είναι σύμφωνα με τα, και με το διαβεβαστικό της αστυνομίας από το 19 ως το 25, αδήλωτα αγροτεμάχια και χρησιμοποίησαν αχυροανθρώπους οι οποίοι δήλωναν τις εκτάσεις γης για δικές τους και εισέπρεπαν παρανόμως τις επιδοτήσεις. Στις 22 περιλαμβάνεται και εν ενεργεία αντιδήμαρχος, ο οποίος είχε δικό του και κέντρο υποδοχής δηλώσεων.
0: Εδώ αυτό το κομμάτι τώρα της, της λοβιτούρας, να το πω έτσι, για την οποία ελέγχονται, είναι της τάξης των 3 εκατομμυρίων, Άννα.
3: Είναι μέχρι και το 24, δεν έχει υπολογιστεί το 2025, ξεπερνάει τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Έγινε, Άννα μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλό βράδυ, καλό
0: λοιπόν,
3: βράδυ.
0: Φεύγουμε αμέσως, πάμε εκτός συνόρων, πάμε Κωνσταντινούπολη, πάμε στον Νίκο τον Ανούρη, γιατί στην Τουρκία γίνεται χαμός σε ό,τι αφορά τα της αντιπολίτευσης. Και Νίκο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι νέα έχουμε?
4: Είναι έκρηξη κατάσταση ακόμα, κατά ψέματα, μετά και την διαφαίρεση της ηγεσίας του ως Γκύρος Ερδογάν, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, και είχαμε μια συγκέντρωση στη Σμύρνη, το οποίο θεωρείται και προπύργιο των κεμαλιστών του κόμματος της αντιπολίτευσης. Εκεί λοιπόν ήταν προγραμματισμένο ο κύριο Ζέρ να μιλήσει σε πλήθος στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ωστόσο η νομαρχία της πόλης δεν έδωσε την άδεια για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο, να υπάρχουν μεταλλικά κυκλειδώματα, αλλά το πλήθος να θέλει να πλησιάσει, και έτσι πήραμε την αστυνομία να χαιτίζει το πλήθος, χρησιμοποίησε σπρέι του περιού, δακρυγόνα, άβρες, προκειμένου να αναχαιτήσει το πλήθος, οποίο ήταν πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Εν τέλει η συγκέντρωση έγινε σε άλλο σημείο της Μύρνης και εκεί ο Σγύρο Ζέλ, ο έκτοτος πλέον πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν για απόπειρα πραξικοπήματος της αντιπολίτευσης, τον χαρακτήρισε ως Σουλτάνο και κάλεσε τον προσωρινό πλέον πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου να προχωρήσει σε εσωκομματικές εκλογές, να εκλέξουν δηλαδή τα 2 εκατομμύρια μέλη του κόμματος της εξωματικής αντιπολίτευσης στον νέο πρόεδρο του κόμματος. Και δεσμεύτηκε ο Σγύρο Ζήλ ότι αν δεν είναι αυτός ο πρόεδρος, τότε θα ακολουθήσει όποιος και αν εκλεγεί. Η κατάσταση πάντως παραμένει έκριτη. Έχουν βγει και κάποιες δημοσκοπήσεις τελευταίες ώρες που δείχνουν ότι σε ενδεχόμενο διάσπασης ο Σγύρο Ζήλ, αν έφτιαχνε το δικό του κόμμα, θα ήταν πρώτος αυτή τη στιγμή. Έχει κερδίσει δηλαδή μια δυναμική, αλήθεια είναι, και με τις κινητοποιήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται. Μένει να δούμε τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες πάντως τον προσωρινό πρόεδρο να πάει στα γραφεία, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
5: Real FM. Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Ριζόρτ στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
11: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
10: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
11: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
10: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
11: αντιμετώπιση καταστροφών,
10: ορεινή διάσωση,
11: υγρό στοιχείο,
10: τηλεπικοινωνίες
11: και διάσωση με σκύλο.
10: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
11: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
11: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
10: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.radiomera.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

Κυρίες και κύριοι, το κράτος που είχε στηθεί κατά τα πρότυπα της εγχώριας πλουτοκρατίας και είχε οικοδομηθεί πάνω στις βόμβες Ναπάλμ των Αμερικάνων, το κράτος που δήλωνε ότι οι νέοι Παρθενώνες χτίζονταν στη Μακρόνησο, που η δημοκρατία του ήταν τόσο απαράμιλη ώστε στις εκλογές του είχαν ψηφίσει ακόμα και τα δέντρα, το κράτος που 4 χρόνια αργότερα θα παραχωρούσε την διαχείριση των υποθέσεων της ολιγαρχίας στους Πατακούς, στους Μακαρέζους, στους Παπαδόπουλους, στους Ντερτιλίδες, στους Μάλιους, το κράτος που ο πολιτικός του υπόκοσμος είχε πάντα δοσοληψίες με τον κανονικό υπόκοσμο των Γκοτζαμάνιδων, πριν από 63 χρόνια θα χρησιμοποιούσε ένα ακόμα εργαλείο σοφρονισμού και εκδημοκρατισμού. Το εργαλείο ήταν τα τρίκυκλα. Ένα μήνα μετά την πρώτη μαραθώνια πορεία ειρήνης, εκείνη που η κυβέρνηση του Εθνάρχη, του Καραμαλή, την είχε απαγορεύσει και κατά την διάρκεια της ο Λαμπράκης είχε χτυπηθεί από χωροφύλακες και είχε απαχθεί από ασφαλίτες, ένα μήνα μετά η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη οργανώνει στη Θεσσαλονίκη εκδήλωση. Ο μιλητής ήταν ο βουλευτής αριστεράς, ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Η εκδήλωση είχε οριστεί για τις 7.30. Εκεί λοιπόν, γύρω από το χώρο της εκδήλωσης, η τρομοκρατία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Τραμπούκι και αστυνομία προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να ματαιώσουν την εκδήλωση. Ήταν 8 και 20 όταν ο Λαμπράκης ξεκίνησε από το ξενοδοχείο που διέμενε για να φτάσει στο χώρο της εκδήλωσης. Η διαδρομή ήταν μια απόσταση μόλις 80 μέτρων. Εκεί λοιπόν δέχτηκε την πρώτη επίθεση από τους παρακρατικούς και οι χωροφύλακες απλώς παρακολουθούσαν. Ο Λαμπράκης μπήκε στο χώρο της εκδήλωσης, οι παρακρατικοί και οι τραμπούκοι άρχισαν να λιθοβολούν το χώρο της συγκέντρωσης, η αστυνομία απλώς παρακολουθούσε. Ο Λαμπράκης εκείνη τη στιγμή σταματάει την ομιλία του, καταγγέλει ευθέως σχέδιο δολοφονικής απόπειρας εναντίον του, καθιστά υπεύθυνη την κυβέρνηση του Καραμαλή και τις αρχές, η αστυνομία απλώς παρακολουθούσε. Η ώρα είχε φτάσει 10 και 4 το βράδυ. Ο Λαμπράκης κατεβαίνει από την αίθουσα της συγκέντρωσης. Στο δρόμο η κυκλοφορία είχε απαγορευτεί. Παντού βρίσκονταν ασφαλίτες, χωροφύλακες. Αρχίζει να κινείται προς το ξενοδοχείο. Η απόσταση είπαμε 80 μέτρα. Σε απόσταση 8 με 10 μέτρα από τον βουλευτή ακούστηκε το μαρσάρισμα της μοτοσυκλέτας. Ο οδηγός του τρικυκλού, με σκεπασμένο τον αριθμό, πέφτει πάνω του. Ο συνεργός του στην καρότσα χτυπάει το Λαμπράκι στο κεφάλι. Τον ρίχνουν στην άσφαλτο. Στο σημείο που πέφτει σχηματίζεται μία λίμνη ανάμεικτη με εγκεφαλικά υγρά. Για το ρόλο του κράτους σε ό,τι αφορά εκείνο το περίφημο ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο που ακολούθησε, στο ερώτημα με ποιου τις πλάτες έδρασε το δολοφονικό παρακράτος με τους εκατοντάδες τραμπούκους εκείνο το βράδυ, αρκεί το στοιχείο που θα σας δώσει, το έχει καταγράψει ο Πετρίδης στο βιβλίο του «Υπόθεση Λαμπράκη». Η δολοφονία του Λαμπράκη συντελέστη παρόντων 180 ανδρών και αξιωματικών της χωροφυλακής και της αστυνομίας. Ήταν παρόν ο επιθεωρητής χωροφυλακής, ο στρατηγός ο Μίτσου. Ήταν παρόν ο διευθυντής αστυνομίας, ο Καμουτσής. Ήταν παρόν ο υποδιευθυντής της αστυνομίας, ο Διαμαντόπουλος. Ήταν παρόν ο διοικητής εθνικής ασφάλειας, ο Δόλκας. Ήταν παρόντες οι υπομήραρχοι Καπελώνης και Κατσούλης. Εντολή καταδίωξη των εκτελεστών, των δολοφόνων, δεν δόθηκε ποτέ. Εκεί, παρόν σε εκείνη την αντισυγκέντρωση, ήταν και ο πρόεδρος της παρακρατικής οργάνωσης Σύνδεσμος Αγωνιστών και Θυμάτων Εθνικής Αντιστάσεως Βορείου Ελλάδος. Ξέρετε ποιος ήταν αυτός? Ο Δοσύλλογος, ο γιος μας. Με αυτούς κάνανε κολεγές οι κυβερνώντες. Η μάχη που έδωσε ο Λαμπράκης στην εντατική κράτησε 5 μέρες. Ήταν μια άνηση μάχη. Τα ξημερώματα σαν σήμερα.
στις 27 Μάη του 1963 ο υφηγητής της ιατρικής, ο πρωταθλητής στους στίβους, ο μάρτυρας της ειρήνης και της δημοκρατίας, ο βουλευτής αριστεράς, ο Γρηγόρης Λαμπράκης, αφήνει την τελευταία του πνοή. Η πολιτική αυτουργή αυτού του ιδεχθούς εγκλήματος ουδέποτε τιμωρήθηκαν. Όσο για τους φυσικούς αυτουργούς της δολοφονίας, αυτοί αποφυλακίστηκαν επί χούντας. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο προτέργεια.gr σε ένα
3: PRT 95,1 FM Stereo. Yeah.

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής, γι' αυτό κι όπως έστρωσες χείλη.

σκέφτεσαι. Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω, μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέρουν.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας